στην πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

Δεν ήσουν εσύ χτες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω, θα χαθώ.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη κεντρούν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

0: μου, είσαι αυτό που με κρατάει μες στην τρέλα αυτού του κόσμου. Είσαι αυτό που με κρατάει.
1: FM 100, η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική.

0: I free. Now I can go home.
1: Δεν καταλαβαίνω. Αλλά κατάλαβα τους άλλους.
0: Not understand. What a pity.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα. Η εκδρομή του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη κίνηση σε εθνικές οδούς, σταθμούς, εκτέλη, λιμάνια και αεροδρόμια. Σε σχέση από χθες, έκτακτα μέτρα της τροχέας. Συνεχίσει η έλεγχη για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την τήρηση του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Με το μάθημα των νέων ελληνικών ανοίγει σήμερα η αυλαία των παραλλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Οι υποψήφοι των ΓΕΛ επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη, 3 Σέπτου, με τα μαθήματα κατεύθυνση αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Σε ηλικία 70 χρόνων έφυγε από τη ζωή ο υπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Νοσηλεύονταν τις τελευταίες ημέρες ιδιωτικό θεραπευτήριο που και κατέληξε. Την είδηση του θανάτου ανακοίνωσε ο γιος του. Οριστικά ένοχοι κρίθηκαν από τον Αρειοπάγου οι κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι το 2018. Το δικαστήριο ανέρεσε μόνο το σκέλος που αφορά στο ελαφρυντικό του συνομουβίου για τρεις πρώην αξιωματούχους της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας με την υπόθεση να επιστρέψει στο εφετείο αποκλειστικά για τις ποινές τους. Με θυμίζεται ότι το εφετείο έχει επιβάλει συνολικές ποινές 340 ετών με εκτιτέα τα 5. Με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο οι δύο εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι ξέχασαν να αποβιβάσουν 17 χρόνια από λεωφορείο. Η μητέρα της κατήγγειλε ότι η ανήλικη έμεινε στο όχημα για τουλάχιστον 2 ώρες. Η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις μας και προετοιμαζόμαστε για τρίτη θητή, απογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Χανιά, όπου διεξάγεται το συνέδριο του Economist. Νέο μήνυμα προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ο Παύλος Πολάκης, υπογραμμίζοντας ότι θα συμμετάσχει κανονικά στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου παρά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα με προσωπική απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Οριστική είναι η ακύρωση του εμπορικού σήματος Τουρκατζίαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς το Συμβούλιο Προσφυγών του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε την προσφυγή της τουρκικής πλευράς και επικύρωσε τη διαγραφή του. Άλμα στις εντάξεις έργων στο τρέχον ΕΣΠΑ κατέγραψε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, φτάνοντας στο 1,35 δις με τις συμβάσεις να ανέρχονται σε 800 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό αποδεικνύει ότι το σύνολο των δεσμεύσεων έχει μεταφραστεί σε έργα και ότι το 56% των δεσμεύσεων αφορά και σε συμβάσεις υλοποίησης, όπως τόνισε η Περιφερειάρχης Αθηνά Ειδονά. Ανοιχτή είναι από χθες η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού. Μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ΕΔΙΚΑ ή μέσω TaxisNet, η αιτήση των δυνητικά δικαιούχων με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης. Σε ίσχυ από σήμερα, τα νέα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη Έδεσα Φλόρινα. Ενισχύεται έτσι η σύνδεση της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας με καθημερινά δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη προς Βέρεια, Νάουσα, Έδεσα, Μίνδεο και Φλόρινα. Σε αποκλεισμό κυκλοφορίας στην εσωτερική περιφερειακή όδο θα προχωρήσει η τροχιά Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης στο ρεύμα προς τα ανατολικά λόγω εργασιών για τον flyover. Η διακοπή θα ισχύσει από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της Τετάρτης στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, ενώ θα κλείσει και η ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Στην κορυφή του κόσμου και πάλι ο Μίλτος Τεντόγλου πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο meeting της Λεμεσού, όπου μάλμα στα 8.49 κατέκτησε την πρώτη θέση και σημείωσε την κορυφαία για φέτος επίδοση στον κόσμο. Ιστορικός καύσωνας πλήττει τη Δυτική Ευρώπη, μακρές θερμοκρασίες και σοβαρές επιπτώσεις σε πολλές χώρες. Στη Γαλλία η έντονη ζέστη προκάλεσε ακόμη και παραμορφώσεις σε υποδομές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις ράγες του τραμ που λύγησαν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Την ίδια ώρα στην Ιταλία έχει σημάνει κόκκινο συναγερμός σε μεγάλες πόλεις λόγω του καύσωνα. Σε Πορτογαλία και Ισπανία ο υδράργυρος αγγίζει και ξεπερνά τους 40 βαθμούς, με τις αρχές να προειδοποιούν για παρατεταμένη επιβάρυνση της υγείας των πολιτών. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και θερμοκρασίες υψηλά για την εποχή επίπεδα μεταξύ 14 και 30 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ο Εμίλιος Τσαρουχάς. Ξεκινάει η εκπομπή σε ρυθμό σουκού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Πιάνω,
6: πιάλο,
5: βάζω,
6: βάζω
5: το κεφάλι,
6: το κεφάλι,
5: κατεβάζω,
6: κατεβάζω,
5: φτιάχνω τα χέρια μου,
6: φτιάχνω τα χέρια μου
5: και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
10: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
11: Σε ρυθμό σουκού. Σε ρυθμό Σαββατοκύριακου απολαμβάνουμε φανταστικές μουσικές που επιλέγουμε για εσάς, κάνουμε προτάσεις και δίνουμε ιδέες για ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
12: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

Καλημέρα. Θα μπορούσαμε να λέμε, ε? Ναι. Σε φωνή Barry White. Νάνι, γελάει η Ευδοξία. Καλημέρα. Έτσι με βαριά φωνή. Αλλά όχι με βαριά ψυχή και όχι με βαριά διάθεση. Είμαστε με καλή διάθεση κοντά σας και θα είμαστε κοντά σας και αυτό το Σαββατοκύριακο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο για τον μήνα Μάιο και βεβαίως για την άνοιξη του 2026. Καλημέρα σας. Σε ρυθμό σουκού λοιπόν, σε ρυθμό Σαββατοκύριακου, για εμάς εδώ τους παραμένοντες, ναι, είμαστε τελικά αρκετοί αυτοί που έχουμε παραμείνει. Εντάξει, μια πρώτη διαπίστωση είναι αυτή, τώρα τι να σας πω, μπορεί και να μην ισχύει. Στο κάτω-κάτω γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο πληθυσμός της πόλης έχει αυξηθεί. Έχει αυξηθεί ο πληθυσμός της πόλης, δεν έχουμε μετρηθεί, θα περιμένουμε το 31 για να μετρηθούμε. Αλλά μέχρι τότε οι εκτιμήσεις λένε από αυτό που βλέπουμε, επειδή είμαστε άνθρωποι της καθημερινότητας, κυκλοφορούμε μέσα στην πόλη, βλέπουμε, συναντιόμαστε με πόσο κόσμο, συμφωνούμε σε ένα σημείο, συμφωνούμε στο ότι έχουμε γίνει αρκετοί. Και πολλή κίνηση με τα αυτοκίνητα και πολύ κόσμος στα μαγαζιά και πολλά μαγαζιά. Το πολύ έχει αρχίσει και μας γίνεται καθημερινότητα. Όπως και να έχει, εντός ή εκτός, στο κάτω-κάτω, το FM 100 σε όλη την περιφέρεια, εδώ, είτε είναι Κιλκής, είτε είναι Κατερίνη, είτε είναι η Μαθία... Εδώ, είμαστε εδώ και ακούγεται και βεβαίως παντού σε όλο τον κόσμο στο tv100.gr θα δείτε αυτό που επιλέγετε το κουμπάκι, έτσι όπως θα δείτε υπάρχει ένα κουμπάκι που λέει FM 100 live εκεί. Πώς είστε? Εμείς ξυπνήσαμε διάθετοι, εσείς? Πολύ πιθανό. Αν όχι, ελπίζουμε εμείς να αλλάξουμε λίγο τη διάθεσή σας, να την κάνουμε λίγο καλύτερη από αυτή που ίσως έχετε αυτή τη στιγμή. Με 20-21, κάπου εκεί είναι η βαθμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τι ωραία βραδιά η χθεσινή. Και η μέρα ήταν καλή σε σχέση με την προχθεσινή. Αυτή η Παρασκευή, η Πέμπτη, μας έκανε να αισθανθούμε καλοκαίρι. Καλοκαίρι στην πόλη, γιατί είναι τελείως διαφορετικό το καλοκαίρι στην πόλη από το καλοκαίρι στις παραλίες. Εντάξει, λέει, τι είχε, μωρέ, 33 βαθμούς είχε. Ναι, 33 βαθμούς στην πόλη. 33 βαθμούς να έχει στην παραλία, σας έχει, δεν μας νοιάζει. Από χθες έχουν βελτιωθεί οι καιρικές συνθήκες. Αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, είμαστε με 20-21 βαθμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλιοφάνεια, καλές καιρικές συνθήκες. Δυτική, νοτιοδυτική άνεμη, κοντά στους 29 για σήμερα η θερμοκρασία, 28-29 κάπου εκεί, υποφερτό να μπορούμε να πούμε. Το κακό είναι ότι έχουμε μεγάλη υγρασία, έχουμε 75% υγρασία. Και επειδή δεν έχουμε και ανέμους πρωινούς, ακόμη δεν ξεκίνησαν, Είναι λίγο έτσι το πρωινό δυσάρεστο, θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά καλά, δεν γκρινιάζουμε, όχι. Δεν γκρινιάζουμε. Αναφορά κάνουμε, έτσι μια αναφορά. Και αύριο Κυριακή θα είναι καλός ο καιρός και τη Δευτέρα θα είναι καλός ο καιρός. Ίσως την Τρίτη λίγο να έχουμε καμιά έτσι αστάθεια. Την Τετάρτη, καλά θα είναι. Ναι. Την Πέμπτη καλύτερα. Και όπως όλοι λένε, ο Ιούνιος μάλλον θα είναι όπως το Μάιο, αλλά κάπως καλύτερα. Δηλαδή ο Μάιος μας έδωσε πολλές βροχές, για άλλους χρήσιμες, για άλλους περιτές και προβληματικές. Ο Ιούνιος δείχνει ότι θα είναι ένας ήπιος, καλοκαιρινός, κανονικός μήνας για τις δικές μας περιοχές.
Και γενικότερα αυτοί που ξέρουν και τους περισσότερους από αυτούς που παρακολουθούμε λένε ότι το καλοκαίρι θα είναι ήπιο. Θα είναι μεσογειακό, ήπιο δηλαδή καλοκαίρι. Όπως έχουμε και ήπιους χειμώνες, θα έχουμε ζεστά μεν καλοκαίρια, αλλά όχι αυτά τα εξωφρενικά νούμερα σε θερμοκρασίες. Τώρα άμα κάποια στιγμή μες τον Ιούλιο, τον πιο θερμό μήνα, κάνει και κάτι της παραπάνω, εντάξει, θα αντέξουμε. Μους, που λένε και οι Γερμανοί, πρέπει. Αν δεν ακούσουμε κανένα τραγούδι τώρα.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
1: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
7: Σε ρυθμό σουκού.

Σε έναν κόσμο που εστιάζει στο άσχημο, το δύσκολο, το κακό, εμείς θα επιμένουμε στο όμορφο, το καλό, την αγάπη και τη δύναμη του κάθε ανθρώπου.

0: Εδώ είμαστε, απλώς ξέρετε, αφήνουμε και εμείς τις πρώτες αυτές στιγμές της επικοινωνίας μας, της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας, τις αφήνουμε να κυλήσουνε, να κυλήσουνε με μουσική, μουσική που έχουμε επιλέξει, γιατί θέλουμε να τις ακούσουμε αυτές τις μουσικές και αυτά τα τραγούδια από τα παλιά, και είμαι σίγουρος ότι κάτι αντίστοιχο θέλατε κι εσείς. Αυτό έχουμε διαγνώσει, αυτό έχουμε καταλάβει και αυτό πράττουμε και το κάνουμε και κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 έως τις 10. Σε ρυθμό σουκού 8 και 38. Λέμε και την ώρα γιατί κάποιοι έχουν αφαιθεί στο άκουσμα του πρωινού και μπορεί να καθυστερήσουν στις υποχρεώσεις τους. Είπαμε το Σάββατο είναι μια υβριδική ημέρα. Για άλλους είναι ξεκούραση, για άλλους είναι εργασία. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Σου άρεσε αυτό με τον Barry White, ε, ναι.
1: Θα μπορούσαμε άνετα να το κάνουμε κι εμείς, να αρχίσουμε να τραγουδάμε.
0: Αστειευόμαστε πρωί-πρωί, έχουμε καλή διάθεση, έχουμε ολόλαμπρο ήλιο, έχουμε ηλιοφάνεια και θα έχουμε ηλιοφάνεια. Σήμερα της Οσίας Αγίας Εμιλίας, Εμελίας. Εμέλεια ήταν η γιαγιά μου. Ναι, ήταν η γιαγιά που μου έδωσε και το όνομα, αλλά επειδή λέει εκείνα τα χρόνια δεν μπορούσαν να με λένε Εμέλιο, θα με κοιτούσαν. Σου λέει Εμέλιος, τι είναι αυτός τώρα. Και έτσι βγήκε το Εμίλιος, από εκεί έρχεται. Από την μητέρα του Αγίου Βασιλείου. Τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, η μητέρα, ο Άγιος Πέτρος Σεβαστίας, η Οσία Μακρίνα και ο Όσιος Ναυκράτιος. Όσον αφορά τα ορθόδοξά μας, κατά τα άλλα, σαν σήμερα, έχουμε αρκετά. Έχουμε αρκετά που έχουν συμβεί στην πάροδο των ετών. Στους Ναπολεόντιους πολέμους το 1814 υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων, με την οποία τα γαλλικά σύνορα επιστρέφουν στην έκθεση που είχαν το 1792. Ο δε Ναπολέον της Γαλλίας εξορίζεται στην Έλβα, όχι στον Έλβα τον ποταμό, στην Έλβα, ένα νησί ανοιχτά της Τοσκάνης, στο αρχιπέλαγος, το τρίτο μεγαλύτερο στην Ιταλία μετά τη Σικελία και τη Σαρδινία. Πολύ ωραίο μέρος και ιστιοπλοεία μπορείς να κάνεις, μπορείς να πάρεις σκάφος από εκεί, έχει πολύ ωραία μέρη. Έτσι με την ευκαιρία δηλαδή το λέμε, ξέρετε, δίνουμε ιδέες. Αν μπείτε μέσα στο διαδίκτυο, ανοίγεις, βλέπεις Έλβα, νήσος Έλβα, και αυτομάτως σου φανερώνονται τόσα πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος εκεί. Το 1913 υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, δίνοντας τέλος στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο.

Το 1998, για να θυμόμαστε, έχουμε βέβαια Τεντόγλου με τις μεγάλες επιτυχίες συνεχής. Το 1998 όμως είχαμε την Κατερίνα Θάνου να καταρρύπτει το ρεκόρ στα 100 μέτρα γυναικών με επίδοση 10.99. Και επίσης να μην ξεχνιόμαστε, γιατί πάλι σιγά σιγά έρχονται στην επικαιρότητα θέματα που έχουν να κάνουν με την τρομοκρατία, που είχαν να κάνουν με την τρομοκρατία. Το 2006 η Τρομοκρατική Οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας εξαπολύει βομβιστική επίθεση κατά του τότε Υπουργού Πολιτισμού, του Γιώργου του Βουλγαράκη, έξω από το σπίτι του στο Λυκαβητό. Κατά τα άλλα, το 1934, σαν σήμερα, γεννιόταν ο Αλκέτας Παναγούλιας, ποδοσφαιριστής, βέβαια περίφημος προπονητής. Είναι αυτός που οδήγησε την Εθνική Ελλάδα στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 1980 και του Παγκοσμίου Κυπέλου το 1994. Χρόνια πολλά στον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, τον ηθοποιό. Να είναι καλά. Διαβάζοντας, βλέπουμε ότι το 1778 μας άφηνε ο Βολτέρος. Βολτέρος, Γάλλος συγγραφέας, φιλόσοφος, και στην ουσία ήταν ο François-Marie Arouet, γνωστός ως Βολτέρος, γεννημένος το 1694. Χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο Voltaire, δεν το ξέρουμε γιατί. Πιθανότατα, λέει, πρόκειται για αναγραμματισμό της λατινικής γραφής του ονόματος Arouet le Jeune. Αυτός δηλαδή ο Arouet ο νέος. Κάτι τέτοια διαβάζουμε, πού τα βρίσκουμε. Υπήρξε ηγετική μορφή του γαλλικού διαφωτισμού, ένας από τους σπουδαιότερους υπερασπιστές της ανεξιθρησκείας, της ελευθερίας του λόγου και του διαχωρισμού κράτους και εκκλησίας. Και οι φιλελεύθερες για την εποχή απόψεις του και ο καυστικός του λόγος τον έφεραν συχνά αντιμέτωπο με διώξεις. Φυλακίστηκε στη Βαστήλη εξαιτίας της κριτικής που άσκησε στο Γάλλο αντιβασιλέα. Και λίγο αργότερα εξορίστηκε στην Αγγλία. Ασχολήθηκε με όλα τα είδη του λόγου, ποίημα, μυθιστόρημα, διήγημα, θέατρο, ιστορικά έργα και φιλοσοφικά δοκίμια. Η ποικιλομορφία του συγγραφικού του έργου συναγωνίζεται την αυθονία του. Η κριτική έκδοση του συνόλου των έργων του, που ξεκίνησε το 1968 και ολοκληρώθηκε το 2022, περιλαμβάνει 205 τόμους. Στο κτήμα του είχε μια προσωπική βιβλιοθήκη με πάνω από 6.000 τόμους, τους οποίους όχι μόνο είχε διαβάσει, αλλά θυμόταν και με ακρίβεια. Και υπάρχουν και μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες μπορούσε να εντοπίσει αποσπάσματα από βιβλία κατά λέξη. Αν και σήμερα ο Βολτέρος είναι περισσότερο γνωστός για τα φιλοσοφικά του έργα, κατά τη διάρκεια της ζωής του θεωρούσε τον εαυτό του κυρίως θεατρικό συγγραφέα. Έγραψε δεκάδες θεατρικά έργα. Το πρώτο του, Ιδίπους, το πρώτο του θεατρικό έργο, το έγραψε κατά τη διάρκεια της ενδεκάμηνης φυλάκισής του στη Βαστήλη. Ο έρωτας δεν θα μπορούσε να μην έχει κεντρικό σημείο στη ζωή του. Κάτι είχε κεντρικό σημείο. Είχε σχέση με πολλές γυναίκες. Αγάπησε όμως την Emily du Châtelet. Δεν την ξέρουμε. Γνωρίστηκαν όταν εκείνη ήταν 27 ετών, εκείνος 39. Καλή διαφορά. Αυτό ήταν φιλόσοφος, εκείνη μαθηματικός και μεταφράστρια του Νεύτωνα. Αν και ήταν παντρεμένοι, έγιναν εραστές. Η σχέση τους ήταν παθιασμένη, ρομαντική, αλλά και καθαρά διανοητική. Ο πρόωρος θάνατός της όμως το συντάραξε και δήλωσε «Δεν έχασα μια ερωμένη, αλλά τον μισό εαυτό μου, μια ψυχή για την οποία μοιάζει να φτιάχτηκε η δική μου η ψυχή». Πίστευε στεναρά στη δύναμη της γνώσης, έτρεφε μεγάλη εκτίμηση για τον ελληνικό πολιτισμό. Σε επιστολή του στη Μεγάλη Εκατερίνη κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, ο Βολτέρος γράφει «Υπερασπιστείτε την Ελλάδα,
διότι σε αυτήν οφείλουμε τα φώτα μας, τις επιστήμες, τις τέχνες και όλες τις αρετές μας.

Έχουν λεχθεί πολλά από τον Βολτέρο ως φιλοσοφίες, αποφθέγματα. Πρώτο απ' όλα το πολύ γνωστό «Διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες». Το μεγαλύτερο αμάρτημα στον έρωτα είναι η αδιαφορία. Αποφάσισα να είμαι ευτυχισμένος επειδή κάνει καλό στην υγεία. Βέβαια, είπε και το άλλο το ωραίο, απαγορεύεται να σκοτώνεις. Γι' αυτό όλοι οι δολοφόνοι τιμωρούνται. Εκτός εάν σκοτώνουν σε μεγάλους αριθμούς και υπό τον ήχο σαλπίγγων. Και πάρα πολλά άλλα, ένα ακόμα. Έχω κάνει μόνο μια προσευχή στο Θεό, λέει ο Βολτέρος. Θεέ μου, κάνε τους εχθρούς μου γελίους. Και ο Θεός με εισάκουσε. Αχα. Αυτά για το Βολτέρο. Νομίζω είναι μια καλή στιγμή να ακούσουμε τραγούδι.

Feels like heaven. Ναι, καμιά φορά μπορεί εδώ στη γη να νιώθουμε ότι είμαστε στον παράδεισο. Κάτι το οποίο το έχουμε δημιουργήσει με το μυαλό μας, κάτι το οποίο το έχουμε διαβάσει, κάτι το οποίο μας το έχουν υποσχεθεί. Ο παράδεισος, εγώ νομίζω ότι είναι εδώ. Ή τουλάχιστον θα πρέπει να έχουμε φτιάξει έναν παράδεισο εδώ. Θα πρέπει να έχουμε βρει τον παράδεισό μας. Πριν το συναντήσουμε, δηλαδή στο σταθερό ραντεβού που θα έχουμε. Άξιο αναφοράς, πολύ κιόλας άξιο αναφοράς, είναι ο θάνατος το 1826 του παλαιών πατρών Γερμανού. Και βέβαια έχουμε και την πολύ γνωστή μας Πίπη Γερμανού εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, την οδό αυτή που λέει Πίπη Γερμανού. Και κοιτάνε και κάπου αλλού το γράφει ότι είναι παλαιών πατρών Γερμανού, κάπου δεν το γράφει, γράφει Πίπη Γερμανού. Και γιατί είναι παλαιών πατρών, δηλαδή υπήρχαν και νέων πατρών? Βεβαίως, διότι η πόλη της Πάτρας για πολλούς αιώνες βρίσκονταν εκεί που σήμερα είναι η Πάνω Πόλη, γύρω από την αρχαία Ακρόπολη, γύρω από το κάστρο μετέπειτα, και από το λόφο της καμάρωνε την πεδιάδα που απλώνονταν μέχρι να φτάσει στη θάλασσα αμπέλια, ελιές, πορτοκαλαιώνες. Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, στην πεδιάδα των πατρών άρχισε να χτίζεται η κάτω πόλη. Ο Καποδίστριας ανέθεσε στο σταμάτη Βούλγαρη να φτιάξει το σχέδιο της πόλης και κάπως έτσι άλλαξε και η κάτω πόλη έγινε το σκηνικό μέσα στο οποίο επισκεπτόμαστε εμείς και ζουν οι περισσότεροι. Η κάτω πόλη λοιπόν της Πάτρας. Υπήρχε όμως θέμα με τα μητροπολιτικά. Από παλιά υπήρχαν θέματα με τις μητροπόλεις, πού θα είναι, ποια θα είναι, πόσες μητροπόλεις κτλ. Και εκεί ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, να πούμε ότι υπήρχε και η νέα μητρόπολη νέων πατρών. Ναι, υπήρχε και η μητρόπολη νέων πατρών. Και ήταν στα λουτρά της Ιπάτης, εκεί στην Ιπάτη. Τέλος πάντων, επικράτησε τώρα να είναι απλά η Μητρόπολη, η Ιερά Μητρόπολης Πατρών. Αυτός βέβαια ήταν ο παλαιόν πατρών, ο Γερμανός,

Και κάπως έτσι βγαίνουν και τα ονόματα και καλό είναι να τα θυμόμαστε και να τα λέμε. Παλαιόν πατρών Γερμανός, σαν σήμερα. Ο παλαιόν πατρών Γερμανός μοιήθηκε το 1818 στη Φιλική Εταιρεία, γεννημένος στη Δημητσάνα. Γεώργιος Γκόζιας, γιος Χρυσοχώου. Έγινε πρωτοσύγγελος, κατόπιν επίσκοπος όπως είπαμε παλαιών πατρών το 1806. Το 18 μοιήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Στη μυστική συνέλευση της Βοστίτσας τάχθηκε υπέρ της αναβολής της Επανάστασης, θεωρώντας ότι ακόμη δεν υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες. Εκεί έγινε η σύγκρουση με τον Γρηγόριο Δικαίο, τον πασίγνωστό μας Παπαφλέσσα. Όπως και να έχει, ευλόγησε τη σημαία και τα όπλα των αγωνιστών στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου Πατρών. Και εμείς έχουμε μάθει ότι ο παλαιόν πατρών Γερμανός ύψωσε τη σημαία της Επανάστασης στη Μονή της Αγίας Λαύρας, κάτι το οποίο βέβαια δεν επιβεβαιώθηκε. Στο κάτω-κάτω οι καταγραφές εκείνης της εποχής, όπως ξέρετε, περισσότερο ήταν από στόμα σε στόμα και όχι κάτι της σε καταγεγραμμένο. Αυτό δεν ενοχλεί την ιστορική αξία. Κατά την παράδοση της Τριπολιτσάς, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός ανέλαβε διαπραγματευτικό ρόλο μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, μετέβη μαζί με τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη στην Ιταλία σε διπλωματική αποστολή για να εξασφαλίσει την ηθική και υλική υποστήριξη του Πάπα προς το αγωνιζόμενο ελληνικό έθνος, η οποία βεβαίως απέβη άκαρπη. Στις εμφύλιες διαμάχες ο παλαιόν πατρόν Γερμανός τήρησε διαλλακτική και συμφιλιωτική στάση. Πήρε μέρος στις εργασίες της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο το 1826 τον Απρίλιο ως πρόεδρος της Επιτροπής της Συνελεύσεως. 30 Μαΐου του 1826 πέθανε σε ηλικία 53 ετών μετά από ολιγοήμερη ασθένεια.

Είμαστε έτοιμοι για το δελτίο ειδήσεων. Απομένουν 4 λεπτάκια και εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Η Ευδοξία Δένη είναι εδώ, έτοιμη για να μας πει τα νεότερα που έχουν να κάνουν με τα δρόμενα εντός και εκτός. Εμείς έως τις 10 και πάλι κοντά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε με το μάθημα των νέων ελληνικών. Άνοιξε σήμερα η αυλαία των παραλλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι οποίοι συνεχίζουν την Τρίτη με το μάθημα της άλγευρας. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη 3 Σέπτου με τα μαθήματα κατευθύνσης αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, με τραύματα από μαχαίρι, μεταφέρθηκε ένας 67χρονος, ο οποίος φαίνεται να δέχτηκε επίθεση στο σπίτι του στον Εύωσμα από τον πρώην γαμπρό του, ηλικίας 38 χρόνων. Το επεισόδιο σημειώθηκε χθες βράδυ στην οδό Ολύμπου, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ουσιοεξαρτημένα άτομα. Αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών συνελήφθη σε τυχαίο έλεγχο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, μοπλοστάσιο και μετρητά. Στην κατοχή του βρέθηκαν δύο πιστελιό τύπου Glock, 262 φυσίγκια, δύο μαχαίρια, σπρέι πιπεριού και το χρηματικό ποσό των 8.000 ευρώ. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ερευνάται πιθανή εμπλοκή του σε οργανωμένο κύκλωμα εκβιασμών. Σε ηλικία 70 χρόνων πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Νοσηλεύονταν τις τελευταίες ημέρες σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπου και κατέληξε την είδηση του θανάτου του, ανακοίνωσε ο γιος του. Συλληπιτήρια, θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του, από την πολιτική ηγεσία και συνεργάτες του. Οριστικά ένοχοι κρίθηκαν από τον Άριο Πάγο οι κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι το 2018. Το δικαστήριο ανέρεσε μόνο το σκέλος που αφορά στο ελαφρυντικό του συνομβίου για τρεις πρώην αξιωματούχους της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας, με την υπόθεση να επιστρέψει στο εφετείο αποκλειστικά για τις ποινές τους. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις αφέθησαν οι 12 από τους 22 συλληφθέντες για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ στην Κρήτη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 10. Σε ένα τεράστιο μπαζότο που έχει μετατραπεί η περιοχή δίπλα στη γέφυρα της Φωτίδας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και κινητοποίηση των τοπικών αρχών που ξεκινούν άμεσα εργασίες καθαρισμού. Τριτοκοσμικές εικόνες κατά μήκος του δρόμου με μπάζα, ογκώδη, κλαδιά, σκουπίδια και έφλεκτα υλικά δίπλα στα πεύκα, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε ισχύ από σήμερα, τα νέα αυξημένα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ. Δρομολογούνται από σήμερα τα είναι σιδηροδρομικές συνδέσεις στην γραμμή στον άξονα Θεσσαλονίκη και Έδεσα Φλόρινα. Ενισχύεται έτσι η σύνδεση της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας με καθημερινά δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη προς Βέρεια, Νάουσα, Έδεσα, Μίντο και Φλόρινα. Την κορυφαία για φέτος επιδόση στον κόσμο στο Άλμα Ισμίκος πέτυχε ο Μίλτος Στεντόγλου με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο meeting της Λεμεσού, όπου μάλλον στα 8 και 49 μέτρα κατέκτησε την πρώτη θέση. Με αιχμηρή τοποθέτηση, οι ιρανικές πηγές χαρακτηρίζουν κράμα αλήθειας και ψεμάτων τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ΦΑΡΣ. Όπως αναφέρουν, οι ισχυρισμοί για άμεσο άνοιγμα των στενών του ορμούς δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο της συμφωνίας, τονίζοντας ότι το ζήτημα θα ρυθμιστεί μετά την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Η Ευγιώρο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η συμφωνία είναι στην τελική ευθεία και κάνει λόγο για όρους που αφορούν τόσο στα στενά του ορμούς, όσο και στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Εμίλιος Τσαρουχάς σε ρυθμό σουκού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
0: Σε ρυθμό σου.

Σε έναν κόσμο που εστιάζει στο άσχημο, το δύσκολο, το κακό, εμείς θα επιμένουμε στο όμορφο, το καλό, την αγάπη και τη δύναμη του κάθε ανθρώπου.

Ναι. Με τις μεγάλες φωνές, όπως ξεκινήσαμε με Barry White την πρώτη ώρα της επικοινωνίας μας, με άλλες δύο μεγάλες φωνές, μεγάλους δημιουργούς, μεγάλες φωνές, Λουτσιάνο Παβαρότι. James Brown. Καλή σας ημέρα, καλώς βρισκόμαστε δεύτερη ώρα σε ρυθμό σουκού. Εδώ είμαστε, γεροί να είμαστε. Και αυτή την ώρα πάλι έτσι έχουμε επιλέξει και ωραία θεματάκια, αλλά έχουμε επιλέξει και ωραία μουσική να μεταδώσουμε. Διαβάζουμε πολύ ωραία πράγματα και νομίζω ότι πρέπει να τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Την πρώτη θέση παγκοσμίως καταλαμβάνει η Ελλάδα στην κατάταξη του World Population Review για το 2026 με τις ομορφότερες χώρες του κόσμου, καταγράφοντας ακόμα μία διεθνή αναγνώριση που ενισχύει την εικόνα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Η διάκριση βασίστηκε σε διεθνείς αξιολογήσεις, ταξιδιωτικές λίστες και στην διαχρονική παρουσία της χώρας σε κορυφαίους ταξιδιωτικούς τίτλους και οδηγούς, αποτυπώνοντας όχι μόνο τη δημοφιλία της Ελλάδας, αλλά και τη συνολική εμπειρία που προσφέρει ως προορισμός. Κάτι λέγαμε για παράδεισο, ναι. Στην αξιολόγηση η Ελλάδα ξεχωρίζει για το μοναδικό μείγμα φυσικού κάλους, πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορικής συνέχειας, αφήνοντας πίσω τις χώρες με ισχυρή διεθνή τουριστική παρουσία και επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο ταξιδιωτικό χάρτη. Η χώρα περιγράφεται ως ένας προορισμός όπου συνυπάρχουν το απέραντο γαλάζιο, τα λευκά νησιωτικά τοπία, η αρχαιολογική θησαυρή, το ιδιαίτερο μεσογειακό φως, αυτό το φως που στον κόσμο δεν υπάρχει άλλο, το λέει και το τραγούδι, και μια πολιτιστική παρακαταθήκη χιλιάδων ετών που δημιουργεί μια εμπειρία με διεθνή απήχηση. Από τη Σαντορίνη και το Αιγαίο έως τον Παρθενώνα, τους Δελφούς, τις ακτές γενικότερα, τα ορεινά τοπία και τους μικρούς παραδοσιακούς οικισμούς, η Ελλάδα συνεχίζει να εμπνέει εκατομμύρια επισκέπτες και να διατηρεί μια ισχυρή συναισθηματική σύνδεση με το διεθνές κοινό. Διαφωνείτε? Σε καμία περίπτωση, ακριβώς έτσι. Και βεβαίως υποστηρίζουμε όλο αυτό το σενάριο.

0: Είναι 9 και 17. Έτσι, για να έχουμε και τις ακρίβειές μας, στο πρωινό του Σαββάτου, 30 Μαΐου, τον τελειώνουμε και αυτόν τον μήνα. Είμαστε στο τελευταίο Σαββατοκύριακο. Last but not least, γιατί θα είμαστε και στα επόμενα μαζί σας, γεροί να είμαστε. Λίγο πιο πριν, σας είπαμε για ακόμη μία διάκριση της χώρας μας, που έχει να κάνει με την ομορφιά της, έχει να κάνει με όλα αυτά τα ωραία. Ψηφίστηκε η πιο όμορφη χώρα στον κόσμο για το 2026, μια παγκόσμια διάκριση με βεβαίως ισχυρό μήνυμα για τον τουρισμό. Είπαμε, αυτό ήταν στην κατάταξη του World Population Review. Πρώτη θέση παγκοσμίως λοιπόν η Ελλάδα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ο τουρισμός ήταν, είναι και θα είναι, είναι προσωπική μου εκτίμηση γιατί ασχολούμαι πολλά πολλά χρόνια με τον τουρισμό και από πατρός ακόμα, και μέσα από αυτή την, και μέσα από τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά δρόμενα έχω συναντήσει πάρα πολλούς με πραγματικό ενδιαφέρον για να μεταδώσουν όλη τους τη γνώση, αλλά και βεβαίως όλα όσα έχουν και ως εμπειρία από τον τουρισμό. Ένας από αυτούς που έχω συναντήσει είναι ο καθηγητής ο Κωνσταντίνος ο Μαρινάκος. Κωνσταντίνος Μαρινάκος, ο οποίος πολύ πρόσφατα βρέθηκε να συμμετέχει σε μια στρογγυλή τράπεζα που διοργανώθηκε στην Αθήνα με τίτλο «Ευθυγράμμιση τουριστικής εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας από τη θεωρία στην πράξη». Και του ζήτησα, τον παρακάλεσα, του λέω «Καθηγητά μου, πρέπει να ακούσουμε τα αποτελέσματα». Γιατί είμαστε σίγουροι ότι χρειαζόμαστε διαφορετική εκπαίδευση από τη στιγμή που η αγορά εργασίας αλλάζει συνεχώς. Και επειδή είμαστε και μέσα σε πανελλήνιες και επειδή ψάχνονται τα παιδιά να δουν τι θα κάνουν, τι θα γίνει, και αν είναι διέξοδος ο τουρισμός, και αν είναι διέξοδος η ναυτιλία, και αν είναι διέξοδος το να γίνω μάστορας, και τόσα άλλα μέσα στο μυαλό που κυκλοφορούν, παρόλα αυτά ο τουρισμός, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δίνει διέξοδο σε πάρα πάρα πολλούς ανθρώπους. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καθηγητά μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Εμίλια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εσένα και φυσικά το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Χαίρομαι πάντα να τα λέμε και να ανταλλάσσουμε απόψεις πάνω σε θέματα τουρισμού.
0: Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Τουριστική Εκπαίδευση του Υπουργείου Τουρισμού. Αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ο Κωνσταντίνος Μαρινάκος. Καθηγητά μου, πού είσαι σήμερα, πού σε πετυχαίνουμε σήμερα?
1: Βρίσκομαι στην πατρίδα μου, στην Πελοπόννησο, προσωρινά βέβαια, διότι πρέπει να μετακινηθώ και πάλι Αθήνα για ακαδημαϊκές υποχρεώσεις. Μοιράζομαι τον χρόνο μεταξύ Πελοπονήσου και Αττικής. Και όπου αλλού είναι απαραίτητο προκειμένου να συμβάλλουμε στα τουριστικά δρόμενα της χώρας.
0: Έχαμε λοιπόν αυτή την στρογγυλή τράπεζα, στην οποία αναπτύχθηκαν ενδιαφέροντα θέματα. Διαβάζω, σύμφωνα με αυτό που έχεις καταγράψει στο Facebook, ότι η μεταβολή των αναγκών στελέχωσης στις τουριστικές επιχειρήσεις, υπάρχουν και νέες απαιτήσεις διαμόρφωσης σύγχρονης τουριστικής αγοράς στο πεδίο των δεξιοτήτων. Λοιπόν, τι συμπεράσματα βγάλαμε, πού είμαστε, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε?
1: Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, ημερίδα. Μια στρογγυλή τράπεζα πραγματικά με στελέχη που προέρχονται και από το Υπουργείο Τουρισμού και ασχολούνται βεβαίως με το κομμάτι της τουριστικής εκπαίδευσης και από την αγορά, εφόσον συμμετείχε ανάμεσά μας ήταν και η Χριστίνα Τετράδη, η οποία είναι πρόεδρος του ΙΤΕΠ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Μιλητηρίου Ελλάδος, αλλά και συνάδελφοι ακαδημαϊκοί από την Ευρώπη, από σχολές τουρισμού όπως Ελβετίας, ο κ. Λυκοπάντης, και φυσικά συντόνισε την όλη συζήτηση ο κ.

0: στις ανάγκες για στελέχωση στρατιωτικές επιχειρήσεις και φυσικά νέες απαιτήσεις, διότι έχουμε σημαντικές αλλαγές και στις τάσεις τις ταξιδιωτικές. Και επιπλέον αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας ένα τεράστιο πρόβλημα γνωστό, το αντιμετωπίζει τόσο ο τουρισμός όσο και η εστίαση, η ψυχαγωγία, του μεγάλου ελλείμματος εργαζομένων στους κλάδους αυτούς. Άρα λοιπόν καλούμεθα, και ακριβώς αυτό πράξαμε στη συνάντηση αυτή, να καταθέσουμε απόψεις και προτάσεις για το ποιες είναι οι μεταβολές. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις νέες ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά, γιατί είναι κοινή διαπίστωση όλων των μεγάλων παιχτών της αγοράς ότι τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά την πανδημία αυτό το βασικό παγκόσμιο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που είναι γνωστό σε όλους μας σαν ήλιος και θάλασσα έχει αρχίσει να παρουσιάζει κάποιες αδυναμίες ή και κάποια κόπωση αν το θέλουμε. Άρα εάν δούμε και τα στοιχεία τα οποία έχουν πράγματι εντοπιστεί μετά την περίοδο της πανδημίας και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είδαμε να υπάρχει μια έντονη τάση για πιο μεμονωμένους ταξιδιώτες, να αναζητούν οι ταξιδιώτες πιο γνήσιες αυθεντικές εμπειρίες στους προορισμούς που πηγαίνουν. Ναι, μεν λιγότερες μέρες διακοπών εκτός χώρας μόνιμης κατοικίας, αλλά με πολύ πιο έντονο το στοιχείο της βιωματικής ποιοτικής εμπειρίας και άρα η αυθεντικότητα μέσα από ένα πλέγμα υπηρεσιών και εμπειριών θεωρούμε πλέον ότι αποτελεί και αντιπροσωπεύει μια ανεκτίμητη αξία για τον ταξιδιώτη.
1: Και είναι και διατεθειμένοι να δώσουν και περισσότερα χρήματα για να απολαύσουν αυτό το οποίο επιθυμούν και έχουν στο μυαλό τους ότι μπορούν να το ζήσουν στη χώρα μας.
0: Πολύ σωστά το εντοπίζεις, διότι να δώσουν, δηλαδή πιθανότατα η τιμή παίζει πάντα ένα σημαντικό ρόλο και ειδικά στις μέρες μας και τώρα κάτω από τις πληθωριστικές πιέσεις που ισχύουν παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο θέμα της ζήτησης υπηρεσιών. Πλην όμως ότι σημαντικότερο ίσως για μια μερίδα ταξιδιωτών να παίζει το θέμα οτιδήποτε μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο, σκοπό και ασφάλεια στον ταξιδιώτη καταναλωτή και κυρίως τι μπορεί να του προσφέρει σαν μια αυθεντική βιωματική εμπειρία. Άρα κάτω από αυτό το σκεπτικό οι επιχειρήσεις και με συνυφασμένο το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν και σημαντικές ελλείψεις προσωπικού θα πρέπει πλέον να επαναπροσδιορίσουν και το κομμάτι των δεξιοτήτων από πλευράς εργαζομένων, δηλαδή διαμορφώνονται νέες απαιτήσεις και απαιτήσεις οι οποίες μπορώ να πω ότι πλέον πρέπει να έχουν ένα υβριδικό μείγμα και soft skills και μαλακών έτσι, δεξιοτήτων, αλλά και πιο σκληρών δεξιοτήτων. Δηλαδή πλέον οι εποχές μας επιτάσσουν να έχουν γνώσεις ψηφιακών δεξιοτήτων. Η τεχνολογία ξέρουμε ότι έχει εισβάλει σε όλο το ταξίδι του επισκέπτη, από την αναζήτηση για έναν προορισμό έως την αποχώρησή του και την κριτική που θα κάνει στις διάφορες πλατφόρμες.
1: Βέβαια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε προσωπικό το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει αυτές τις καταστάσεις, αυτό το ιδιαίτερο που θα ζητήσουνε.
0: Είναι γεγονός ότι δεν έχουμε το κατάλληλο προσωπικό, όλο δε μάλλον όταν οι ελλείψεις είναι πολύ σημαντικές, πάνω από 85.000 κενές θέσεις εργασίας και αυτή τη στιγμή ζητούμενο για τις επιχειρήσεις είναι πρώτα απ' όλα να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας. Αλλά δεν αρκεί από μόνο το αυτό, αν θέλουμε να έχουμε πράγματι ένα ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν, θα πρέπει αυτές οι κενές θέσεις εργασίας να καλυφθούν, αλλά καλυφθούν και από άτομα τα οποία και μπορούν να διαχειριστούν νέα δεδομένα και πλατφόρμες, να έχουν σύνδεση με την τεχνητή νοημοσύνη, να γνωρίζουν από digital marketing και social media. Πράσινες δεξιότητες, ξέρουμε ότι οι ταξίδιδες πλέον αναζητούν αυθεντικότητα και οικολογικά υπεύθυνες υπηρεσίες. Δηλαδή ξέρουμε πολύ καλά ότι στους προορισμούς επιλέγουν προορισμούς που έχουν μια πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, που υποστηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες. Όλα αυτά λοιπόν προϋποθέτουν και μια κουλτούρα εργασίας τέτοια που να μπορούν να τα αποκριθούν πλέον σε πιο υψηλές απαιτήσεις και διαπροσωπικές και οριζόντιες επίσης δεξιότητες. Διότι μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει πέρα από την ικανότητα να προσφέρουν κάποιες υπηρεσίες να έχουν παράλληλα την ικανότητα να κατανοούν τις πολιτισμικές ανάγκες και προσδοκίες των επισκεπτών.

0: Εγώ θέλω. Άρα,
1: λοιπόν...
0: Ναι. Α, συγγνώμη για τη διακοπή, ήθελα μια ερώτηση. Την κρατάω.
1: Ναι, βεβαίως, όχι. Κάνουμε την ερώτηση, ναι, Εμίλη, κανένα πρόβλημα.
0: Η ερώτηση έχει να κάνει με το εάν οι εργοδότες είναι διατεθειμένοι να δώσουν τα χρήματα τα οποία θα ανταποκρίνονται σε, σε όλες αυτές τις καινούργιες τις δυνατότητες. Εγώ δηλαδή που θα έρθω, θα πάω να δουλέψω σε κάποιον και θα γνωρίζω και τα κομπιούτερ, θα γνωρίζω και το AI, θα γνωρίζω και όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζω από το τουριστικό κομμάτι. Τα soft skills και τα hard skills που λέμε έτσι επί το ελληνικότερον. Καλώς ή κακώς πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτές τις εκφράσεις γιατί είναι διεθνείς και έτσι γίνεται και μπορούμε να έχουμε και συνεννόηση στο κάτω-κάτω τουρισμό, για τουρισμό μιλάμε. Οι εργοδότες είναι διατεθειμένοι να δώσουν και παραπάνω λοιπόν χρήματα για τις παραπάνω προσφορές, υπηρεσίες που θα δώσει κάποιος και γνώσεις.
1: Είναι ήδη αποδεδειγμένο ότι τουλάχιστον ο ξενοδοχειακός κλάδος στον οποίο έχω μια πολύ στενή επαφή και από τη θέση μου ως αντιπρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ξενοδόχων εδώ και 40 χρόνια ρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ξέρουμε ότι ο κλάδος μας τηρεί κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες οφείλουμε να πούμε ότι είναι κατά 15 με 18% μισθολογικά τουλάχιστον υψηλότερες από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Αυτό από μόνο του θέτει ένα πολύ πιο υψηλό στάνταρ προκειμένου να κάνει πιο ελκυστικό το επάγγελμα. Από τη μία μεν, ναι, μεν προσφέρονται κάποια χρήματα παραπάνω που σε πολλούς προορισμούς οφείλουμε να πούμε, ειδικά σε προορισμούς πολύ έντονης τουριστικής δραστηριότητας, μπορούμε να πούμε ότι οι μισθοί έχουν ξεφύγει και από τα πλαίσια της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας προς τα πάνω. Όμως από μόνο το αυτό φαίνεται να μην επαρκεί για να προσελκύσει το ενδιαφέρον των εργαζομένων, και αυτό γιατί παράλληλα με αυτό έχουμε και την έντονη εποχικότητα. Ναι, μεν υψηλότεροι μισθοί σε σχέση με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αλλά από την άλλη μεριά μια έντονη εποχικότητα που σημαίνει ότι κάποιους μήνες το χρόνο θα είναι εκτός εργασίας οι απασχολούμενοι στον τουρισμό και με περιορισμένα επιδόματα ανεργίας που δεν υπερβαίνουν τους δύο μήνες. Άρα λοιπόν αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα αντικίνητρο προκειμένου οι εργαζόμενοι πραγματικά να ασχοληθούν και μάλιστα σε επαγγελματικό επίπεδο και μάλιστα έχοντας ενσωματώσει όλες αυτές τις νέες απαιτήσεις που υπάρχουν σε δεξιότητες. Από εκεί και μετά πιστεύω ότι πολύ σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση μπορούν να παίξουν και οι συλλογικοί φορείς του κλάδου, δηλαδή ο ΣΕΤΕ, το Ξενοδοχειακό Εμβλητήριο Ελλάδος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, η ΦΕΤΧΑΤΑ, το Υπουργείο Τουρισμού επίσης, ώστε να διασφαλίσουν μια διαρκή αναβάθμιση δεξιοτήτων μέσα από στοχευμένες συνεργασίες. Και όταν λέω στοχευμένες συνεργασίες, εννοώ παράλληλα, γιατί οι συνεργασίες δεν αρκούν, χρειάζονται και πόροι, να μπορέσουν να αξιοποιήσουν χρηματοδοτικά εργαλεία που ούτως ή άλλως υπάρχουν για τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης και την έρευνα των αναγκών. Δηλαδή μπορούν από κοινού να σχεδιάσουν προγράμματα κατάρτισης, να διερευνήσουν, να βοηθήσουν ειδικά οι συλλογικοί φορείς από το ιδιωτικό τομέα στην διερεύνηση των αναγκών αγοράς που υπάρχουν, δηλαδή ποιο είναι το skill gaps που παρατηρείται, πιστοποιημένες δεξιότητες και πάνω απ' όλα να αρχίσουμε να εξυγχρονίζουμε τα προγράμματα τόσο των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης που υπάγονται στο Υπουργείο Τουρισμού, όσο και γενικότερα των προγραμμάτων τουριστικής εκπαίδευσης των υπολείπων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να πηγαίνουν παράλληλα, εάν θέλουμε να έχουμε πράγματι ουσιαστικά αποτελέσματα πάνω στο κομμάτι της τουριστικής εκπαίδευσης.
0: Σωστό και κατανοητό. Και με την ευκαιρία τώρα και της ακαδημαϊκής σχέσης του Κωνσταντίνου Μαρινάκου με την εκπαίδευση εδώ και πολλά χρόνια και την εξειδίκευσή του στο θέμα, στα θέματα του τουρισμού, κάποια από αυτά τα παιδιά τα οποία τώρα είναι μέσα στις Πανελλήνιες και για κάποιο λόγο δεν θα τα καταφέρουν στις Πανελλήνιες να κάνουν αυτό με το οποίο θέλανε να κάνουν. Ο τουρισμός προφανώς θα τους δώσει μία διέξοδο. Τι πρέπει να κάνει κάποιος, δηλαδή τελειώσαν οι Πανελλήνιες, βγήκαν τα αποτελέσματα, μάλλον δεν τα καταφέραμε. Τι διέξοδο έχουμε, πού πάμε, τι κάνουμε.
1: Καταρχήν υπάρχουν οι εναλλακτικές και στο μηχανογραφικό, αν όχι των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, των ΣΑΕΚ, των παλιών ΙΕΚ όπως λέγαμε, των ΣΑΕΚ, που θα μπορούσε κάποιος από εκεί να έχει μια αφετηρία εκπαιδευτική, δηλαδή να ενταχθεί σε κάποιο ΣΑΕΚ με κατεύθυνση τον τουρισμό. να πάρει κάποιες πρώτες στοιχειώδεις γνώσεις επάνω σε αυτό. Μέσω του ΣΑΕΚ προβλέπεται ήδη σε ένα ποσοστό επί των εισακταίων μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στο ΣΑΕΚ με κατατακτήρες να μπορούν να ενταχθούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αλλά εκτός αυτού, εάν έχουν αποκτήσει κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις και μέσω κάποιου καλού γραφείου διασύνδεσης των ΣΑΕΚ με την αγορά εργασίας, να αρχίσουν να εντάσσονται πλέον στον επαγγελματικό χώρο του τουρισμού και δει στον ξενοδοχειακό χώρο που είναι και η ναυαρχίδα του τουρισμού.
0: Και έχει και τις μεγαλύτερες ανάγκες εκεί σίγουρα.
1: Και έχει και τις μεγαλύτερες ανάγκες και να αρχίσουν να αποκτούν σιγά σιγά μια εργασιακή εμπειρία, κυρίως ξεκινώντας από μεγάλες δομές θα έλεγα, διότι μεγάλες ξενοδοχειακές δομές, διότι οι μεγάλες δομές είναι αυτές που έχουν και το οργανωτικό επίπεδο, αλλά και τη δυνατότητα ένας απασχολούμενος να μπορεί μέσω ενός rotation να αποκτά εργασιακή εμπειρία σε διάφορα τμήματα, άρα να έχει και μια συνολική επαγγελματική γνώση πάνω σε ανάγκες που έχει ο ξενοδοχειακός κλάδος. Και βέβαια μέσα από αυτή τη διαδικασία και ανάλογα με τις επιδόσεις να μπορεί να ανέρχεται επαγγελματικά μέσα στον ξενοδοχειακό κλάδο, που πιστεύω ότι έχει πολύ σημαντικές προοπτικές στη χώρα μας. Είναι μια βιομηχανία, ξέρουμε, που στηρίζει την οικονομία μας τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Και συνεπώς οι προοπτικές είναι πάρα πολύ καλές. Και εμείς, ναι, με πολύ συνέστηση καθοδηγούμε τα παιδιά να ακολουθήσουν τη διαδρομή του τουρισμού. Έχει δυνατότητες επαγγελματικής ανέλυξης και ειδικά αυτή την περίοδο που υπάρχουν σημαντικές και νέες θέσεις εργασίας, είναι μια ευκαιρία να ενταχθούν πολύ εύκολα στον τουρισμό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Αισιόδοξα τα μηνύματα. Χρήσιμες αυτές οι συναντήσεις, οι ημερίδες, οι στρογγυλές τράπεζες, όπως και αν ονομαστούν. Στο κάτω-κάτω, εγώ συμπεραίνω ότι η πρακτική άσκηση από όλα αυτά που άκουσα μπορεί να λειτουργήσει και ως γέφυρα μεταξύ τουριστικής εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Εκπαίδευση υπάρχει, αγορά υπάρχει, θέληση να υπάρχει και καθοδήγηση να υπάρχει προς τα παιδιά για να μπορέσουν και προς όλους όσοι θέλουν στο κάτω-κάτω να ασχοληθούν με τον τουριστικό κλάδο στην Ελλάδα, που είναι τεράστιος κλάδος. Τον ονοματίζουμε εδώ και χρόνια πυλώνας ανάπτυξης. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό σημείο και αισιοδοξώ και εγώ για το μέλλον. Ειλικρινείς ευχαριστίες, Κωνσταντίνε Μαρινάκο. Ειλικρινές ευχαριστίες.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και εύχομαι σε όλους πάνω απ' όλα υγεία και να έχουμε μια καλή σεζόν.
0: Να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά. Θα τα λέμε τακτικά. Ειλικρινείς ευχαριστίες για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.
0: Κωνσταντίνος Μαρινάκος, καθηγητής τμήματος διοίκησης τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, η οποία κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά με όλα όσα έχει να αντιμετωπίσει ο ξενοδοχειακός κλάδος, ιδιαίτερα αναπτυσσόμενος κλάδος, όσο περίεργο και αν φαίνεται, τόσο σε αστικό επίπεδο όσο και σε υπεραστικό επίπεδο. Αν πούμε ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε και εγώ δεν ξέρω πόσα ξενοδοχεία, τα περισσότερα εξ αυτών πεντάστερα. Ωραίος προορισμός η Ελλάδα, δεν το συζητάμε. Α, τι ωραία, βλέπω και τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε την προσφυγή της Τουρκίας για το σήμα Turkegean, Coast of Happiness, Turkegean, ναι. Εντάξει, παιδιά, χαλαρώστε. Τα λέγαμε έτσι απλά, λαϊκά, καθημερινά, ότι γίνονται προσπάθειες από την γείτονα χώρα να εκμεταλλευτεί όλα αυτά τα οποία βρήκε και όλα αυτά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει και να πουλήσει. Turkegean, γεια σας. Τελείωσε αυτό εδώ, δεν υπάρχει πλέον αυτός ο χαρακτηρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απερίφθηκε. Λέγαμε λοιπόν για τον καθηγητή μας, ο οποίος είναι και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Τουριστική Εκπαίδευση στο Υπουργείο Τουρισμού. Αυτά, υπάρχουν διέξοδοι, δεν τελειώνουν όλα σε τέσσερις μέρες, είμαστε στις Πανελλήνιες, συζητούσαμε και λέγαμε όλοι μας με όλα αυτά που έχουν συμβεί πριν από τις Πανελλήνιες και όλα αυτά που συμβαίνουν μετά τις Πανελλήνιες, είναι ένα σύστημα το οποίο πνέει τα λίστια. Εάν δεν τα έχει αν δεν έχουν εκπνεύσει εδώ και πόσο καιρό, πότε δώσαμε Πανελλήνιες, το 92 δώσαμε δέσμες, κάπου εκεί. Άντε πες 86, ξέρω εγώ, ναι, 86. 85-86, είμαστε 40 χρόνια το ίδιο σύστημα. Εφτάνει ρε παιδιά, εντάξει. Σίδερο να ήταν, θα το είχε φάει σκουριά.

0: μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, λα, λα.
0: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα, λα.
0: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
0: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
0: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
2: Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

θα έχετε ακούσει σίγουρα για την επαναλειτουργία της γραμμής για τη Φλόρινα. Λέω, για να ψάξουμε να δούμε τι γίνεται με αυτή την ιστορία της Φλόρινας. Θα πάμε με τρένο στη Φλόρινα. Μπαίνω μέσα, είμαι ήδη μέσα τώρα, Hellenic Train. Λέω, για να δω. 31 Μαΐου θέλω να πάω, αύριο δηλαδή, και να γυρίσω 3 Ιουνίου. Λοιπόν, 10:40 ξεκινάει το τρένο, 11:20 δηλαδή, αύριο το πρωί. Τώρα σας λέω, τα δρομολόγια είναι συγκεκριμένα, έτσι. Νομίζω είναι 2 την ημέρα, 2 να πάνε, 2 να γυρίσουν. Δεν είμαι σίγουρος, γιατί δεν φαίνεται πεντακάθαρα. Εγώ ζήτησα, ένα δρομολόγιο μου βγάζει, όχι, συγγνώμη, 2 δρομολόγια, 10:40, 13:55, δηλαδή 11:20 το πρωί και 2 η ώρα πες το μεσημέρι. 2 δρομολόγια για Φλόρινα. Θα κάνει 3 ώρες και 4 λεπτά. 3 ώρες και 4 λεπτά για τη Φλόρινα, 8 ευρώ το εισιτήριο, ναι, 8 ευρώ να πάμε, 8 ευρώ να γυρίσουμε. Αυτό είναι το σενάριο,

Και η διαδρομή, για να δούμε. Ξεκινάει Θεσσαλονίκη, έχει στάσει στη Σύνδο, έχει στάσει στο Άδενδρο, στο Πλατή, στο Λιανοβέργη, στην Αλεξάνδρεια, στο Λουτρό, στον Λουτρό, έτσι, στο Κεφαλοχώρι, στην Ξεχασμένη, στην Κουλούρα, στη Μέση, στη Βέρεια, στην Άουσα, στην Επισκοπή, στην Πετριά, στη Σκίδρα, στην Έδεσα, στην Άρνησα, ωραία, και εκεί θα κατέβαινα, στον Άγιο Παντελεήμονα, στο Αμύνταιο, στη Βέβη, ωραία Βέβη, και για να φτάσει στη Φλόρινα. Γι' αυτό και κάνει 3 ώρες για να πάει, αλλά ίσως είναι μια διαδρομή που δεν την έχουμε γνωρίσει και νομίζω ότι έχει και ενδιαφέρον να μπεις να δεις τι γίνεται. Να πας μια βόλτα. 8 ευρώ είναι να πας, 8 θα είναι και να γυρίσεις, 16 ευρώ να πας και να έρθεις στη Φλόρινα. Οικονομικό είναι, δεν λέω. Περνάνε και 3 ώρες, να πας και 3 ώρες να γυρίσεις, καλά είναι. Και με την ευκαιρία να σας πω και κάτι άλλο. Η Δυτική για τη Φλόρινα. Η Δυτική Μακεδονία εντάσσεται στο νέο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, με τη Φλόρινα να περιλαμβάνεται στις περιοχές όπου θα δοθεί οικονομική ενίσχυση έως 10.000 ευρώ σε όσους επιλέξουν μόνιμη εγκατάσταση. Δικαιούχοι είναι άτομα και οικογένειες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, με βασική προϋπόθεση την υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα και τη μόνιμη εγκατάσταση. Και το μέτρο αφορά τόσο όσους θέλουν να επιστρέψουν στον τόπο τους, όσο και αυτούς που επιθυμούν να μετακομίσουν στην περιφέρεια για τους δικούς τους λόγους, και συνήθως είναι η καλύτερη ποιότητα ζωής. Εάν θέλετε στοιχεία, θα μου πεις τώρα να φύγω από πού για να πάω στη Φλόρινα και να κάνω τι. Είναι ένα άλλο θέμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Ορίστε, θα έχει και τρένο. Εντάξει, θα έχει και τρένο. Καλά είναι. Πώς λέει, από το Λότελα Κανίκη Παναγιώτε. Να ναι, κάπως έτσι. Αυτό βέβαια το πρόγραμμα από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, έχει να κάνει με διάφορες περιοχές. Δεν είναι μόνο δηλαδή για τη Φλόρινα, έχει να κάνει διάφορες περιοχές. Απλώς τώρα έτσι με την ευκαιρία της Φλόρινας το εντόπισα στη Φλόρινα. Και βλέπω ότι μπορεί κάποιος να κάνει επανεκατοίκηση. Είναι τα κίνητρα, όπως ονομάζεται, για την επανακατοίκηση Βορείου και Κεντρικού Εύρου. Έως 10.000 ευρώ, είπαμε, με την ωφελούμενη μονάδα εφόσον εγκατασταθεί σε οικισμό με πληθυσμό έως 500 κατοίκους, να πάμε δηλαδή σε ένα χωριό, και οικονομική ενίσχυση ύψους 6.000 ευρώ, εφόσον η ωφελούμενη μονάδα, δηλαδή αυτός ο οποίος θα εγκατασταθεί εκεί, θα εγκατασταθεί σε οικισμό με πληθυσμό άνω των 500 ετών, προσαυξανόμενη αντίστοιχα κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού.

Ο Δήμος Σουφλίου είναι μέσα σε αυτά εδώ. Οι περιφέρειες προσέλευσης των ωφελουμένων είναι Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Κρήτης και Ιωνίων Νήσων. Μάλιστα. Για δείτε το λίγο πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Λες. Μπορεί. Μπορεί και να αξίζει. Μάλλον αξίζει.

Give Me More, Love Me More, Tony Pacino. Ωραία, τι παλιά τραγούδια, ωραία τραγούδια, διαχρονικά, κλασικά, έτσι δεν τα λέμε, κλασικά τραγούδια. Ναι, εδώ είναι τα κλασικά τραγούδια, εδώ τα ακούμε συνήθως. Μας αρέσουν όλα αυτά, στο πρωινό του Σαββάτου. Λέγαμε για το δρομολόγιο στη Φλόρινα με το τρένο, το οποίο περνάει από όλα αυτά τα χωριά. Ευκαιρία να δούμε και τα χωριά. Αλλά είδα ότι είναι και στην Έδεσα. Κάνει στάση βεβαίως και στην Έδεσα. Εκεί στην Έδεσα έχει ήδη ξεκινήσει από τις 22 του μήνα το Φεστιβάλ Κερασιού. Και όπως το λένε, Έδεσα Cherry Festival 2026. Γιορτάζοντας τα περίφημα τραγανά κεράσια Έδεσας στην πόλη των νερών, στην πόλη όπου ο Μενέλαος Λουντέμις την ύμνησε ως το σκαλοπάτι όπου πατά ο Θεός για να ανέβει στο Θεό. Τα καλύτερα κεράσια στο πιο γλυκό φεστιβάλ. Τα κεράσια, πάντως κάτι κεράσια που φάγαμε τώρα, ήταν ξινά ακόμα, δεν είχαν τη γλύκα αυτή που θέλαμε. Έχει ξεκινήσει λοιπόν ήδη από τις 22 του μηνός Μαΐου και θα πάει μέχρι τις 12 Ιουλίου. Δεν είναι και λίγο τώρα, εντάξει. Είναι όλος ο Ιούνιος βασικά, που είναι ο μήνας των κερασιών. Κάθε Ιούνιο γιορτάζουμε τη συγκομιδή με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, λέει στην ιστοσελίδα edesacherryfestival.gr. edesacherryfestival.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις εκδηλώσεις, πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις, μπράβο τους, εκεί στην πόλη των νερών. Ένα ζωντανό φεστιβάλ, πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που αναδεικνύουν το τοπικό προϊόν, πλούσιο σε αντιοξειδωτικά. Συνδέει το φεστιβάλ τη γεωργία με τον τουρισμό, αναδεικνύοντας την Έδεσα και τα ορεινά της ως κορυφαίο προορισμό. Μάλιστα. Έδεσα Cherry Festival, ήδη σε εξέλιξη. Είναι μεγάλο το πρόγραμμα, δεν είναι ραδιοφωνικά σωστό να αρχίσουμε να το λέμε, αλλά μπορείτε πολύ άνετα να μπείτε να το βρείτε, edesacherryfestival.gr.

Τι ωραία τα λέει ο Ρόναν Κίρινγκ. Life is a roller coaster, just got to ride it. Δηλαδή, είναι αυτό το τρενάκι που λέμε στο Λούνα Πάρκ, αυτό που πάει στα ψηλά και κατεβαίνει και στρίβει και ανεβαίνει και κατεβαίνει και απότομα και απαλά και ήρεμα και αριστερές και δεξιές στροφές. Αυτό είναι το roller coaster, όπως το λένε. Και έτσι είναι η ζωή μας. Life is a roller coaster. Όπως και να έχει, τι κάνουμε, προσπαθούμε να απολαύσουμε τη διαδρομή, έστω και με αυτό το τρενάκι. Να είσαστε καλά, εδώ θα είμαστε και αύριο από τις 8 έως τις 10, όπως άλλωστε κάθε Σάββατο και Κυριακή, σε ρυθμό σουκού, σε ρυθμό Σαββατοκύριακου. Εμίλιος Τσαρουχάς κοντά σας. Δέκα η ώρα, δελτίο ειδήσεων, ακριβώς, Ευδοξία δεν είναι κοντά μας, να μας δώσει όλα τα νεότερα. Αμέσως μετά, Ιστερόγραφα, Νίκος Ηλιάδης. Να είστε καλά και να προσέχετε. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα εκδρομής του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στις εθνικές οδούς. Στο κόκκινο τα Μάλγαρα, η Εθνική στα Μάλγαρα στο ρεύμα προς Κατερίνη. Αυξημένη κίνηση σε σταθμούς ΚΤΕΛ, λιμάνια και αεροδρόμια, σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας. Συνεχίζει η έλεγχη για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών. Ξεκινούν στο μεταξύ από σήμερα τα νέα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη και Έδεσα Φλόρινα. Ενισχύεται έτσι η σύνδεση της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας με καθημερινά δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη προς Βέρεια, Νάουσα, Έδεσα, Αμίντο και Φλόρινα. Με το μάθημα των νέων ελληνικών, άνοιξε σήμερα η αυλαία των παραλλαντικών εξετάσεων για τους υποψηφίους ανεπάλληλοι, οι οποίοι συνεχίζουν την Τρίτη με το μάθημα της άλγευρας. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη με τα μαθήματα κατεύθυνσης, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους έως 72 δόσεις θα έχουν από τον Ιούνιο 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια άλλη ρύθμιση. Η διαδικασία ένταξης θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικών πλατφορμών της ΑΔΕ για τις φορολογικές οφειλές και του ΚΕΑΟ για τις ασφαλιστικές εισφορές. Κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε με τραύματα από μαχαίρι ο 67χρονος, ο οποίος χθες βράδυ δέχτηκε επίθεση από τον πρώην γαμπρό του, ηλικίας 38 χρόνων, στο σπίτι του στον Εύωσμο. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, μεταφέρεται στα δικαστήριο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι ουσιοεξαρτημένο άτομο. Αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών συνελήφθη σε τυχαίο έλεγχο στη λεωφόρου Βουλιαγμένης με οπλοστάσιο και μετρητά. Στην κατοχή του βρέθηκαν δύο πιστόλια τύπου Glock, 262 φυσίγγια, δύο μαχαίρια, σπρέι πιπεριού και το χρηματικό πρόστιμο των 8.000 ευρώ. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ερευνάται πιθανή εμπλοκή του σε οργανωμένο κύκλωμα εκβιασμών. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις αφέθησαν οι 12 από τους 22 συλληφθέντες για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ στην Κρήτη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 10. Σε ισχύ τα νέα αυξημένα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ. Σε αποκλεισμό κυκλοφορία στην εσωτερική περιφερειακή οδό θα προχωρήσει η τροχιά Θεσσαλονίκη το βράδυ τη 3η 2 Ιουνίου στο ρεύμα προς τα ανατολικά λόγω εργασιών για τον flyover. Η διακοπή θα ισχύσει από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Τετάρτης στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, ενώ θα κλείσει και η ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Την κορυφαία για φέτος επιδόση στον κόσμο στο Αλμαϊς Μήκος πέτυχε ο Μίλτος Τεντόγλου με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο meeting της Λεμεσού που μάλλον στο 8,49 μέτρα κατέκτησε την πρώτη θέση. Η Ρωσία απορρίπτει τις κατηγορίες περί ρωσικών ντρόνων στην Ευρώπη. Εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι δεν έχει παρουσιαστεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο για τους ισχυρισμούς αυτούς. Νωρίτερα η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από ντρόνων στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στην πρώτη τέτοια περίπτωση που καταγράφεται σε κατοικημένη περιοχή της χώρας. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11, μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα είναι κοντά στον Νίκο Σιλιάδης, ξεκινάει η εκπομπή, ιστερόγραφα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
9: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
10: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
11: Ιστερόγραφα.
12: Κάθε Σάββατο 10 με 12.
11: Στον FM 100. Zoom στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μάθε τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι σημαίνει. Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.

Στάρω τα στημένα, έρχομαι ξανά σε σένα. Δυο μαζί μπορούμε, δώσ' μου δυο φιλιά. Όλα μοιάζουνε χαμένα.

Τώρα ξέρω που πάει το μυαλό σας ακούγοντας αυτό το τραγούδι, αλλά δεν πέφτει τελείως έξω, μερικώς, και θα σας εξηγήσω στην πορεία τι ακριβώς εννοώ. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, φίλες και φίλοι που είστε στη ραδιοφωνική παρέα μας, συντονισμένοι με το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100, συντονισμένοι είτε από τα ραδιοφωνάκια σας, όσοι είστε εδώ δίπλα μας στην Θεσσαλονίκη, στους γύρω νομούς ή μακρύτερα μέσω του διαδικτύου. Είναι 29 Μαΐου, είναι Σάββατο, είναι μια ωραία ηλιόλουστη μέρα, η θερμοκρασία περιέργως υποχώρησε λίγο σε κανονικά επίπεδα και μάλλον έτσι θα πάει για ευτυχώς και τις επόμενες ημέρες, διότι όπως βλέπετε στη Βόρεια Ευρώπη ζουν έναν πρόωρο καλοκαιρινό εφιάλτη. Βέβαια είμαστε στην προτελευταία μέρα της άνοιξης σήμερα, μια άνοιξη η οποία φαίνεται προϊονίζεται τουλάχιστον με βάση τις θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών ότι θα έχουμε ένα μάλλον δύσκολο καλοκαίρι, ένα δύσκολο επόμενο τρίμηνο. Προτελευταία μέρα λοιπόν της άνοιξης σήμερα, αλλά και τελευταία ιστερόγραφα της φετινής σεζόν. Είμαστε κάτι σαν τους χειμερινούς κινηματογράφους. Κλείνουμε λίγο προώρα το Μάιο, αλλά μόλις μπει ο Σεπτέμβριος, εδώ θα είμαστε. Να είμαστε καλά. Παγκόσμια ημέρα σκλήρυνσης κατά πλάκας, η οποία καθιερώθηκε το 2009. Σήμερα υπολογίζεται ότι περίπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από διάφορες μορφές σκλήρυνσης, ενώ στην Ελλάδα ο αριθμός τους ανέρχεται περίπου στις 12.000. Αυτοί οι αριθμοί δεν λένε τίποτα, λένε όμως οι επόμενοι. Πριν από 30 χρόνια η συχνότητα εμφάνισης της νόσου ήταν 30 άτομα ανά 100.000 πληθυσμό, ενώ σήμερα είναι 130, δηλαδή σχεδόν 4 φορές παραπάνω. Όλοι υποψιαζόμαστε, οι αρμόδιοι βέβαια το τεκμηριώνουν κιόλας, ποιες μπορεί να είναι οι αιτίες, κυρίως περιβαλλοντικοί παράγοντες, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και η πρόοδος της επιστήμης, κυρίως τα καλύτερα απεικονιστικά μηχανήματα, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα να γίνονται διαγνώσεις που παλιότερα δεν μπορούσαν να γίνουν και να γίνονται και έγκαιρα διαγνώσεις, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως πολύ σημαντική είναι και η διαρκής πρόοδος των φαρμάκων με τα οποία αντιμετωπίζεται ή εν πάση περιπτώσει, χαλιναγωγείται αυτή η ασθένεια. Εντάχυσαν σήμερα το 1778, πεθαίνει ο κορυφαίος Γάλλος συγγραφέας, ιστορικός και φιλόσοφος Φραγκίσκος Μαρίε Αρουέ, ευρύτερα γνωστός με το ψευδόνυμο Βολτέρος. Κεντρική μορφή και ενσάρκωση του διαφωτισμού, ίσως ο πιο επιδραστικός άνθρωπος του 18ου αιώνα. Αν γκουγκλάρετε στο διαδίκτυο, όσοι δεν έχετε διαβάσει σχετικά απονήματά του, θα βρείτε άπειρα αποθεύματα. Από τα πολλά, κράτησα ένα που το θεώρησα ως το πιο κατάλληλο για αυτή την εποχή. Αποφάσισα να είμαι ευτυχισμένος επειδή κάνει καλό στην υγεία. Και αυτή είναι μια πολύ καλή συμβουλή και συγχρόνως μια καθημερινή πρόκληση για τον καθένα μας. 1826 πεθαίνει ο ιεράρχης Παλαιών Πατρών Γερμανός, ηγετική φυσιογνωμία της Ελληνικής Επανάστασης του 1921. 1941 σαν σήμερα, 2 19χρονοι φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Άντας, κατεβάζουν την ναζιστική σημαία με τη σβάστικα από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και αναρτούν την ελληνική. Ήταν μία από τις πολύ πρώτες πράξεις αντίστασης, οι οποίες σηματοδότησαν και την βούληση του ελληνικού λαού να μην παραδοθεί αμαχητή και να αγωνιστεί όσα χρόνια ήταν υποκατοχή η χώρα για να φύγουν τα ναζιστικά στρατεύματα.
Τέλος, το 1990 γίνεται η πρώτη μεταμόσχευση ύπατο στην Ελλάδα, η οποία έγινε μάλιστα εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, από την ομάδα του καθηγητή Αντώνη Αντωνιάδη, η οποία είχε διάρκεια 5,5 ώρες. Στα γεγονότα τώρα της εβδομάδας, τα πρόσωπα της εβδομάδας βεβαίως ξεχωρίζει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος την περασμένη Τρίτη ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου κόμματός του, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία ακούει στο έβυχο όνομα Ελλάς. Για το λόγο αυτό, όπως λοιπόν πολύ καλά καταλάβατε, επιλέξαμε το συγκεκριμένο τραγούδι για να ανοίξουμε τα σημερινά ιστερόγραφα, ένα τραγούδι από το δίσκο «Χορεύω», ο οποίος κυκλοφόρησε το 1989, άλλη μια περίοδος σημαντικών πολιτικών εξελίξεων και εκείνη, ερμηνευμένο από τον Βασίλη Παπακουσταντίνου σε στίχους και μουσική του Σταμάτη Μεσημέρι. Ακούγοντάς το και ειδικά τους στίχους που λένε «Ελάς, ελάς, τι θα γίνει φίλε μου με μας» και «Το μίλα μας και μη μας αγαπάς», μου φαντάζουν σαν κραυγή αγωνίας όσων από τον υποδιάλυση ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από την φιλορροούσα Ελληνέα αριστερά περιμένουν το νεύμα, περιμένουν την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα για το αν θα τους επιτρέψει να γίνουν ελασίτες και ελασίτισες ώστε να συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να διατηρήσουν τις καρέκλες τους. Λοιπόν, τι θα γίνει φίλε μου με μας και πότε άραγε θα απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτό το αγωνιώδες ερώτημα? Λοιπόν, να σας πω την άποψή μου, αυτό που βλέπω να συμβαίνει, επειδή παρακολουθώ πάρα πολλές δεκαετίες το χώρο της αριστεράς, αυτό δεν είναι αριστερά. Δεν είναι αριστερά να κουβαλάς την έδρα σου, να εκλέγεσαι με τον ΣΥΡΙΖΑ, να παίρνεις την έδρα σου να πηγαίνεις στη Νέα Αριστερά ή οπουδήποτε αλλού, να ανεξαρτητοποιήσει, όχι να παρετήσει από αυτή την έδρα, δηλαδή να διατηρήσει το μισθό σου μέχρι να τελειώσει η κοινοβουλευτική περίοδος και να περιμένεις από τον Μεσσία να αποφασίσει εάν θα έχεις το δικαίωμα να διεκδικήσεις την παράταση, την επιπλέον παράταση της καταβολής του μισθού του βουλευτή ή όχι. Αυτό δεν είναι αριστερά. Όπως δεν είναι αριστερά, του φεύγω από το κόμμα μου, το διαλύω ή διαλύεται, δημιουργώ συνθήκες διάλυσης, ιδρύω ένα καινούριο, το οποίο έχει αποκλειστικά και μόνο τη δική μου σφραγίδα, δεν έχει όργανα, δεν έχει κανένα απολύτως συλλογικό όργανο να λειτουργεί. Εγώ αποφασίζω για όλα. Τώρα είχαμε και τις νέες δημοσκοπήσεις. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τους αμέσως επόμενους καλεσμένους μας. Νομίζω ότι είναι μια εικόνα της στιγμής, πραγματικά είναι εικόνα της στιγμής, γιατί είναι υπό το κλίμα του ενθουσιασμού κάθε φορά που ιδρύονται καινούρια κόμματα, είτε αυτό αφορά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είτε το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Υπάρχει μια εφορία. Νομίζω ότι θα έχουμε πραγματική εικόνα εκεί κάπου στο φθινόπωρο, αρχές του φθινοπόρου, όταν θα έχουν ξεδιπλωθεί και ελπίζω να έχουν ξεδιπλωθεί μάλλον και τα πρώτα προγραμματικά στοιχεία για το τι σκοπεύει, ποιες είναι οι θέσεις του κάθε κόμματος για τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα.

Στα πρόσωπα της εβδομάδας είναι και ο Πάπας Λέων ο 14ος, ο οποίος προέβησε δύο πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της πρώτης εγκυκλίου του, η οποία δημοσιοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα. Καταρχάς, ο Ποντίφικας προχώρησε σε μια ιστορική συγγνώμη για τον ρόλο της Αγίας Έδρας στην νομιμοποίηση της δουλείας, αλλά και για το γεγονός ότι επί αιώνες δεν υπήρξε σαφής καταδίκη των πρακτικών και των εγκυκλίων που είχαν εκδώσει σε παλιότερους αιώνες, σε προηγούμενους αιώνες, η προκατοχή του. Όπως είπε ο Πάπας, η στάση αυτή του Βατικανού αποτελεί πληγή στη χριστιανική συλλογική μνήμη. Παράλληλα, στην εγκύκλειό του, ο Πάπας καλεί τις κυβερνήσεις να επιβραδύνουν την ανάπτυξη των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποιώντας ότι τα συστήματα αυτά διαδίδουν παραπληροφόρηση, ευνοούν τις συγκρούσεις και κινδυνεύουν να οδηγήσουν τον κόσμο σε ένα ατέρμονο πόλεμο. Ο επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας απίφθινε έκκληση να μην παραμείνει η κυριαρχία των δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης αποκλειστικά σε ιδιωτικά χέρια, ζητώντας ισχυρά νομικά πλαίσια, ανεξάρτητη εποπτεία, ενημερωμένους χρήστες και ένα πολιτικό σύστημα που δεν αποποιείται την ευθύνη του. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι επισημάνσεις. Και αν στα αυτιά ορισμένων ίσως να ακούγονται υπερβολικά όλα αυτά, πολύ φοβάμαι όμως ότι δεν είναι. Σε πολύ λίγο καιρό, ίσως μέσα στα επόμενα 1 με 2 χρόνια, δεν θα ξέρουμε τι από όσα βλέπουμε, τι από όσα ακούμε και ακόμη εν τέλει και τι από αυτά που ζούμε θα είναι κατασκευασμένο ή θα είναι πραγματικό. Και αυτή είναι η πλέον αθώα εκδοχή της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τοπικής, της συγγνώμη, τεχνητής νοημοσύνης. Τις σημαντικότερες τις περιέλαβε στην εγκυκλίο του ο Ποντίφικας, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως το μεγαλύτερο από όλα, και θα το δούμε πολύ σύντομα μέσα στους επόμενους λίγους μήνες να ξεδιπλώνεται, είναι το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Για όλα αυτά, στην αρχή της δεύτερης ώρας των σημερινών ιστερόγραφων, θα μιλήσουμε για μια έρευνα που έκανε πολύ πρόσφατα η Διανέωσης ακριβώς για αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 10, 22, είστε

Για της καλοκαιρινής περίοδου, των καλοκαιρινών διακοπών, πάμε να βάλουμε λίγο μουσική ανάμεσά μας για να περάσουμε μετά στις συνεντεύξεις με τους σημερινούς καλεσμένους μας.

0: τέτοια ώρα τα Σάββατα συνήθως δεν έχουμε κυκλοφοριακά προβλήματα στο πολυοδομικό συγκρότημα. Περιέργως τώρα ξεκίνησαν κάπως νωρίτερα. Υποτίθεται ότι εντωμεταξύ έχουμε έξοδο, αλλά προφανώς πολλοί χρησιμοποιούν την περιφερειακή οδό για να κατευθυνθούν προς τις παραλίες της Χαλκιδικής. Υπάρχουν προβλήματα στο ρεύμα από δυτικά λοιπόν προς ανατολικά, δηλαδή προς Χαλκιδική, σε τρία σημεία της περιφερειακής, στον κόμβο της Νεάπολης, στον κόμβο στο Σέιξου και βέβαια εκεί στο τούνελ, εκεί υπάρχει και μποτιλιάρισμα. Άρα λοιπόν λίγο προσοχή, και όσοι δεν έχετε μπει ακόμα στην περιφερειακή προς αυτή την κατεύθυνση και μας ακούτε και θέλετε να κινηθείτε προς Χαλκιδική, καλύτερα να επιλέξετε να κινηθείτε μέσα από την πόλη. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να καλημερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας σήμερα. Είναι ο κύριος Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός επιστήμονας και πολιτικός αναλυτής. Κύριε Σεφερτζή, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Λιγάρη, καλημέρα κύριε Σοκρότος.
0: Έχουμε μπόλικη ύλη, το είχαμε το τελευταίο δεκαήμερο, γεννήθηκαν δύο νέα κόμματα. Θέλω να ξεκινήσουμε από την πιο πρόσφατη γένα, το κόμμα του κύριου Αλέξη Τσίπρα, και θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι εντυπώσεις που αποκομίσατε από το πρώτο στίγμα που δόθηκε εκεί στο θυσίο, είτε με τον πολιτικό λόγο, είτε με τον συμβολισμό, είτε με το όνομα.
1: Ναι, κυρίως εκείνο που επιβεβαιώθηκε είναι η ικανότητα του Αλέξη Τσίπρα να χειρίζεται τα σύμβολα με έναν τρόπο που αυξάνουν την απήχηση.

0: διότι εντωμεταξύ το πολιτικό σύστημα έχει ξεχάσει αυτό που ο πρόεδρος Μιτεράν δίδασκε επανειλημμένα, δηλαδή ότι η πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων, με αποτέλεσμα σήμερα να παριστάμεθα μάρτυρες της καθυστερημένης επιβεβαίωσης αυτού του αξιώματος κατά κάποιο τρόπο, μετά από μια μακρά περίοδο πολιτικής ξηρασίας, όπου το πολιτικό σύστημα έδειχνε παντελή αδυναμία να αντιληφθεί με ποιο λόγο λειτουργεί η κοινωνική ψυχολογία.
1: Τώρα, εντάξει, φαίνεται μέσω του τίτλου να αυτοτοποθετείται στο χώρο της αριστεράς, παρότι στην πορεία παρουσίασης της Ιθάκης είχε δώσει δείγματα, δηλαδή απέφευγε συστηματικά τη λέξη αριστερά, για το σύντροφοι και συντρόφισσες δεν το συζητώ, αλλά φαίνεται ότι θέλει να ξεκινήσει από αυτή την αφετηρία. Ποια είναι η πολιτική του στόχευση κατά την γνώμη σας?
0: Το είπατε σωστά, να ξεκινήσει από αυτή την αφετηρία, διότι νομίζω ότι εκείνο το οποίο επίσης για μία ακόμα φορά αποδεικνύει ο κ. Τσίπρας είναι ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός τακτικιστής, ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι οποιαδήποτε στρατηγική με απότερη προοπτική της αναμετρήσης του μέλλοντος πρέπει να ξεκινήσει από το σημάζεμα του χώρου από τον οποίο προέρχεται.
1: Mm-hmm.
0: Για τον Τσίπρα δεν έχει πάψει η αριστερά να είναι ο κατεξοχήν χώρος αναφοράς, με αποτέλεσμα η ενοποίησή της να λύνει ένα πολύ μεγάλο πολιτικό πρόβλημα. Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στον χώρο της αντιπολίτευσης εξαιτίας της κονιορτιοποίησης της εκπροσώπησής της. Συσπυρώνοντας την αριστερά γύρω από ένα πιο κλασικό μοτίβο, όπως είναι αυτό το οποίο φάνηκε να χρησιμοποιεί ο Αλέξης Τσίπρας στο θυσίο, εξασφαλίζει ακριβώς την προϋπόθεση μιας συντεταγμένης εκπλήρωσης, μιας συντεταγμένης πορείας, η οποία αρχίζει από το σημάδεμα του χώρου στον οποίο ανήκει και από τη συσπήρωση του οποίου σε πολύ μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί και η επιτυχία του εγχειρηματός της. Mm-hmm. Πρώτη παρατήρηση αυτή. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι αυτή η φιλολογία περί του αναγκαίου ανοίγματος στον χώρο του κέντρου ίσια, κύριε Ηλιάδη, την εποχή που η μεσαία τάξη είχε ακόμα την εντύπωση ότι μπορεί να ελπίζει σε μια κοινωνική άνοδο απρόσκοπτη και σε μια διαρκή διεύρυνση της ευημερίας της. Έχουμε περάσει όμως σε εποχή όπου διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες, όπου το κοινωνικό τοπίο πολλώνεται, οι κοινωνικές αντιθέσεις οξύνονται και με αυτή την έννοια δεν έχει τόσο νόημα η κουβέντα περί κέντρου, το οποίο το βλέπουμε παντού στην Ευρώπη να φθήνει, και δεν είναι αυτό τυχαίο. Έχει περισσότερο, υπάρχει περισσότερη ανάγκη να αποσαφινιστεί το ιδεολογικό και κυρίως το κοινωνικό στίγμα που εκπέμπουν τα κόμματα. Άλλωστε, το κενό που είχε δημιουργηθεί και από το οποίο υποφελείται σήμερα τα μάλα ο κύριος Τσίπρας οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχασαν ακριβώς όχι μόνο το momentum αλλά και την ικανότητα να σφυρελατούν την ταυτότητά τους με έναν τρόπο που να είναι ελκυστικό στην ευρύτερη κοινή γνώμη.
1: Άρα λέτε ότι επανερχόμαστε σε μία σαφή οριοθέτηση ανάμεσα στους όρους αριστερά-δεξιά?
0: Επανερχόμαστε σε μία τέτοια οριοθέτηση, βεβαίως, αφού προηγουμένως, τουλάχιστον στην Ευρώπη, αλλά θα μεταφερθεί αυτό και στην Ελλάδα, έχει δοθεί η ευκαιρία και στην άκρα δεξιά να καλύψει αυτό το κενό που δημιούργησε η αποειδεολογικοποίηση των κομμάτων του λεγόμενου κέντρου ή εν πάση περιπτώσει του συστήματος. Με αποτέλεσμα βεβαίως σήμερα το τοπίο να είναι πολύ πιο πολλωμένο, να επανέρχεται εκεί όπου επιβάλλει η όξυνση των κοινωνικών προβλημάτων. Και με αυτή την έννοια βεβαίως η ανάγνωση που φαίνεται ότι επιχείρησε ο ψήμος ο κύριος Τσίπρας είναι κατά τη γνώμη μου πιο σωστή από αυτή την θολούρα που εκπέμπουν όλες αυτές οι θεροποίες περί κέντρου το οποίο κρίνει τις πολιτικές μάχες. Δεν είναι ακριβώς.
1: Τώρα, ο κύριος Τσίπρας αναρχήθηκε ως πολιτική προσωπικότητα μέσα από ένα κόμμα το οποίο είχε διαδικασίες, άλλωστε είχε εκλεγεί από συνέδριο πρόεδρος του κόμματος τότε, το 2008, οδήγησε το ΣΥΡΙΖΑ εκεί που τον οδήγησε, μέχρι τα κυβερνητικά αξιώματα. Τώρα έχει μια άλλη αφετηρία. Έχει τον τίτλο αριστερά, τη λέξη αριστερά, αλλά αυτά τα κόμματα πόσο σχέση έχουν και αν πρέπει να έχουν κιόλας με τις οργανωτικές και πολιτικές παραδόσεις των κομμάτων της αριστεράς.
0: Αυτό είναι ένα ανοιχτό θέμα, διότι από τη στιγμή που έχουν αλλάξει οι σχέσεις των πολιτών με την πολιτική, τα οργανωτικά σχήματα, έτσι όπως μέχρι τώρα είχαν αποδείξει ότι μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικότερα, έχουν παρέλθει. Με αποτέλεσμα να χρειάζεται και σε αυτό το επίπεδο μία αναθεώρηση των μοντέλων με τα οποία ακόμα και οργανωτικά κινούνταν μέχρι τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, της αριστεράς συμπεριλαμβανομένης.
1: Τώρα, για να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, ο πολιτικός ζωτικός χώρος του, πέρα από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και των κομμάτων στα οποία διασπάστηκε μετά το 2023, από πού αλλού πιστεύετε ότι μπορεί να αντλήσει ικανό αριθμό ψηφοφόρων, ώστε να φαίνεται ότι μπορεί να απειλήσει σοβαρά την κυριαρχία, την πολιτική κυριαρχία, έστω και αποδυναμωμένη βέβαια, της Νέας Δημοκρατίας?
0: Υπάρχουν δύο πολύ μεγάλες δεξαμενές, κύριε Ηλιάδη. Η μία είναι η δεξαμονή της δυνάμει αποχής, δηλαδή όλων αυτών των ψηφοφόρων που φλερτάρουν για μία ακόμα φορά με την ιδέα της αποχής, η οποία ενδεχομένως, εάν κάτι δεν αλλάξει ριζικά, θα σημειώσει νέα ρεκόρ στις επερχόμενες εκλογές. Το δεύτερο είναι η δεξαμενή των ψηφοφόρων που είναι αποφασισμένοι να κινηθούν προς την λογική του αντισυστημισμού, με μία έννοια. Ο Τσίπρας ασφαλώς δεν είναι ακριβώς αυτός που μπορεί να εκφράσει κυριαρχικά τουλάχιστον τον αντισυστημισμό. Είναι όμως αυτός που μπορεί να ελπίζει ότι μπορεί να εισπράξει μία μεγάλη μερίδα του εκλογικού σώματος που κινείται με την αντισυστημική λογική, δηλαδή που κινείται με τη λογική ότι ψηφίζω όχι για να απαντήσω στο δίλημα το ποιος θα είναι την επόμενη μέρα η κυβέρνηση, αλλά με ποιον τρόπο θα στείλω ένα μήνυμα το οποίο θα εκφράζει την δυσαρέσκειά μου και την δυσανεξιά μου σε ορισμένες δε περιπτώσεις, την απόγνωσή μου κυρίως για την οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν καταδικαστεί πολύ μεγάλες μερίδες του εκλογικού σώματος. Ξέρετε, το success story που μιλάει περί των οικονομικών επιτυχιών της κυβέρνησης αφορά μια κοινωνική μειοψηφία, η οποία πλέον πολύ λιγότερο ασχολείται με τι έχει να κερδίσει και πολύ περισσότερο με αυτά που τα οποία έχει να χάσει. Και με αυτή την έννοια υπάρχει μια δεξαμενή η οποία δεν υπήρχε στις προηγούμενες εκλογές, όταν εκείνο το οποίο κυρίως κυριαρχούσε ήταν ο απεγκλωβισμός της πολιτικής ζωής από την κληρονιά των αντιμνημονιακών προσεγγίσεων της πολιτικής κατάστασης.
1: Τώρα, κύριε Σεβερτζή, την προηγούμενη Πέμπτη, πριν από 10 μέρες περίπου δηλαδή, είχαμε εδώ στην Θεσσαλονίκη τη γέννηση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Πού το ταξινομείτε πολιτικά με βάση τα πρώτα δείγματα του πολιτικού λόγου της?
0: Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Και δεν ξέρω, κύριε Ηλιάδη, και αν διευκρινιστεί. Διότι υποθέτω ότι αυτοί οι οποίοι πλαισιώνουν την κυρία Καριστιανού επιτελικά αντιλαμβάνονται ότι το ισχυρό της σημείο, η ανταγωνιστικότητά της, κυρίως μπορεί να εξαρτηθεί από το βαθμό κατά τον οποίο εκφράζει ένα συμβολισμό απέναντι σε μια κατάσταση που έχει δυσαρεστήσει πάρα πολύ κόσμο. Έχουν παρέλθει οι εποχές κατά τις οποίες το εκλογικό σώμα έδινε περισσότερη σημασία στις προγραμματικές διαφοροποιήσεις και τις προγραμματικές προτάσεις των κομμάτων, ακριβώς επειδή η εμπειρία του έχει διδάξει ότι αυτές οι προγραμματικές διαφορές ελάχιστη σημασία έχουν στην πράξη, διότι κανείς δεν εφαρμόζει τελικώς το πρόγραμμα επί τη βάση του οποίου εκλέγεται. Με αποτέλεσμα να μετράει πολύ περισσότερο η συμβολική φόρτιση και ακόμα περισσότερο η συναισθηματική φόρτιση της όποιας ψήφου. Και στην περίπτωση λοιπόν της Καριστιανού, η μεγάλη ελπίδα της είναι κατά κάποιο τρόπο να μπορέσει να σηκώσει, όπως λένε, από τον καναπέ όλους εκείνους οι οποίοι απήχαν της πολιτικής ζωής, ακριβώς θεωρώντας ότι δεν έχουν νόημα οι υπόλοιπες διαφορές.
1: οι οποίοι σηκώθηκαν στα δύο μεγάλα συλλαλητήρια των αρχών του 2025, όπως είδαμε. Τώρα, τα πρόσωπα που, γιατί μιλάμε για δύο νέα κόμματα, το ένα μάλιστα είναι εντελώς νέο, της κυρίας Καριστιανού, τα πρόσωπα τα οποία θα πλαισιώσουν τους δύο επικεφαλείς θα παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην εκλογική τους επίδοση εν τέλει.
0: Οπωσδήποτε. Διότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όσο κατά κάποιο τρόπο ατονούν οι ιδεολογικές διαφορές και οι προγραμματικές συγκρούσεις, τόσο ενισχύεται ο ρόλος των προσώπων, διότι ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα που έχουν και αντίστοιχες πολιτισμικές παραδόσεις, είναι το πρόσωπο που κάνει τη διαφορά και όχι τόσο οι ιδέες του, διότι ζούμε σε εποχές κατάρρευσης της πολιτικής εμπιστοσύνης και οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη που έχει χάσει την γνώμη στα κόμματα είναι τα πρόσωπα που τα εκπροσωπούν. Εκεί θα είναι το μεγάλο τεστ. Με αυτή την έννοια λοιπόν θα πρέπει οπωσδήποτε να θεωρηθεί ότι τα πρόσωπα που θα βγουν να πλαισιώσουν και την κυρία Καριστιανού θα έχουν καθοριστική σημασία για την εξέλιξη της εκλογικής της επιρροής.
1: Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Τσίπρα και κυρίως ποια πρόσωπα από αυτά με τα οποία συμπορεύτηκε τα προηγούμενα χρόνια θα μπουν στο κάδρο, σε ποιους ρόλους και πότε θα μπουν κιόλας.
0: Ναι, σίγουρα, αλλά υπάρχει μεταξύ των δύο κομμάτων μία μεγάλη διαφορά που είναι το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας απευθύνεται σε ένα πιο πολιτικοποιημένο κοινό και άρα τα κριτήρια είναι περισσότερο, θα έλεγα, με αυτή την έννοια προγραμματικά, σε αντίθεση με την κυρία Καριστιανού, η οποία προφανώς αντιλαμβάνεται ότι η μεγάλη της δύναμη βρίσκεται στο συνέστημα και στη συγκίνηση που έχει προκαλέσει η μέχρι τώρα πορεία της. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ασφαλώς αλλάζει τις προϋποθέσεις επιτυχίας του ενός και του άλλου από το καινούργιο κόμμα.
1: Είχαμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις, ίσως είναι λίγο πρόωρες γιατί δεν πρόλαβε ακόμα το κοινό, οι πολίτες ούτε σε επίπεδο εικόνας να μεταβολήσουν αυτά τα οποία έβλεπαν, αλλά εν πάση περιπτώσει δείχνουν μια κατάσταση, δείχνουν το κόμμα του, τον κύριο Τσίπρα, να περνάει απευθείας στη δεύτερη θέση, το Πασόκ να υποχωρεί στην τρίτη με πολύ μικρές απώλειες, είναι αλήθεια στα ποσοστά του, αλλά αυτό δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο όσον αφορά την κατάταξη, και την κυρία Καριστιανού να φλερτάρει με το διψήφιο ποσοστό. Πιστεύετε ότι αυτό θα το δούμε να συνεχίζεται και το επόμενο διάστημα ή θα έχουμε μια πιο ασφαλή εικόνα τους επόμενους μήνες? Είναι κάτι δηλαδή πρόσκαιρο, είναι κάπως πρόωρα αυτό που βλέπουμε?
0: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα πρέπει να περιμένουμε να καθίσει η σκόνη και κυρίως να οριμάσουν τα νέα πολιτικά δεδομένα στην συνείδηση της κοινής γνώμης. Αλλά από την άλλη μεριά είναι εξίσου σίγουρο ότι ακόμα και πριν να φτάσουμε το Σεπτέμβριο, που κατά τη γνώμη μου θα είναι ο κρίσιμος μήνας για την έναρξη της αποκρυστάλλωσης των πολιτικών τάσεων, θα αρχίσει να φαίνεται κάτι που ήδη νομίζω προκύπτει και από τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Δηλαδή το γεγονός, το οποίο νομίζω παλιότερα είχαμε κουβεντιάσει μαζί, γιατί ήταν κάτι στο οποίο πίστευα, ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για τη λήξη του ιστορικού κύκλου των κομμάτων της μεταπολίτευσης. Που σημαίνει ότι οτιδήποτε καινούριο παρουσιάζεται έχει απέναντι στα παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης ένα πλεονέκτημα, θα έλεγα, του κοινωνικής ψυχολογίας. Το δεύτερο που κατά τη γνώμη μου αρχίζει να γίνεται όλο και πιο φανερό, αλλά αυτό πράγματι μένει να επιβεβαιωθεί, ότι έχουμε ένα είδος επιστροφής στην εποχή του κρατεού δικομματισμού, όχι διότι θα ξαναμπούμε πολύ γρήγορα σε μια σύγκρουση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ εν προκειμένου, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχασε το momentum να καλύψει αυτό το κενό, αλλά κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι πλέον έχει αρχίσει να κουράζει πάρα πολύ την κοινή γνώμη η εικονιορτοποίηση, ο πολυκερματισμός των κομμάτων του πολιτικού συστήματος. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να παίρνει, να κερδίζει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα όποιος εμφανιστεί ότι συγκεντρώνει πολύ περισσότερες πιθανότητες επαναφοράς του πολιτικού ανταγωνισμού στην λογική που υπήρχε τα χρόνια του δικοματισμού. Για έναν πάρα πολύ απλό λόγο, κύριε Ηλιάδη, ότι όσο υπάρχει ο δικοματικός, ο διπολικός ανταγωνισμός, τόσο πιο σαφή γίνονται τα διλήμματα που τίθενται στο εκλογικό σώμα. Και αυτό αποτελεί ασφαλώς ένα πλεονέκτημα που μπορούν να αξιοποιήσουν τα καινούργια κόμματα στο βαθμό που βεβαίως μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που έχουν εντωμεταξύ δημιουργηθεί, οι οποίες είναι πρωτίστως βεβαίως ανάγκες οικονομικής επιβίωσης.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Σεβερτζή. Πιστεύετε ότι αυτές οι τελευταίες εξελίξεις στη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων, ενδεχομένως και ενός τρίτου, περιμένουμε και τις αποφάσεις του κύριου Αντώνη Σαμαρά, θα επηρεάσει ή θα παίξουν ρόλο στις αποφάσεις, στην απόφαση του Πρωθυπουργού για τον χρόνο των εκλογών?
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι από ένα σημείο και πέρα θα αρχίσει να μετρά το γεγονός ότι περιμένοντας το πλήρωμα της κανονικής λήξης της συνταγματικής του θητείας δεν έχει να κερδίσει πολλά πράγματα. Αντιθέτως, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, πιθανότατα να του αυξήσει ακόμα περισσότερο την φθορά που θα δημιουργείται αμή τι άλλο από την επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι με την ακρίβεια να τρέχει με τους ρυθμούς που τρέχει σήμερα, όλα τα υπόλοιπα χάνουν την σημασία που είχαν παλιότερα mm-hmm. Για το εκλογικό σώμα.
1: Άρα αυτή λέτε υπόλοιπα, πιθανόν φθινόπωρο.
0: Πάρα πολύ πιθανό.
1: Σας ευχαριστώ θερμότατα για άλλη μια φορά.
0: Εγώ για τη φιλοξενία.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια και χαρά σας.
0: Επίσης και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός επιστήμονας και πολιτικός αναλυτής.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Τικ-τακ, τικ-τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Λα, λα, λα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πω, πω, πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Και πάμε να κλείσουμε τον πολιτικό κύκλο με την πολύ πολύ πολύ καλή συνάδελφο την οποία απασχολούμε 7 μέρες την εβδομάδα, Γεωργία Σαδανά, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Δεν φταίμε εμείς, οι εξελίξεις στον χώρο που καλύπτεις ευθύνονται, ναι, για την διαρκή ενόχληση.
1: Κατάλαβες, ένας χώρος ο οποίος συμβάλλει καταλυτικά στη φυσική εξόντωση των συντακτών.
0: Ακριβώς. Ο οποίος εντωμεταξύ πάντα έχει.
1: Και όσο περνάνε τα χρόνια χειροτερεύει το πράγμα.
0: Πάντα έχει εξελίξεις, δεν σταματάνε ποτέ. Ναι. Ακόμα και όταν ήταν στο 2-3% είχε εξελίξεις αυτός ο χώρος. Λοιπόν.
1: Τώρα να δείτε τι εξελίξεις.
0: Έχουμε πλέον.
1: Έχει γίνει και 7 κόμματα.
0: Το κόμμα Τσίπρα είναι πραγματικότητα. Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στα κόμματα τα οποία προέκυψαν από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ναι, στο ΣΥΡΙΖΑ περιμένουμε μια δραματική κατάσταση, και δεν υποβάλλω, στην Κοινοτρική Επιτροπή που θα συνεδριάσει το επόμενο Σαββατοκυριακό στις 6 του μήνα. Νομίζω ότι η κατάσταση θα είναι οριακή πια. Οριακή στη λογική ότι θα ζητηθούν ευθύνες με τοπικά στο Σοκράτη Φάμελο για το πώς θα κινηθεί το κόμμα από εδώ στο εξής. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Θα φύγουν οι μισοί? Όσοι φύγουν θα παραδώσουν την έδρα εδώ και τώρα που ζητάνε κάποιοι άλλοι? Θα πάρει τηλέφωνο ο Φάμελος στο ενδιάμεσο πριν την Κεντρική Επιτροπή ή μετά του Τσίπρα και θα του πει: Αλέξη, άνοιξε τα χαρτιά σου να ξέρουμε τι μας γίνεται? Και αν το κάνει αυτό ο Φάμελος, θα το σηκώσει ο Τσίπρας στο τηλέφωνο? Πολλά ενδιαμέσως. Το σίγουρο είναι ότι οι σεισμοσκοπήσεις είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Επίσης ότι αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ παρακαλά να βρει στέγη στο κόμμα Τσίπρα, που δεν έχει και εύκολα τα πράγματα. Το αντίθετο θα σας έλεγα. Γενικά μια κατάσταση η οποία σηματοδοτεί το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ όπως το ξέραμε επί τόσα χρόνια και μία μετάβαση σε ένα νέο σχήμα υπό τον Τσίπρα, όπου ελάχιστη είναι ευπρόσδεκτη από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Τώρα, αν υποθέσουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιμείνει σε αυτό που έχει αφήσει να διαρρεύσει, ότι δηλαδή, ναι, όποιος θέλει να ενταχθεί στο κόμμα, και τον θέλω κι εγώ εννοείται, πρέπει να παραδώσει την έδρα του. Το ερώτημα είναι πότε θα γίνει αυτό? Δηλαδή, πες ότι εγώ είμαι βουλευτής και λέω ναι, θέλω και την παραδίδω. Θα, ναι, μπορώ σήμερα να μπω στο κάδρο, θα μπορώ να θεωρούμε ελασίτης, να υπολογίζουμε ως τέλεχος του κόμματος, να ξεκινήσω να κάνω προεκλογική εκστρατεία, ή οι αποφάσεις αυτές θα ληφθούν μόλις ξεκινήσει επισήμως η προεκλογική περίοδος?
1: Και υπάρχει ένα άλλο θέμα. Εγώ θέλω να παραδώσω την έδρα και να κάνω τον ελασίτη. Ο Τσίπρας με θέλει.
0: Αυτό λέω.
1: Αυτό είναι λέω. Το κρίσιμο, γιατί είναι πολύ διατεθειμένοι να παραδώσουν την έδρα. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι ο Τσίπρας δεν θέλει να τους δει ούτε από χιλιόμετρα. Άρα εδώ υπάρχει ένα ζητούμενο, το ποιος θα είναι εκείνος ο αριθμός αυτών που θα πάρουν το εισιτήριο για το κόμμα Τσίπρα. Και καταλαβαίνω από το συμφραζόμενο ότι ο αριθμός θα είναι εξαιρετικά μικρός. Και επίσης ο χρόνος, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας εμφάνισε το κόμμα, όνομα, έμβλημα, χρωματική παλέτα, επικοινωνιακό επιτελείο. Έχει φορμάρει 50 στελέχη για να τα βγάζει στα κανάλια με επικοινωνιολόγους, έχουν κάνει πρόβες κτλ. Και θέλει το πρώτο διάστημα, δηλαδή εγώ θα σου έλεγα για να είμαστε ρεαλιστές, μέχρι το Σεπτέμβρη, όσοι θα εμφανίζονται στα κανάλια να είναι πρόσωπα καινούργια. Γιατί κακά τα ψέματα, και ένας να εμφανιστεί του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ως ελασίτης, στη συνείδηση του κόσμου τι θα πούνε, Νικό? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με άλλο όνομα.
0: Με άλλο αφημί.
1: Με άλλο αφημί, βεβαίως. Δεν είναι η κριτική, δεν είναι άδικη αυτή, έτσι είναι.
0: Άρα ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να βγάλει τη μασία του, δηλαδή για όσους έτσι δεν είναι πολύ, δεν έχουν εντρυφήσει στα ποδοσφαιρικά, εκμεταλλεύουμε την αντιγραφή της Μπαρτσελόνα, όπου παρουσίασε και χρωματικά ο Αλέξης Τσίπρας. Η μασία είναι η ποδοσφαιρική ακαδημία από όπου βγαίνουν τα νέα στελέχη της ποδοσφαιρικής.
1: Τα φυτώρια του ΠΑΟΚ είναι πιο καλό παράδειγμα, νομίζω.
0: Τηλουμένων των αναλογιών, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Θέλει λοιπόν καινούρια στελέχη, αφήστε τα παλιά στην άκρη, αλλά εδώ πραγματικά υπάρχει ένας πολιτικός χρόνος ο οποίος ακυρώνει εντελώς και κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πρόσωπα.
1: Εννοείται αυτό. Εννοείται. Και τι γίνεται τώρα στο παρασκήνιο? Γίνεται το εξής. Οκ, ο Τσίπρας βγάζει 50 καινούριους. Ήδη έβγαλε 5 στο επικοινωνιακό επιτελείο και από εβδομάδα θα αρχίσουν να φαντίζονται και άλλα πρόσωπα. Αυτοί που είναι να πάνε στον Τσίπρα, που τους θέλει, έστω τους λίγους, και βλέπουν τα νέα πρόσωπα, και κάποια από αυτά τα νέα πρόσωπα τα βλέπουν και στις εκλογικές τους περιφέρειες.
0: Mm-hmm.
1: Πώς αισθάνονται και τι θεωρούν ότι θα συμβεί από εδώ και στο εξής και πόσο θα πιέσουν τις καταστάσεις, θα σου πω εγώ.
0: Εντάξει, δεν έχουν δικαίωμα να πούν αδειάστημα στη τη γωνιά, μένουμε εμείς είμαστε οι πρώτοι και
1: όχι,
0: θα δούμε.
1: Αλλά από
0: εντάξει.
1: Την άλλη, Νίκο, επειδή είσαι πάρα πολύ έμπειρος, πολύ εμπειρότερος σε μου, όταν έχουμε εκλογές, ειδικά στην επαρχία, ο εκλεγμένος βουλευτής και μάλιστα επί χρόνια έχει ένα μηχανισμό έτοιμο που κουβαλάει ψήφους. Αυτό είναι έτσι. Πού θα το βρει αυτό ο Τσίπρας?
0: Φυσικά.
1: Αν δεν κοντάρει σε κάποια παλιά στελέχη. Γιατί αυτή τη στιγμή το Πασόκ ηλθιωδώς, δεν ξέρω γιατί το έχει πάθει αυτό, ασχολείται με τον Τσίπρα, πρώτον τον πρημιοδοτεί και δεύτερον, γιατί τον διαφημίζει, και η αρνητική διαφήμιση είναι διαφήμιση, και δεύτερον το Πασόκ έχει έναν ανεκτήμητο θησαυρό, δηλαδή μια οργανωμένη βάση και μια κοινωνική βάση την οποία δεν ενεργοποιεί. Ο Τσίπρας, αν την είχε αυτή την οργανωμένη βάση του Πασόκ, θα κυβερνούσε ακόμα. Τι θέλω να πω, το Πασόκ, αντί λοιπόν να κινητοποιήσει τις προσωπικές του δυνάμεις, έχει επιδοθεί τώρα σε ένα κυνήγι μαγισσών με τον Τσίπρα. Αν τα στελέχη του βγαίνουν στα παράθυρα του Τσίπρα και δεν βγαίνουν. Εδώ λοιπόν υπάρχει αυτός ο ανεκτήμητος θησαυρός του Πασόκ, η οργανωμένη κοινωνική του βάση, η κοινωνική του γείωση, την οποία ο Τσίπρας δεν την έχει. Ο Τσίπρας παρακαλούσε να έχει την κοινωνική γείωση του Πασόκ, το επιδίωξε και δεν του βγήκε. Άρα, εδώ δεν θεωρώ ότι είναι το Πασόκ τελειωμένο, αν κινητοποιήσει τις κοινωνικές του δυνάμεις, και επίσης θεωρώ ότι υστερεί πάρα πολύ ο Τσίπρας. Γιατί εντάξει, σε επίπεδο επικοινωνίας, προφανώς έχει μία λάμψη, προφανώς έχει μία εμβέλεια, αλλά όταν τα πράγματα πηγαίνουν σε επίπεδο σταυρού και επαρχίας, εκεί δυσκολεύεται αφάνταστα.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Και από ένα ρεπορτάζ που έκανα τις δύο τελευταίες ημέρες, μιλώντας και με 3-4 δημοσκόπους, η εικόνα που έχω αποκομίσει είναι ότι στο λεκανοπέδιο είναι πολύ μπροστά ο Αλέξης Τσίπρας, πολύ πίσω ήταν έτσι κι αλλιώς το Πασόκ πάντα στο λεκανοπέδιο. Στην επαρχία δεν είναι η ίδια εικόνα. Εκεί τα πράγματα είναι μάλλον διαφορετικά, αλλά είναι όμως ακόμα πολύ νωρίς για να δούμε πού θα κάτσει μπίλια. Απεναντίας η Γεωργία, στη Νέα Αριστερά δεν έχουν τέτοια θέματα. Εκεί φαίνεται ότι οι λογαριασμοί θα ξεκαθαρίσουν πάρα πολύ γρήγορα μέσα στην προσεχή εβδομάδα. Θα έχουμε νέες παραιτήσεις βουλευτών.
1: Κοίτα τι θα γίνει. Ο Τσίπρας δεν θέλει νέο κόσμο. Θέλει τον νέο κόσμο σε αυτή τη φάση. Δεν θέλει τους παλιούς. Ακόμα και αν τους πάρει, οπότε θα έχουμε ανεξαρτοποιήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Οι οποίες όμως δεν θα σημαίνουν και παραιτήσεις. Οι παραιτήσεις, Νίκο, ειδικά των βουλευτών, βλέπουν να γίνονται τουλάχιστον σε επίπεδο Νέας Αριστεράς αρκετό καιρό μετά. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Και γιατί ανεξαρτητοποιούνται, ναι, αφού δεν θα παραιτηθούν? Από πού ανεξαρτητοποιούνται?
1: Από την κοινοβουλευτική
0: ομάδα. Από τον εαυτό τους. Ναι, η οποία κοινοβουλευτική ομάδα δημιουργήθηκε από την διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήραν την έδρα. Τώρα κρατάνε την έδρα, αφήνουν την ταμπέλα. Δεν καταλαβαίνω τι είναι όλα αυτά, ειλικρινά σου το λέω. Ειδικά
1: ναι,
0: για την αριστερά δεν καταλαβαίνω τι είναι όλα αυτά.
1: Στη Νέα Αριστερά όμως έχει το εξής πρόβλημα για αυτούς οι οποίοι θα φύγουν. Αυτοί δημιούργησαν ως κόμμα από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ επί Κασελάκη, όπως είπες. Στο ενδιάμεσο άλλαξαν ηγεσία. Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τώρα είναι ο Γαβριλής Σακελαρίδης, ο οποίος είναι αρκετά αριστερόστροφος σε σχέση με τους άλλους.
0: Ωραία, αλλά υπάρχουν συσχετισμοί. Υπάρχουν συσχετισμοί. Ναι. Λέει η πλειοψηφία, αυτή είναι η θέση μας. Δεν πρέπει να υπακούσει την πλειοψηφία. Πρέπει να ανεξαρτητοποιηθείς. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Τι σόι διαδικασίες είναι αυτές?
1: Καλά, αυτό είναι ρητορικό. Δεν είναι το ζητώ. Απλά προσπαθώ να σε εξηγήσω σε τι εντράζεται η ανεξαρτητοποίηση. Στο γεγονός, ας πούμε, ότι ο κύριος Σακελαρίδης θα ήθελε να συνεργαστεί σε μια πιο ριζοσπαστική αριστερόστροφη προοπτική ενόψη εκλογών, που μπορεί να συμπεριλαμβάνει και το Βαρουφάκι.
0: Γίνονται διεργασίες εκεί, Γεωργία?
1: Ναι.
0: Πιστεύεις ότι θα υπάρξει τρόπος συνεννόησης και κοινής καθόδου εκλογικής?
1: Κοίτα, το εμπόδιο είναι η παλιά φρουρά του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνω ότι κανένα από τα δύο μέρη δεν τους θέλει. Αν ωστόσο υπάρχει καλή χημία ανάμεσα στο Γαβριλή Σακελαρίδη και το Γιάννη Βαρουφάκη, σας θυμίζω ότι ο Σακελαρίδης από κυβερνητικός εκπρόσωπος και βουλευτής Αλφα Αθήνας παραιτήθηκε, σηκώθηκε και έφυγε. Αυτό το αναγνωρίζω ο Βαρουφάκης. Απ' την άλλη όμως υπάρχει η παλιά φρουρά στελεχών του Τσίπρα που νομίζω ότι είναι αγκάθι. Σας θυμίζω ας πούμε ότι ο κύριος Βαρουφάκης τον διαδέχτηκε ο κύριος Τσακαλώτος που είναι επίσης στην αριστερά. Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά επειδή το ΜΕΡΑ25 στη χειρότερη του δημοσκόπηση έχει ένα 2,5%, δηλαδή οριακά κοντά στη Βουλή. Αν καταφέρει να συνεργαστεί με το Σακελαρίδη, θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να μπουν στην επόμενη Βουλή ως ένα τόχιο αριστερό στροφορίζοσπιστικό σχήμα. Άρα, εδώ υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρών και γι' αυτό το λόγο, για την επιβίωση αμφότερων, πιστεύω ότι θα τα βρούνε. Τώρα, το πρόβλημα αυτό είναι το Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή, στη δημοσκόπηση Σάλκο για το Φλας Διάρκο, δημοσιεύτηκε χθες, φάει όλη την αριστερά. Άρα και ένας πόντος της αριστεράς και τον Τσίπρα είναι χρήσιμος. Οπότε, εκεί πιστεύω ότι θα γίνουν διεργασίες, γιατί ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη θέλει να μαζέψει όλη την αριστερά και να δει τι μπορεί να πάρει από το χώρο του Πασόκ και του Κέντρου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, okay, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι διεργασίες. Δεν είναι πολύ εύκολο να εκτιμήσει κανείς με τέτοια κινητικότητα που γίνεται στο προσκήνιο και κυρίως στο παρασκήνιο. Γεωργία Σαδανά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ένα τελευταίο, γιατί θα σας λείψω το καλοκαίρι, ελπίζω. Θα σας πω ένα quiz.
0: Θα μας λείψεις εμένα. Εγώ θα αποχωρήσω νωρίτερα από σένα σήμερα. Λοιπόν.
1: Και εγώ νομίζω, οπότε θα σου πω ένα quiz, γιατί είσαι πολύ δυνατός και θα το πω και για τους Θεσσαλονικείς. Γιατί πάλι το επίκεντρο θα είμαστε, να το ξέρετε. Και δεν μιλάω μόνο για το κόμμα Καριστιανού. Θα σας πω το εξής. Το Πασόκ Θεσσαλονίκης, λόγω Σαουλίδη, Νιφούδη και τα λοιπά που έχουν πάει στο Τσίπρα, ετοιμάζει αντεπίθεση στα ψηφοδέλτια, τα πράσινα. Οπότε μπορεί να έχουμε και κατέρωθεν μεταγραφές και κλείνω εδώ.
0: Ίσως από όμορους νομούς. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Θα δούμε. Νομίζω ότι κάτι καταλαβαίνουμε. Γεωργία, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλή δύναμη, γιατί η δουλειά θα συνεχίζεται και από τα υπόλοιπα βήματα, τα δημοσιογραφικά. Για χαρά.
1: Για χαρά.
0: Λοιπόν, ένα λεπτό πριν από τις 11 είναι η ώρα για το Δελτίο Ειδήσεων. Η μαζί μας Ευδοξία Δένη. Πάμε να ακούσουμε τι προέκυψε σε αυτή τη διάρκεια της μιας ώρας που είμαστε στον αέρα, αν έχουμε τίποτα καινούριο, μακάρι να έχουμε και να είναι καλό. Και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα των ιστερογραφών. Μείνετε μαζί μας, έχουμε να συζητήσουμε ενδιαφέροντα θεματάκια.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία εντός πολυδομικού συγκροτήματος, κυρίως το ρεύμα προς τα ανατολικά, στην Λοφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, στη Βασιλίσσης Όλγας, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται εντός πολυδομικού συγκροτήματος και σε τμήματα της Αδριανούπολεως και της Γεωργίου Παπανδρέου. Η περιφέρεια εκεί έχει μεγάλο όγκο οχημάτων, κυρίως από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι τη συμβολή της με τον ΚΑΠΑ 12, με τη Μουδανίων, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, καθώς είναι σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα στα Μάλγαρα, με σοβαρές καθυστερήσεις να παρατηρούνται στο ύψος των Διοδίων και στα δύο ρεύματα, αυξημένη κίνηση και στους δρόμους προς Χαλκιδική και Καβάλα. Απόσπασμα συνέντευξη του David Hollander με τίτλο «Θα μπορούσε το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο» και το ποίημα της Μαρίας Σκουρολιάκου «Ζωγραφίζω» είναι τα θέματα των νέων ελληνικών, στα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφοι των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων που συνεχίζονται την Τρίτη με το μάθημα της άλγεβρας. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, με τα μαθήματα κατεύθυνσης, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε με τραύματα από μαχαίρι και σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις ο 67χρονος, ο οποίος χθες βράδυ δέχτηκε επίθεση από τον πρώην γαμπρό του ηλικίας 38 χρόνων στο σπίτι του στον Εύωσμο. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση μεταφέρθηκε στα δικαστήρια. Ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ουσιοξαρτημένο άτομο. Ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό φέρνουν Αλέξη Τσίπρας και Μαρία Καριστιανού. Απειλούνται ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και κόμματα της δεξιάς, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όπως αυτή της ΣΑΛΚΟ, που καταγράφει συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου με ποσοστό 23,5%. Δεύτερο κόμμα την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 12,8%. Πτώση του ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 10%. Και τέταρτο κόμμα την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5%. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους έως 72 δόσεις θα έχουν από τον Ιούνιο, 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια άλλη ρύθμιση. Η διαδικασία ένταξη θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικών πλατφορμών της ΑΔΕ για τις φορολογικές οφειλές και του ΚΕΑΟ για τις ασφαλιστικές εισφορές. Σε ισχύ από σήμερα, τα νέα αυξημένα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμα 100 ευρώ. Επεισόδια σημειώθηκαν στη Βουδαπέστη λίγες ώρες πριν το σημερινό τελικό του Champions League. Ο παδί της Paris Saint-Germain και της Arsenal συγκρούστηκαν στους δρόμους της Ουγγρικής πρωτεύουσας με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για μικροτραυματισμούς και επέμβαση της αστυνομίας. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 12, σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Νίκος Ηλιάδης με τα ιστερόγραφα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου, Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Μπράβο.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκεία.
8: Διαρκεία στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
8: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
8: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
8: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
8: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: 9 λεπτά μετά τις 11 πάμε για την δεύτερη και τελευταία ώρα των σημερινών ιστερόγραφων, αλλά και των ιστερόγραφων αυτής της σεζόν. Είμαστε σε η κατάσταση στους δρόμους. Να σας δώσω λίγο μια εικόνα πριν να περάσουμε στην επόμενη καλεσμένη μας. Είναι σε σχετικά καλά επίπεδα, με εξαίρεση εκείνα τα προβλήματα που είπαμε και στην αρχή στην περιφερειακή, τα οποία έχουν επιδεινωθεί. Δεν είναι καλή επιλογή να επιλέξει κανείς αυτό το δρόμο για να πάει από, να κινηθεί από δυτικά προς ανατολικά. Μην το επιχειρήσετε. Από την Τριανδρία και προς ανατολικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και βέβαια είναι λίγο χειρότερη και στους δρόμους μέσα στην πόλη, διότι θυμίζω από χθες δεν υπάρχει και μετρό στη Θεσσαλονίκη, δεν θα υπάρχει και για τις επόμενες 3 εβδομάδες. Είναι η αναγκαία διακοπή για να γίνει έλεγχος σε όλα τα συστήματα πριν να μπει στη ζωή μας και η επέκταση της γραμμής προς την Καλαμαριά κάπου στα τέλη Ιουλίου. Αναφερθήκαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής στις επισημάνσεις του Παπαλέοντος για τους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Κάποιες πτυχές πολύ σημαντικές αυτού του ζητήματος απασχόλησαν πρόσφατη έρευνα την οποία διενήργησε η Διανέωσης και από την οποία προέκυψαν πολλά και ενδιαφέροντα ευρήματα, και υπήρξε μάλιστα προχθές και μια πολύ καλή εκδήλωση στην Αθήνα, κάπως λίγο πιο φιλοσοφικά, μια προσέγγιση κάπως πιο φιλοσοφική, αλλά για τα ίδια θέματα. Έχουμε μαζί μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας την κυρία Φέη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών της Διανέωσης. Κυρία Μακαντάση, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Λιάδη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Όπως τα είπατε, η Διανέωση έχει βάλει στην ατζέντα της, στην ερευνητική, τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης υπό μία προσέγγιση καταγραφής των αντιλήψεων, των απόψεων των Ελλήνων και των Ελληνίδων γύρω από τα θέματα τα οποία συζητάμε οι ειδικοί, γιατί ξέρετε η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλά ένα mega trend, μια μεγάλη δηλαδή τάση, είναι ένα νέο σύμπαν που έχει ανοιχθεί μπροστά μας και το οποίο εξελίσσεται με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Είναι μια τεχνολογική επανάσταση η οποία δεν ομοιάζει με καμία προγενέστερη ως προς τη διάσταση του χρόνου με τον οποίο

0: βλέπουμε τα αποτελέσματά της στη ζωή μας.
1: Τώρα είδα ότι αρκετοί έχουν δηλώσει ότι κάνουν χρήση, έστω και ερασιτεχνικά ή από περιέργεια, των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης. Είμαστε στο στάδιο, νομίζω, που προς το παρόν έχουμε εντυπωσιαστεί, αλλά ενδεχομένως να είμαστε και τελείως ανυποψίαστοι για το τι μπορεί να συνεπάγεται ο τρόπος και η ταχύτητα με την οποία αναπτύσσονται αυτά τα συστήματα. Δεν ξέρω τι έδειξε η έρευνα την οποία κάνατε.
0: Η μεγάλη πλειοψηφία, ναι, η έρευνα αυτή, η έρευνα κοινής γνώμης για την, όπως είπα, για την καταγραφή των αντιλήψεων, γιατί ξέρετε, μας ενδιαφέρει πολύ να δούμε πόσο, μετράοντας αυτές τις αντιλήψεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, αποτελούν ένα χρήσιμο δείκτη τόσο για τη μέτρηση της διάχυσης της τεχνολογίας, όσο και για τη σχεδίαση στρατηγικών γύρω από τους τρόπους ενσωμάτωσης της καινοτομίας στην ελληνική κοινωνία. Έτσι, μέσα από αυτή την ιχνηλάτιση, ας πούμε, των πρακτικών, των προσδοκιών, θεμάτων που έχουν να κάνουν με την ηθική και τη δεοντολογία, και λέγοντας ηθική και δεοντολογία και πόσα όλα, ρύθμιση, έλεγχος, όλα αυτά είναι σαν, έχω την αίσθηση να έχουμε έναν μικρό σηματοδότη σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας αλγορίθμων. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή είναι μια πιο εξειδικευμένη έρευνα και θα εξειδικευτεί και περαιτέρω στα θέματα εργασίας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, δικαιοσύνης. Και είναι θεαματικό, κύριε Ηλιάδη, γιατί μετρήσαμε σε αντίστοιχη έρευνα τον Οκτώβριο του 25 και τον Ιανουάριο του 26. Τον Οκτώβριο του 25 το μέτρησε η μέτρων ανάλυσης για τη χρήση που είπατε πριν. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα επίπεδα χρήσης είναι μικρότερα από τα επίπεδα γνώσης, γιατί το 8 στους 10 γνωρίζουν ή έχουν ακουστά την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά στη χρήση τον Οκτώβριο του 25 ήταν στο 47%, τον Ιανουάριο του 26 ήταν στο 65% και τώρα είναι στο 69%. Φαίνεται δηλαδή μια εκθετική αύξηση στα επίπεδα χρήσης, και τώρα είναι σαν να έχει πιάσει ένα ταβάνι. Οι 7 στους 10 δηλαδή λένε ότι χρησιμοποιούν σήμερα την τεχνητή νοημοσύνη. Η πλειοψηφία, 50,7, λέει ότι τη χρησιμοποιεί μερικές φορές την εβδομάδα. 37,3%, 4 στους 10 χρησιμοποιούν καθημερινά. Προφανώς τώρα αναφέρω και για τους ακροατές, αναφέρω τους μέσους όρους. Mm-hmm. Οι μέσοι όροι όμως, κύριε Ηλιάδη, όπως γνωρίζουμε, είναι η μία πλευρά της ιστορίας. Αν κοιτάξει κανείς διάφορα δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως την ηλικία, όπως το εκπαιδευτικό επίπεδο, όπως το φύλο, είναι εντυπωσιακό ότι ένα στους δύο αυτή τη στιγμή απαντά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει θετικές επιπτώσεις στη ζωή μας. Στους άνδρες είναι στο 60,5%, στις γυναίκες είναι στο 40%. Και αυτή η διαφορά των 20 ποσοστιαίων πλάς μονάδων μας είχε απασχολήσει. Γιατί μπορεί να συμβαίνει, γιατί να υπάρχει αυτή η έμφυλη διάσταση, και μια σκέψη, και προφανώς ειδικότεροι ημών μπορούν να το αναλύσουν, είναι ότι τα deepfakes, αυτές οι αληθοφανείς ψευδείς, ας πούμε, ειδήσεις, έχουν θύματα κυρίως γυναίκες, αλλά και τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζονται συνήθως με γυναικεία μορφή, έτοιμα να εξυπηρετήσουν τη θύμια τους χρήστες τους. Οπότε αυτό είναι ο ένας άξονας της μελέτης, η χρήση και η γνώση και τι πιστεύουμε, πώς θα επιδράσει στη ζωή μας. Το άλλο έχει να κάνει με ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας.
1: Εδώ αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα, γιατί οι ταχύτητες είναι πάρα πολύ μεγάλες, τη διάσταση που έχει και που θα αποκτήσει το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω τι προέκυψε από αυτά τα πρώτα ευρήματα, όπως λέτε η έρευνα είναι επαναλαμβανόμενη ουσιαστικά και εμβαθύνει ακόμη περισσότερο σε επιμέρους ζητήματα. Τι εικόνα έχετε για αυτά τα θέματα?
0: Ναι, όπως σωστά λέτε, και θα εμβαθύνουμε και σε διάφορα άλλα ζητήματα. Τώρα τους ρωτήσαμε για τις βασικές πηγές ανησυχίας για τη χρήση και τις πιθανές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, και με συντριπτικά ποσοστά, οι 3 στους 4 περίπου χρήστες ουσιαστικά φοβούνται το κομμάτι της παραπληροφόρησης και του ψευδούς περιεχομένου. φοβούνται ότι θα αδρανοποιήσει η κριτική σκέψη. Τα ηλεκτρονικά εγκλήματα και τις κυβερνοεπιθέσεις, το ζήτημα της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας και όλα αυτά τα ποσοστά που είναι εκεί γύρω στο 70-75% για τους μη χρήστες είναι πολύ πιο υψηλά, είναι κοντά στο 85-90%. Δηλαδή προφανώς δεν συνιστά αυτό μια τεχνοφοβία, δηλαδή ότι οι μη χρήστες είναι τεχνοφοβικοί και ότι οι χρήστες είναι τεχνολάγνοι. Αλλά απλά βλέπουμε ότι η μη γνώση αυξάνει τα επίπεδα της ανησυχίας γύρω από τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Είναι σαφές ότι πια με άλλο τρόπο πιο εύκολα μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτά τα νέα προϊόντα, κυρίως οι νέες γενιές, διότι έχουν μια εξοικείωση με όλα αυτά. Δεν είμαστε στην εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, προς Θεού. Αλλά από την άλλη, οι διαστάσεις και οι ταχύτητες με τις οποίες αναπτύσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι μπορεί να το προσεγγίσει κανείς, και δεν ξέρω αν τέτοια θέματα συζητήσατε στην εκδήλωση της Τετάρτης, έτσι λίγο κάπως πιο φιλοσοφικά να το πούμε κατά κάποιο τρόπο.
0: Με αφορμή αυτή την μελέτη για θέματα που αφορούν την ηθική και την δεοντολογία, γιατί υπήρχαν ζητήματα για το ποιος σκέφτεστε ότι ρυθμίζει την τεχνητή νοημοσύνη ή ποιον εμπιστεύεστε καλύτερα, που περίπου οι 6 στους 10 εμπιστεύονται τον κράτος για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει θεσπίσει το νομικό πλαίσιο. Επίσης, μόλις 3 στους 10 εμπιστεύονται τους παρόχους τεχνητής νοημοσύνης για προστασία, ενώ η ευθύνη για βλάβες αποδίδεται πρωτίστως στους παρόχους. Δηλαδή, σαν να τους λέμε φταίτε εσείς, αλλά δεν σας εμπιστευόμαστε να ρυθμίσετε τον εαυτό σας. Κυρίαρχη επιλογή είναι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης υπό προϋποθέσεις. Ούτε πλήρης απαγόρευση, ούτε η ελεύθερη χρήση προκρίνονται. Υπάρχει υψηλή συμφωνία για αναγκαιότητα μέτρων προστασίας, για θέματα διαφάνεια, λογοδοσίας, εποπτείας. Η μεγαλύτερη πλειονότητα ζητά αυστηρότερη ρύθμιση έναντι της καινοτομίας. Οι θέματα ιδιωτικότητας υπερισχύουν της πλήρης αξιοποίησης των δεδομένων. Mm-hmm. Υπάρχει ένα αίτημα σταθερό για σήμανση περιεχομένου τεχνητής νοημοσύνης κατά της παραπληροφόρησης. Ωστόσο, όπως είπα, αυτό δεν είναι κοινό σε όλες τις ηλικίες. Οι νέοι δεν θεωρούν ότι είναι πολύ αναγκαίο να υπάρχει σήμανση. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αστυνόμευση είναι αποδεκτή μόνο για σοβαρά εγκλήματα. Και επίσης υπάρχει και μια περιορισμένη αλλά υπαρκτή ανησυχία για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι, γιατί είναι πολύ ενεργοβόρα η ανάπτυξή της, απαιτεί πολύ μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση, φαντάζομαι σε αυτό αναφέρεστε.
0: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει και κάτι άλλο που αναδείχθηκε και από την πολύ έτσι εμπνευσμένη ομιλία του κυρίου Χρήστου Παπαδημητρίου, που είναι στην Ακαδημία Αθηνών και καθηγητής στο Κολούμπια, αναφερόμενος ότι ουσιαστικά η πιο εντυπωσιακή τεχνολογική κατάκτηση στην ιστορία είναι αυτή που θα επαυξήσει την νοημοσύνη και τις ικανότητες του ανθρώπου και θα μας οδηγήσει σε έναν καινούριο κόσμο με τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας και μια καλύτερη ποιότητα ζωής και περισσότερο ελεύθερο χρόνο, που στην πραγματικότητα δεν ξέρω τι θα το κάνουμε, αλλά υπάρχουν προκλήσεις και κίνδυνοι. Ένας κίνδυνος ο οποίος δεν συνειδητοποιούμε είναι ότι έχει συγκεντρωθεί σε τρεις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Καλιφόρνια και σε δύο χώρες. Και συνεπώς τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα, ενώ θα δημιουργούνται ανισότητες. Η τεχνητή δηλαδή νοημοσύνη είναι μια μηχανή ανισότητας. Όχι εξαιτίας μόνο του τεχνολογικού αναλφαβητισμού, δεν είμαστε όλοι τεχνολογικά εγγράμματοι και προφανώς οι πρεσβύτεροι έχουν μια δυσκολία με το να ενσωματώσουν την τεχνολογία, να την καταλάβουν και να την ενσωματώσουν στην ζωή μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτός ο αχαλήνοντος ανταγωνισμός που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών, ενώ είπα Κίνα και αυτών των τριών εταιριών,

0: πολύ συγκεκριμένο στο χρήστη, οπότε να ζεις ουσιαστικά σε ένα information bubble, σε μια φούσκα, λαμβάνοντας πληροφόρηση μόνο αυτή την οποία ζητάς, δηλαδή αυτή την πληροφόρηση την οποία ταιριάζει λίγο
1: στο προφίλ σου.
0: Μπράβο, ακριβώς, ακριβώς κύριε Ηλιάδη.
1: Ναι, έτσι όπως σε έχει απεικονίσει η τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνει ένα περιβάλλον στο οποίο ουσιαστικά εχμαλωτίζεται ο άνθρωπος και νομίζει ότι δεν έχει άλλα ενδιαφέροντα και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα να αναζητήσει παρά μόνο αυτά που μας σερβίρει ο περίφημος αλγόριθμος. Είναι ανεξάντλητο το πεδίο και νομίζω ότι θα έχουμε απανωτές εκπλήξεις, κυρία Φέη Μακαντάση, τα επόμενα πολύ λίγα χρόνια, όχι πολύ μακριά, ένα-δύο χρόνια.
0: Με ταχύτατη εξέλιξη. Επίσης, μου άρεσε πάρα πολύ στην ομιλία του ο κ. Παπαδημητρίου. Θα είναι διαθέσιμη στο διανέωσης.org όλη η εκδήλωση. Έκλεισε με κάτι πολύ ωραίο. Όποιος ζει, λέει, με το φόβο ότι μια μέρα θα μας κυβερνούν οι μηχανές, προφανώς δεν έχει καταλάβει ποιοι μας κυβερνούν σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ εύστοχο.
0: Και εγώ, κύριε Ηλιάδη. Καλημέρα, καλό τριήμερο και στους ακροατές μας και καλή δύναμη σε όλα.
1: Και σε εσάς, να είστε καλά. Για χαρά σας. Ήταν μαζί μας η κυρία Φέη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών της Διανέωσης. Συζητήσαμε ένα θέμα το οποίο, αυτό που είπα πριν, θα μας προκαλεί διαρκείς εκπλήξεις. Δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε με τι ταχύτητες αναπτύσσεται, ποια είναι τα ωφέλη και μακάρι αυτή η νέα τεχνολογία, όσο νέα μπορεί να χαρακτηριστεί, να αξιοποιηθεί πρωτίστως για θετικούς σκοπούς, ας πούμε για ιατρική έρευνα, για να προοδεύσει φαρμακολογία, για να βρεθούν καλύτερες θεραπείες. Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά. Όπως πολύ σωστά παρατηρήσε η κυρία Μακαντάση, αυτά τα εργαλεία είναι στα χέρια 2-3 εταιριών. Φανταστείτε ότι σε 1-2 χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ένας ίσως ο πιο σημαντικός πυλώνας, οικονομικός, αναπτυξιακός και όχι μόνο. Αν αυτοί που την παρέχουν αποφασίσουν να κατεβάσουν το διακόπτη ή να χορηγούν την ενέργεια υπό όρους και προϋποθέσεις, τι θα γίνει σε όλο τον πλανήτη? Θα επηρεάσει ακόμα και το πολιτικό σύστημα, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κράτη? Μπορούν τα κράτη να ασκήσουν έλεγχο? Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο? Τώρα διαμορφώνονται όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα τεράστιο πεδίο το οποίο πρέπει να διερευνήσουμε. Ας αξιοποιούμε και ας απολαμβάνουμε τα όποια προϊόντα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ας είμαστε και λιγάκι υποψιασμένοι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Θεσσαλονίκη FM 100. Ενημερώνει.

0: 31 λεπτά μετά τις 11 πάμε για την τελευταία διαδρομή των ιστερόγραφων και θα την περπατήσουμε παρέα με τον κύριο Αργύρη Αργυριάδη που πολύ συχνά συνομιλούμε μαζί στην εκπομπή μας, δικηγόρος Παραρίο Πάγο, πολιτικός σχολιαστής και ενδεχομένως όσον ούπο και με κάποια ακόμη ιδιότητα. Κύριε Αργυριάδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα στους ακροάτες,
0: Για αυτή την τελευταία πιθανή αρμοδιότητα θα σας ρωτήσω στο τέλος. Θέλω να ξεκινήσω από την πρώτη, από τη νομική σας. Έχουμε κάποιες εξελίξεις στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε ένα πόρισμα το οποίο δημοσιοποιήθηκε, αν καταλαβαίνω καλά, λίγο με κάποια καθυστέρηση. Το πόρισμα της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου, στο οποίο περιγράφονται τα αποτελέσματα, οι πιθανές επιπτώσεις, πιθανή οικονομική ζημία στα ευρωπαϊκά κονδύλια από τις υποθέσεις στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται και έχει έρθει και η ασυλία της. 11 βουλευτές. Το πόρισμα δείχνει ότι σχεδόν στους μισούς δεν διαπιστώνεται να έχει προκύψει κάποια ζημία. Σε αυτούς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, περιλαμβάνεται ο κύριος Σπύλιος Λιβανός, για τον οποίο θυμίζω υπήρχε αίτημα να συγκροτηθεί προανακριτική, περιλαμβάνεται ο κύριος Κώστας Καραμαλής του Αχιλλέα, ο οποίος έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος, και για τους υπόλοιπους 5 υπάρχουν πορίσματα, υπάρχουν μάλλον διαπιστώσεις που λένε είτε ότι είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί πως υπήρξε ζημία, είτε ότι η ζημία είναι πάρα πολύ μικρή, είτε. Και η τελική εκτίμηση για το ύψος ζημίας είναι 115.000 ευρώ, ενώ η αρχική παραπομπή, το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μιλούσε για 1,2 εκατομμύρια. Θέλω λίγο το σχόλιο σας, γιατί η κυρία Τυχεροπούλου είναι από τους ανθρώπους που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο να αποκαλυφθεί αυτό το σκάνδαλο. Έτρεξαν κοινοβουλευτικές διαδικασίες πριν να έχουμε καθαρή εικόνα.
1: Τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι, το πόρισμα δεν το έχουμε δει ακόμα, δεν έχει τεθεί στη δημοσιότητα, έχει μπει στο φάκελο και κάνουν επίκληση αρκετοί του συγκεκριμένου πορίσματος. Ιδίως οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ευλόγως το κάνουν, στον βαθμό που έχει θέματα τα οποία τους δικαιώνουν. Άρα, να κρατήσω μια επιφύλαξη να δω ακριβώς τι λέγεται, δεν το έχω διαβάσει. Δεν έχει βγει στα φώτα της δημοσιότητας.
0: Ναι, γι' αυτό είπα σύμφωνα με πληροφορίες.
1: Ναι, κοιτάξτε ποια είναι η διαφορά. Αν αποδίδει τη ζημία, λέει δεν υπάρχει ζημία γιατί δεν κάνει τη δουλειά του καλά ο ΠΚΠ ή τα όργανα του ΠΚΠ, είναι άλλο πράγμα από το αν υπάρχει περιουσιακή ζημία από παρέμβαση τρίτου. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μια λεπτή κόκκινη γραμμή, την οποία πρέπει να τη δούμε τι ακριβώς λέει και τι ακριβώς προκύπτει. Μπορώ να σας πω όμως, επειδή έτυχε να διαβάσω κάποια κατηγορητήρια για συγκεκριμένους πολιτικούς, έτσι, εξ επαγγέλματος, υπάρχει μια χολότητα στη θεμελίωση της ζημίας ούτως ή άλλως. Γιατί για να έχουμε το αδίκημα της απιστίας, για παράδειγμα, της ηθικής αυτουργίας απιστία, το βασικότερο είναι να προκύπτει ζημία. Περιουσιακή ζημία και μάλιστα οριστική, βέβαιη και καθαρισμένη. Αυτό λέει ο νόμος. Σε πολλές περιπτώσεις, τουλάχιστον όσες έτυχε εγώ να δω, υπάρχει ζήτημα για τη θεμελίωση της ζημίας. Και γι' αυτό και η δική μου άποψη ήταν ότι οι περισσότεροι από αυτούς στην πορεία θα θωνόντουσαν. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και κάποιες άλλες περιπτώσεις κακουργηματικής μορφής, οι οποίες δεν έχω δει τη δικογραφία, δεν έχω άποψη για αυτές, οι οποίες, επειδή το ποσό είναι μεγάλο, κρατώ μια επιφύλαξη αν όλο αυτό μπορεί να καλυφθεί με την λογική ενός ιεραρχικού ελέγχου που δεν έγινε σωστά ή κάτι άλλο. Το μόνο βέβαιο, για να κάνουμε μια πολιτική σύνοψη, καμιά ευρωπαϊκή εισαγγελία δεν είναι θέσφατο, δεν διεκδικεί παπικό αλάτιτο. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι και μπορεί να κάνουν λάθη ανάλογα με τα δεδομένα που έχουν. Στην προκειμένη περίπτωση, το σκάνδαλο του ΠΚΠ δεν είναι τα 10 ρουσφέτια ή τα 10 τηλέφωνα τα οποία γίνανε να πάρει κάποιος την επιδότηση πιο γρήγορα ή για ποιο λόγο δεν την παίρνει. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις που μπορεί, βγήκαν όλοι και λέγανε: α, δεν είναι ηθικό, δεν είναι σωστό ή οτιδήποτε άλλο. Επιτρέψτε μου να πω ότι και στα πλαίσια του κοινωνικού και κοινοβουλευτικού ελέγχου ένα τέτοιο τηλεφώνημα μπορεί να γίνεται. Εγώ δεν το προσωπικά το θεώρησα ποτέ μεμπτό. Είναι τρίτο όμως και διαφορετικό να πιέζεις υπαλλήλους να κάνουν τα στραβά μάτια, να ξεμπλοκάρουν αφημί και να χρηματοδοτήσουν κάποιους που γνωρίζεις ότι έχουν μπλοκαρισμένο αφημί, γιατί είναι κόκκινη. Κόκκινη γιατί ο έλεγχος τους έχει βρει ότι στην ουσία διασπαθίζουν δημόσιο χρέμα.
0: Ναι, άλλο δηλαδή να παρεμβαίνεις υπέρ ενός νόμιμου δικαιώματος, το οποίο για γραφειοκρατικούς λόγους δεν ικανοποιείται, και άλλο να ζητάς μια παρανομία, αν και, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, ακόμη και αυτή η παρέμβαση υπέρ ενός νόμιμου δικαιώματος θα πρέπει να γίνεται εκεί που είναι ή που λειτουργεί η δημοκρατία, στο κοινοβούλιο.
1: Ξέρετε, σε όλα τα κράτη η παρέμβαση, αν θέλετε, η αναφορά στη διοίκηση δεν είναι κάτι το οποίο είναι μεμπτό. Δηλαδή το να αναφέρεται στη διοίκηση, ακούστε, είναι διαφορετικό να πάρει ένας βουλευτής έναν υπάλληλο και να ασκήσει πολιτική πίεση σε αυτόν. Και αλλιώς να πάρει ένα θεσμικό παράγοντα. Να πάρει τον αρμόδιο υπουργό και να του πει: εδώ αυτοί στις ΣΕΡΕΣ γιατί δεν πληρώνονται. Στο Ηράκλειο γιατί δεν πληρώνονται. Στη Λάρισα γιατί δεν πληρώνονται. Πότε θα πληρωθούν. Εγώ δεν το θεωρώ μεμπτό αυτό. Και είναι στα πλαίσια και του κοινοβουλευτικού και του διοικητικού ελέγχου που μπορεί να κάνει.
0: Δεν θα μπορούσε αυτό να γίνει στο κοινοβούλιο αυτό. Δηλαδή υπάρχει το βρετανικό μοντέλο, το ξέρετε, όπου μπορεί ακόμα και ένα αίτημα του Αργυριάδη ή του Ηλιάδη να τεθεί στο κοινοβούλιο και είναι υποχρεωμένος ο υπουργός να αποφασίσει μέσα σε μισό λεπτό.
1: Υπάρχει το εξής θέμα, ότι πριν κάνω αναφορά και γίνει όλο το ταβαντούρι, πρέπει να, ένα απλό τηλεφώνο μπορεί να βοηθάει στο στυλ ότι πληρώνεται την άλλη εβδομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι μην τα όλα αυτά τα θεωρούμε ότι είναι προβληματικά. Προβληματικό είναι όμως, για να μην το ξεμπερδεύουμε, να μην το περνάμε έτσι, όταν η παρέμβαση προκύπτει ότι γνωρίζει ο άλλος ότι μιλάμε για παρανομία και κάποια τέτοια τηλέφωνα τα οποία ήταν το φως της δημοσιότητας, αυτό καταδεικνύουν, mm-hmm. ότι γνωρίζει ο παρεμβαίνων βουλευτής ότι μιλάμε για μια παράνομη πράξη. Πολύ περισσότερο το σκάνδαλο του ΠΚΠ δεν είναι, ξαναλέω, τα 10 τηλέφωνα των 10 βουλευτών υπουργών. Το σκάνδαλο του ΠΚΠ είναι κάτι πολύ πιο οργανωμένο. Είναι μια ιστορία που ξεκίνησε με πολιτική επιστασία μέσα από τον ΠΚΠ, όπου κάποιοι μεθοδευμένα δίνανε στοιχεία ποιος να δηλώσει τι ανά τη χώρα. Ποιο γεωτεμάχιο θα δηλώσει ότι δήθεν εκεί το καλλιεργεί ή έχει τα δικά του ζώα. Το σκάνδαλο του ΠΚΠ ήταν ότι κάνανε τα κλειστά μάτια όταν βλέπανε, για παράδειγμα, η Κρήτη να έχει ζώα που φτάνανε μέχρι την Άξο. Το σκάνδαλο του ΠΚΠ είναι ότι όλο αυτό λειτουργούσε σε ένα μηχανισμό αναπαραγωγής με συγκεκριμένα πολιτικά στελέχη, τα οποία λειτουργούσαν ως μηχανισμοί αναδιανομής και πλούτου χρήματος. Οι καταγγελίες είναι πολύ συγκεκριμένοι ότι πέραν τα λεφτά και τα μοιράζανε, αλλά και πολιτικής ισχύως. Δηλαδή αυτή η σχέση πέρα από τα χρήματα είχε ότι σε υποστηρίζω και κομματικά, πολιτικά, όταν έρθει οι εκλογές. Και δεν το κομματικοποιώ, δεν το προσωποποιώ μόνο σε κάποια πρόσωπα ή σε κάποιο κόμμα, γιατί μπορεί να εμπλέκονται πολύ περισσότεροι. Αλλά το σκάνδαλο του ΠΚΠ για μένα είναι αυτό κυρίως. Ότι χρησιμοποιήθηκε ως μηχανισμός αναδιανομής πλούτου και πολιτικής εξουσίας σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιφέρειες.
0: Τώρα, εδώ έχουμε και θέματα διαδικασίας και λειτουργίας του πολιτικού συστήματος, έτσι όπως είναι και το άρθρο 86 και τα λοιπά. Δηλαδή, πριν να έχουμε καθαρή εικόνα από τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται, κινούνται διαδικασίες, αναγκαστικά μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, διότι αμελητοί δίδονται στη Βουλή τα πρώτα συμπεράσματα της έρευνας, κινούνται διαδικασίες, έρεται ή δεν έρεται η ασυλία. Και εκ των υστέρων καλούμαστε να διαπιστώσουμε, ενώ η δικαιοσύνη, εάν τελικά υπάρχει θέμα και αν θα πρέπει να κινηθούν τέτοιες διαδικασίες και μέχρι πού πρέπει να φτάσουν.
1: Αυτή είναι η προβληματική σύλληψη όλου του άρθρου 86. Το οποίο λειτουργήσε πώς, ότι η δικαιοσύνη δεν θα ψάχνει παραπτέρω στην περίπτωση της ευθύνης υπουργών και θα το στέλνει κατευθείαν στη Βουλή, η οποία θεωρητικά θα ασκούσει το προανακριτικό έργο. Ωραία η θεωρητική σύλληψη, δεν λειτουργήσε ποτέ στην πράξη. Όποτε έγινε αυτό το αμελητή, η Βουλή λειτουργήσε ως κολυβήθρα του ΣΥΛΟΑΜ, κουκούλωνε την υπόθεση, σοβαρή προανάκριση δεν έκανε, εκτός εάν ο υπόλογος ήταν υπουργός που πλέον ήταν μειοψηφία και όχι πλειοψηφία. Ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η υπόθεση πήγαινε χαμένη, παραπέμπονταν στις καλέδες. Και αυτό το πόρισμα το οποίο πήγαινε στη Βουλή πολλές φορές, ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή υπήρχε αυτό το αμελητή, ήταν ισχνό. Δεν είχε γίνει ιδέουσα προανάκριση, δεν είχε γίνει η ορίμανση της υποθέσεως, γιατί θεωρητικά την οριμότητα ή μη της καταγγελίας θα την έψαχνε η Βουλή. Mm-hmm. Και αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι, και αυτό αποδείχθηκε στην περίπτωση του ΠΚΠ. Έγινε και δίκοπο μαχαίρι και για τους ίδιους πολιτικούς. πήγε αμελητή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, χωρίς να έχει τον απαιτούμενο βαθμό δικονομικής και δικανικής ωριμότητας, πήγε στη Βουλή. Η Βουλή έσπευσε να αναρθώσει, να χτίσει ένα ανάγχωμα προστασίας για τους περισσότερους. Και στην ουσία η όλη υπόθεση δεν λειτουργήσε ποτέ στο βαθμό που θα έπρεπε να γίνει σοβαρή προανάκριση για να κρυφεί αν υπάρχει κάτι.
0: Τώρα, είχαμε δύο γεγονότα τα οποία επιδείνωσαν, θα έλεγα, τις σχέσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, της κυρίας Λάουρα Κοβέση, με την, ας πούμε, με την ανώτατη δικαιοσύνη στην Ελλάδα, αλλά και με την κυβέρνηση. Το ένα είναι ότι το αίτημά της για παράταση της πενταετή, νομίζω, παράταση της θητείας των εισαγγελέων των Ελλήνων που υποστηρίζουν το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν έγινε δεκτό, η παράταση είναι για 2 χρόνια, και εκείνο που ενόχλησε επίσης είναι και η πρόσφατη τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας, με την οποία θεσπίζεται ειδική διαδικασία για αδικήματα που αφορούν μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και είχαμε και αποστολή επιστολής προς την Κομισιόν από την κυρία Κοβέση. Λένε ότι το έχει ίσως παρατραβήξει η κυρία Κοβέση. Είναι έτσι ή καλώς πράττει?
1: Στην πρώτη φάση η κυρία Κοβέση κάνει τη δουλειά της. Το αν την κάνει καλά ή κακά θα το δούμε στην πορεία. Αλλά κάνει τη δουλειά της και να μην το ξεχνάμε. Αυτή είναι η δουλειά της. Τώρα εδώ θίξατε 3 διαφορετικά θέματα. Το ένα, πάμε στην ανανέωση της θητείας. Αυτό που πρέπει να ξέρει η ελληνική κοινή γνώμη είναι το ποιος θα πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν το αποφασίζουν τα εθνικά όργανα, δεν το αποφασίζει ο Άριος Πάγος. Ο Άριος Πάγος προτείνει. Το αποφασίζει το Κολέγιο των Επιτρόπων και το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Mm-hmm. Άρα, εφόσον αυτοί αποφασίζουν, και την προηγούμενη φορά είχε στείλει ο Άριος Πάγος καμιά δεκαριά ονόματα που κάποια τα κόψανε. Τα κόψανε γιατί δεν τους θεωρούσαν ανεπαρκείς ή όχι τόσο καλούς. Δεν είχαν εύρη μάθεια σε επίπεδο ξανών γνωσών, δεν είχαν χειριστεί αντίστοιχες οικονομικές υποθέσεις. Έκρινε ο θεσμός των Ευρωπαίων εισαγγελέων, έκρινε ποιους θα πάρει. Και το ίδιο κάνει από κάθε κράτος μέλος. Άρα, εφόσον αυτός επιλέγει, αυτός έχει και το δικαίωμα να κρίνει ποιους επιθυμεί να παραμείνουν. Το γεγονός ότι ήρθε η ελληνική ένωμη τάξη, η ελληνική δικαιοσύνη, και προσπαθεί να απομειώσει το χρόνο των εισαγγελέων που έχει επιλέξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ήδη είναι μια πρώτη παραβίαση από την πλευρά της Ελλάδας. Mm-hmm. Η δεύτερη παραβίαση που γίνεται δεν έχει να κάνει τόσο με τη fast track διαδικασία που έβαλε να εξετάζονται κατά προτεραιότητα τα δικήματα των πολιτικών προσώπων, με την οποία εγώ συμφωνώ, και θα σας πω για ποιο λόγο συμφωνώ, γιατί αυτά τα πρόσωπα βάλλονται περισσότερο, έχει μειωθεί το τεκμήριο αθωότητας και με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τα δημόσια πρόσωπα δεν απολαμβάνουν του ιδίου τεκμήριου αθωότητας. Συνεπώς, εύλογα βγαίνουν στη σέντρα, να το πω λαϊκά, άρα πρέπει γρήγορα να καθαρίζεται η υπόθεσή τους. Το τρίτο όμως, το οποίο έχει να κάνει με το ποιος κάνει την ανάκριση. Εκεί έχουμε παρέμβαση και είμαστε φάουλ νομικά ως Ελλάδα. Γιατί με τον ευρωπαϊκό κανονισμό την ανάκριση όλων των αδικημάτων τα οποία έχουν σχέση με το ευρωπαϊκό χρήμα την κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν την κάνει η τακτική δικαιοσύνη του κάθε κράτους μέλους. Και γι' αυτό έγινε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αν έγινε απλά για να φτιάχνει, να ασκεί διώξεις και μετά το κάθε κράτος μέλος να κάνει τη δική του ανακριτική δουλειά, τότε δεν θα υπήρχε ένας ενοποιημένος φορέας, ένας κεντρικός φορέας που θα κάνει την ανάκριση.
0: Άρα αυτό είναι, αυτό είναι που εννοώ.
1: Η Ελλάδα έκανε την εξής πονηράδα. Είπε ότι ναι, μεν εσείς κάνετε την ανάκριση, αλλά σας βάζω καπέλο έναν ειδικό εφέτη ανακριτή, ο οποίος προέρχεται από την τακτική δικαιοσύνη, δεν είναι εισαγγελέας, δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ευλόγως, κυρία Κοβέση, αυτό το θεώρησε ότι είναι καπέλωμα και ότι είναι παρέμβαση στο έργο της.
0: Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι μια γέφυρα ανάμεσα στις δικαιοσύνες και στην πολιτική. Γίνεται πολλή συζήτηση, όχι άδικα, περί του πόσο ανεξάρτητη είναι η ελληνική δικαιοσύνη και τι σχέσεις έχει με την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία. Είδαμε προχθές τον Αλέξη Τσίπρα να πηγαίνει στον Άριο Πάγο για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κομματός του. Συνοδευόταν από την κυρία Μαρία Λεπενιώτη, εξέχουσα δικαστικό, αντιπρόεδρο μέχρι πρόσφατα του Αρίου Πάγου και πρόεδρο της έδρας η οποία χειρίστηκε την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Διερωτώμαι εάν θα πρέπει δικαστές λίγο καιρό μετά την αφυπηρέτησή τους να περνάν απευθείας στον πολιτικό στίβο. Είναι κάτι το οποίο βοηθάει τη δικαιοσύνη?
1: Λοιπόν, αυτό δυστυχώς συνέβαινε και στο παρελθόν και συμβαίνει και τώρα. Έχουμε πάρα πολλούς πρώην δικαστικούς οι οποίοι αφυπηρετώντας μπήκαν στην πολιτική. Κάποιοι γίνανε και υπουργοί.
0: Κάποιοι γίνανε και υπηρεσιακοί πρωθυπουργοί.
1: Κάποιοι γίνανε και υπηρεσιακοί πρωθυπουργοί.
0: Αλλά όσο είχαν τη δικαστική.
1: Ναι, αυτός εκ του νόμου πάει, ο υπηρεσιακός, γιατί είναι ένας εκ των τριών προέδρων των δικαστηρίων. Αλλά είχαμε υπουργούς οι οποίοι στρατευμένοι, δηλαδή ότι μπήκαν, εκτέθηκαν στη λαϊκή διαδικασία, πήραν την ψήφο και εξελέγησαν. Ή πήγαν σε θέσεις στο επικρατείας. Λοιπόν, ιδίως τώρα που η δικαιοσύνη βάλεται πανταχώθεν, θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι μολονότι προφανώς αυτά τα όλοι όσοι ασκούν τέτοια εξουσία και τη δικαστική και την άποψη τους έχουν και την πολιτική προτίμηση έχουν και τη θέση έχουν. Αυτό που ο νόμος απαγορεύει είναι σήμερα να μην εκφράζουν πολιτικό λόγο και κομματική ταυτότητα όσο είναι ενεργεία. Δεν τους απαγορεύει αφού αφυπηρετούν. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Το ζήτημα για μένα πρωτίστως έχει να κάνει όχι μόνο με το αν επιδιώκουν ή θέλουν να εκτεθούν πολιτικά, γιατί εκεί ο λαός αποφασίζει. Και το να εκθέσουν την άποψη και τη γνώμη τους, εμένα δεν θα με ξένιζε τόσο. Αυτό όμως που σίγουρα με ξενίζει είναι όταν πλέον διορίζονται, όχι εκλέγονται από τη λαϊκή ψήφο, διορίζονται σε θέσεις ισχύως, θέσεις οικονομικής ισχύως ή θέσεις πολιτικής ευθύνης αμέσως μετά. Και τι εννοώ? Όταν τους βλέπουμε διοικητές οργανισμούς, υπάρχει πρώην πρόεδρος του Αριουπάγου που είναι αντιπρόεδρος στην ΕΑΒ σήμερα. Όταν διορίζονται σε ανεξάρτητες αρχές, επικεφαλής, όταν διορίζονται σε άλλους φορείς οι οποίοι είναι θέσεις προνομιούχες.
0: Όταν ξέρετε, διορίζονται και ως εξωκοινοβουλευτικοί μέλη της κυβέρνησης.
1: Όλα αυτά λοιπόν είναι θέσεις οι οποίες δίνουν μια αίσθηση ανταπόδοσης. Και αυτή δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Είναι μια αίσθηση που σου λέει ότι πλέον σε διορίζει το κράτος, δεν σε κλαίει κανένας λαός. Δεν πήγε κανένας κόσμος να κρίνει ότι ήσουν σωστός και σαν δικαστής και αύριο μπορείς να προσφέρεις στην κοινωνία. Αλλά έρχεται ένα κυρίαρχο πολιτικό κόμμα, γιατί το διορισμό μπορεί να τον κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση, δεν τον κάνει η αντιπολίτευση, ούτε το πέμπτο κόμμα. Έρχεται και σαν να φαίνεται ότι προεξοφλεί ή μάλλον μετεξοφλεί ένα γραμμάτιο. Και σου δίνει τη δυνατότητα μετά να συνεχίσεις και να βιοπορίζεσαι, αλλά και να ασκείς θέσεις ευθύνης.
0: Θα έπρεπε να υπάρχει ένα μικρό χρονικό διάστημα, ας πούμε, 2 ετών, 3 ετών μετά την αφυπηρέτηση.
1: Τουλάχιστον για 3 χρόνια μετά την αφυπηρέτηση να μην μπορούν να διοριστούν σε θέσεις ευθύνης. Να μην μπορούν να διοριστούν. Και οι θέσεις ευθύνης είναι και οικονομικής ευθύνης και πολιτικής και διοικητικής. Δηλαδή, ούτε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού θα έπρεπε να υπάρχει τότε που ήταν η κυρία Θάνου, ούτε στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία, ούτε σε ανεξάρτητες αρχές, τουλάχιστον για 3 χρόνια μετά την αφυπηρέτησή του.
0: Τώρα, κύριε Αργυριάδη, πάμε στην δεύτερη ιδιότητα γρήγορα-γρήγορα. Έχουμε το πολιτικό σχολιαστή εννοώ. Έχουμε 2 νέα κόμματα. Θέλω να μου πείτε τις εντυπώσεις σας, πώς είδατε την παρουσίαση του κόμματος του κ. Τσίπρα και της κ. Καριστιανού και επίσης ένα σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν τον κύριο Τσίπρα με το καλημέρα να προσπερνά το ΠΑΣΟΚ.
1: Για το τελευταίο θα σας πω ήταν αναμενόμενο, γιατί όλα τα κόμματα ξεκινάνε ψηλά και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δημιουργήθηκε και όλη αυτή η φιλολογία και η αμηχανία, ιδίως στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Τι ακριβώς δεν περιμένανε? Όλοι το περιμένανε. Όταν αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταφέρει να πάει πολύ πιο ψηλά το δικό του πολιτικό πύχη, το να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας να συνεχίσει να πάρει το νήμα εκεί που το άφησε στο 17%, ξαναλέω, και να φτιάξει ένα εγχείρημα που στην ουσία είναι ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον Μπουλάκη, γι' αυτό μιλάμε, εύλογα θα ξεκινούσε με ένα 13-14%. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε να αναμένεται στην πολιτική αριθμητική. Και αυτό κατά τη γνώμη μου δεν είναι και ιδιαίτερα ψηλό. Όταν ξεκινάς από εκεί και στην ουσία ξαναφτιάχνεις ένα ΣΥΡΙΖΑ απλά χωρίς τον Μπουλάκη, ούτε πρωταγωνιστής θα γίνεις πολιτικά, ούτε πρωταθλητισμό θα κάνεις, ούτε ο ορίζοντάς σου είναι ανοιχτός. Αυτός ο σχηματισμός θα απομειώνεται, δεν θα αυξάνεται. Είναι όντως ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον Μπουλάκη. Το ζήτημα είναι τα υπόλοιπα κόμματα πόσο παραπάνω θα πάνε. Ο Τσίπρας έχει ένα συγκεκριμένο πύχη. Τώρα, η κυρία Καρισιανού και αυτή γόνιμη συνεισφορά της στο δημόσιο διάλογο, εγώ προσωπικά είμαι υπέρ της δημιουργίας νέων πολιτικών κομμάτων εφόσον έχουν κάτι να προσφέρουν στην κοινωνία, αλλά πρέπει να καταφέρει να ξεφύγει από μια μονοθεματική ρωσόφιλη ατζέντα. Το να βγαίνεις απλά και να λες θέλω δικαιοσύνη και να τιμωρήσω τους πάντες είναι κάτι το οποίο δεν θα διαφωνήσει κανείς ότι η τιμωρία και η δικαιοσύνη απαιτείται στην κοινωνία. Πολιτικό σχηματισμό και συλλογικό υποκείμενο όμως πρέπει να υπακούει σε μια ευρύτερη κοινωνική ανάγκη. Και ξέρετε, τα κόμματα τα οποία ιστορικά στην Ελλάδα μακροημερεύουν έχουν υψηλό κοινωνικό αποτύπωμα και συλλογική απήχηση, είναι κόμματα τα οποία προέρχονται από τη μήτρα της ιστορίας και όχι της συγκυρίας. Άρα δεν βλέπω αυτά τα δύο κόμματα να μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στο μέλλον, δεν βλέπω να έχουν με ιδιαίτερο κοινωνικό αποτύπωμα στο μέλλον. Τώρα το τι θα κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα είναι δική τους δουλειά.
0: Πάντως εάν το ΠΑΣΟΚ είχε καταφέρει να αναπτύξει περισσότερη δυναμική αυτά τα τρία χρόνια τα τελευταία, προφανώς δεν θα υπήρχε ρόλος για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Έτσι ακριβώς. Όπως επίσης και ο κύριος Τσίπρας, αν πραγματικά είχε δυναμική και δυνατότητα να απευθυνθεί στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, στον χώρο της κεντροαριστεράς, θα το έκανε την περίοδο 2019-2023. Το 2019 έχασε και είχε 31%, 31,5%. Mm-hmm. Μπορεί να έχασε την Πρωθυπουργία, αλλά είχε 31,5%. Ήταν ο ηγεμονικός πόλος στον χώρο της κεντροαριστεράς. Και δεν μπόρεσε να διευρύνει το ακροατήριό του έχοντας 31,5%. Θα το κάνει τώρα, που ξεκινάει με ένα 13-14%, που σας λέω είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που άφησε, εξαιρώντας τον Μπολάκη για κάποια τμήματα της Νέας Αριστεράς. Δεν βλέπω προοπτική και δυναμική σε αυτό το χώρο. Και κυρίως δεν το βλέπω βασιζόμενο στην ιστορία, όχι μελλοντολογώντας. Δεν προσπαθώ να μυρίσω τα δάχτυλά μου. Βλέπω τι έγινε την περίοδο 19-23. Όσο και να θεωρεί κάποιος ότι κάνει rebranding ή repositioning, πείτε το όπως θέλετε, το να προσπαθεί να ανατοποθετήσει το πολιτικό του προϊόν στην εγχώρια πολιτική αγορά, στον βαθμό που δεν απαντάει σε κοινωνικές ανάγκες, δεν θα μπορέσει να δώσει λύσεις. Ούτως ή άλλως είχε ένα μεγάλο στοίχημα, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, που ήταν ίσως τότε και κοινωνική ανάγκη την περίοδο 19-23 και δεν το έκανε. Mm-hmm. Γιατί να το κάνει τώρα.
0: Λοιπόν, κύριε Αργυριάδη, σας έχουμε φιλοξενήσει ως νομικό, ως πολιτικό σχολιαστή. Την επόμενη φορά θα προσθέσουμε δίπλα σε αυτές τις ιδιότητες και αυτήν του υποψήφιου βουλευτή.
1: Αν με τιμήσει με την επιλογή του συλλογικός χώρος του ΠΑΣΟΚ, στον οποίο απευθύνομαι και ζητώ τη στήριξη του κόσμου του ΠΑΣΟΚ και των κοινωνικών δυνάμεων, προφανώς ναι. Εμένα με ενδιαφέρει να απευθυνθούμε στην κοινωνία. Προφανώς με τη σημαία του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να με τιμήσετε με εντάξει τους στον πολιτικό σχηματισμό. Από εκεί και πέρα, για μένα το ζητούμενο είναι το πώς θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις και να πετύχουμε τις κοινωνικές συνθέσεις. Το ζήτημα είναι να απευθυνθούμε στον κόσμο. Είτε στον κόσμο που δεν ψηφίζει εδώ και καιρό και απέχει συνειδητά, είτε σε έναν κόσμο που αναψηφίζει αλλά αναζητεί μια ψήφο με θετική πρόσημο. Και όχι μόνο με αρνητική διάσταση.
0: Σας εύχομαι καλή δύναμη. Θα τα πούμε αρκετές φορές από το Σεπτέμβριο, έλωστε εκλογές νωρίτερα δεν πρόκειται να έχουμε. Καλό καλοκαίρι σας εύχουμε, κύριε Αργυριάδη, και ευχαριστώ για μια φορά.
1: Υγεία και χαρά για όλους.
0: Να είστε καλά σας. Υγεία και χαρά. Αργύρης Αργυριάδης, δικηγόρος Παραρίου Πάγου, πολιτικός σχολιαστής και από ό,τι ακούσατε πιθανότατα, εγώ το θεωρώ σίγουρο δηλαδή, και υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Α Θεσσαλονίκης.

Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος, όχι μόνο για σήμερα, αλλά και για τη φετινή σεζόν, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Αυτά είναι τα τελευταία ιστερόγραφα για την φετινή σεζόν. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου, όπως και τους δεκάδες καλεσμένους με τους οποίους μοιραστήκαμε τα πρωινά του Σαββάτου εδώ στα στούντιο του Δημοτικού Ραδιόφωνου Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πρωτίστως και όλες και όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας αυτά τα σαββατιάτικα πρωινά. Ελπίζω να ήμασταν μια ευχάριστη και χρήσιμη ραδιοφωνική συντροφιά αυτούς τους 9 μήνες. Και εύχομαι το Σεπτέμβριο, όταν επιστρέψουμε με το καλό, να σας βρούμε και πάλι εδώ να μας περιμένετε. Εμείς πάντως πραγματικά θα σας περιμένουμε να μεγαλώσουμε τη συντροφιά μας. Πιστεύω ότι έτσι κι αλλιώς από το Σεπτέμβριο θα έχουμε και πολύ πολύ ενδιαφέροντα θέματα, και όχι μόνο στην πολιτική. Η ζωή κιλά εξελίσσεται, αναπτύσσεται με θετική αλλά πολλές φορές και με αρνητική διάθεση. Έως τότε, να είστε όλοι και όλες καλά, να απολαμβάνετε τις πολλές μικρές χαρές της ζωής με ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Και για να σας παρακινήσω ακόμη περισσότερο, θα δανειστώ μερικούς στίχους από το ποίημα «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει» του Ανδρέα Εμπειρίκου, στο οποίο διαγωνίστηκαν χθες οι μαθητές και οι μαθήτριες στην αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρκεί, χτύπα τη θλίψη κατά γης και πέταξε το μαράζι στα σκουπίδια. Πρέπει να πολεμήσεις, να χαρείς και ακόμα να χαρείς, και όχι να πίνεις ξύδι όποιος κι αν στο δίνει. Τώρα σου πρέπει μέλι και ένα ποτήρι γιωμάτο δε με μέλι. Το τελευταίο σχόλιο ανήκει στην Έλα Φιτζέραλτ. Every time we say goodbye. Καλό σας καλοκαίρι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μετεμποδίων η έξοδος των εκδρομέων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος στον κόμβο K12 στην έξοδο προς Μουδανίων. Υπάρχει μποτιλιάρισμα και ένα κινητοποιημένο γιοταχή έχει προκαλέσει σοβαρές καθυστερήσεις και στην περιφερειακή, σε όλο το μήκος της, το ρεύμα προς τα ανατολικά λόγω της εξόδου, ενώ επιβαρημένο είναι και το πολυδρομικό συγκρότημα επίσης στα ανατολικά, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, το ρεύμα προς Χαλκιδική. Καλύτερη εικόνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή και Εγνατία. Χαμηλές οι ταχύτητες δυτικά στην λεωφόρο Μήκη Θοδωράκη και στα δύο ρεύματα. Σοβαρές καθυστερήσεις στα δύο δια των Μαλγάρων επίσης και στα δύο ρεύματα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους και στο δρόμο προς Καβάλα. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν από το πρωί τα αστικά κέντρα εκδρομής του τριημέρου. Αυξημένη κίνηση επίσης σε σταθμούς ΚΤΕΛ, λιμάνια και αεροδρόμια, ενώ είναι σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας και συνεχής έλεγχη. Την ίδια ώρα, απίστευτα λεπορία βιώνουν από το πρωί χιλιάδες ταξιδιώτες στο συνοριακό σταθμό των Ευζώνων, όπου λόγω εφαρμογής του νέου ψηφιακού βιομετρικού συστήματος ελέγχου εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατηρούνται τεράστιες ουρές γιοταχή και τουριστικών λεωφορείων. Η αναμονή για τα γιοταχή αγγίζει τις 2 ώρες, ενώ για τα πούλμαν ξεπερνά τις 5 ώρες. Κατέληξε στο Ιπποκράτειο, που μεταφέρθηκε με τραύματα από μαχαίρι και σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, ο 67χρονος, ο οποίος χθες βράδυ δέχτηκε επίθεση από τον πρώην γαμπρό του, ηλικίας 38 χρόνων, στο σπίτι του στον Εύωσμο. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση μεταφέρθηκε στα δικαστήρια ο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι ουσίως εξαρτημένο άτομο. Η δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους έως 72 δόσεις θα έχουν από τον Ιούνιο, 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια άλλη ρύθμιση. Η διαδικασία ένταξης θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικών πλατφορμών της ΑΔΕ για τις φορολογικές οφειλές και του ΚΕΑΟ για τις ασφαλιστικές εισφορές. Επίσημη πρώτη σήμερα για τα νέα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη Έδεσα Φλόρινα, με τα οποία ενισχύεται η διασύνδεση κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας. Καθημερινά θα είναι τα δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη προς Βέρεια, Νάουσα, Έδεσα, Αμίντεο και Φλόρινα. Κλειστό από τις 10 το πρωί ώρα Ελλάδος είναι το αεροδρόμιο του Μονάχου λόγω πιθανής παρουσίας δρόμου στην περιοχή. Σύμφωνα με την πρώτη πληροφόρηση από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία, δύο πιλότοι ανέφεραν νωρίτερα τη θέση δρόμου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των τοπικών αρχών. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
8: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
9: FM 100. FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με κάθε μέσο και προς πάσα κατεύθυνση εγκαταλείπουν τη Θεσσαλονίκη εκδρομές του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονικής Μουδανίων, στην αρχή της τουλάχιστον, καθώς σημειώθηκαν και δύο τροχαία ατυχήματα, ένα στο ύψος του κόμβου ΚΑΠΑ 12 και ένα λίγο πριν τη συμβολή της με τη Μαρίνο Αντίπα στο ρεύμα προς Χαλκιδική, με αποτέλεσμα σοβαρό μποτιλιάρισμα στον κόμβο. Στο κόκκινο και η Εθνική Αντιστάσεως, αλλά και οι δρόμοι που συνδέουν την Μουδανίων με την Καλαμαριά. Στο κόκκινο Αδριανοπόλεως και Βενιζέλου, στο κόκκινο και η λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα προς τα ανατολικά όσον αφορά στην περιφερειακή οδό. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι τον ΚΑΠΑ 12. Χαμηλές ταχύτητες και με καθυστερήσεις εκκίνησης των οχημάτων και στην Εθνική Οδό στο ρεύμα προς Κατερίνη, με μεγάλες καθυστερήσεις να παρατηρούνται στα δύο βία των Μαλγάρων. Σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα της τροχιάς σε όλες τις εθνικές οδούς, συνεχίσει η έλεγχη για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών. Την ίδια ώρα, απίστευτη ταλαιπωρία βιώνουν από το πρωί χιλιάδες ταξιδιώτες στο συνοριακό σταθμό των Ευζών, όπου λόγω εφαρμογής του νέου ψηφιακού βιομετρικού συστήματος ελέγχου εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρούνται τεράστιες ουρές γιοταχή και τουριστικών λεωφορείων. Η αναμονή για τα γιοταχή αγγίζει τις 2 ώρες, ενώ για τα πούλμαν ξεπερνά τις 5. Ποινική δίωξη ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη στον Εύωσμο για το θάνσιμο τραυματισμό του 67χρονου πρώην πεθερού του το βράδυ της Παρασκευής. Σε βάρος του ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις αφέθησαν οι 12 από τους 22 συλληφθέντες για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΕΚΙΠΕ στην Κρήτη. Σήμερα απολογούνται οι υπόλοιποι 10. Τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος για να εκπληρώσει τα όνειρά του σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο κλήθηκαν να αναπτύξουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ με βάση συνέντευξη του David Hollander στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων που ξεκίνησαν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι Πανελλαδικές συνεχίζονται την Τρίτη με το μάθημα της Άλγευρας, ενώ οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη με τα μαθήματα κατεύθυνσης, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Επίσημη πρώτη σήμερα για τα νέα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη Έδεσα Φλόρινα, με τα οποία ενισχύεται τη διασύνδεση κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας. Καθημερινά θα είναι τα δρομολόγια της Θεσσαλονίκη προς Βέρεια, Νάουσα, Έδεσα, Αμίντο και Φλόρινα. Δεν έχει τέλος το θρίλερ με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν. Η Τεχεράνη καλεί τις ΗΠΑ να επιδείξουν πραγματική βούληση για συμφωνία. Επιμένει στις κόκκινες γραμμές για ορμούς και πυρηνικό πρόγραμμα Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται την ίδια ώρα η επέλαση του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο, με το Ισραήλ να εκδίδει αντολιακή ένωση 7 χωριών παρά την Κεχυρία. Ήταν η ειδήσει στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά στη Σοφία Σαρίδη. Ξεκινάει η εκπομπή. Highlights.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης, ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου, ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Άκου δυνατά.
5: Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
2: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα Highlights.

καλησπέρα σε όλους. Και καλώς ήρθατε στα highlights του FM 100. Με ανεβασμένη διάθεση θα δούμε άλλο ένα Σαββατοκύριακο τα κοινωνικά και πολιτιστικά highlights της εβδομάδας. Ποιες ειδήσεις ξεχώρισαν, κοινωνικές δράσεις, εκθέσεις που συνεχίζονται. Και οι καλλιτέχνες βρίσκονται αυτό το διάστημα στην πόλη μας, δυναμικά φεστιβάλ, δραστηριότητες αλλά και παραστάσεις με αγαπημένους ηθοποιούς.

Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι περιμένω τα σχόλια αλλά και τις προτάσεις σας στο Facebook, όπου τα λέμε στο Σοφία Σερίδη με ελληνικούς χαρακτήρες, ή αν προτιμάτε τηλεφωνικά μπορείτε να καλέσετε στο 2310 28 51 06.

θερμοκρασία τώρα στο κέντρο της πόλης αγγίζει τους 25 βαθμούς Κελσίου, έχω να σας πω. Ενώ αύριο φαίνεται να φτάνει τους 32. Ό,τι πρέπει για το πρώτο μπανάκι, πιστεύω. Την πρώτη εξόρμηση. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στο κέντρο της πόλης, στην κυκλοφορία συγκεκριμένα. Μποτιγιαρισμένη φαίνεται να είναι η Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της ανάληψης, έως και του ντεπό, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μικρές καθυστερήσεις στο ίδιο σημείο και στο αντίθετο ρεύμα. Μποτιγιαρισμένος είναι και ο περιφερειακός, από ό,τι βλέπω, από το ύψος της Πηλαίας έως και την Τριανδρία, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ενώ μικρές καθυστερήσεις έχουμε και στην Τσιμισκή. Κατά τα άλλα, όλο κυλούν ομαλά. Βεβαίως, εδώ είμαστε να τα δούμε και στην πορεία. Και συνεχίζουμε με αγαπημένο Νίκο Πέργη, αυτά τα χίλια.

όπως έτσι με αυτό το υπέροχο ολοκένουργιο remix από Αναστασία βρέχει σε Afro House Remix. Φτάσαμε στο πρώτο μας ημίωρο. Και αυτό σήμερα θα περάσουμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σας μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Τα Highlights επιστρέφουν όπως πάντα δυναμικά, αισιόδοξα και αυθεντικά.

0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.

μιας που η θερμοκρασία έχει αρχίσει να θυμίζει λίγο περισσότερο καλοκαίρι, πάμε σε μια καλοκαιρινή είδηση που αφορά την πόλη μας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες του Υπουργείου Ναυτιλίας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης μας με τις Βόρειες Σποράδες, με το πρώτο δρομολόγιο να ξεκινά και φέτος το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Συγκεκριμένα τώρα, σύμφωνα με την προκήρυξη του μειοδοτικού διαγωνισμού, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται από την Παρασκευή 26 Ιουνίου έως και τις 6 Σεπτεμβρίου. Το ταχύπλοιο θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τα νησιά των Βόρειων Σποράδων 5 φορές την εβδομάδα. Ειδικότερα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη. Θα σαλπάρει από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για Σκιάθος, Σκόπελο και Αλαιονίσου στις 7 το πρωί, κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Δευτέρα και Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη στις 8.30 το πρωί. Από σποράδες τώρα είναι χωρίς, θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή. Πάμε τώρα να δούμε και τις τιμές των εισιτηρίων. Για Σκιάθο το εισιτήριο έρχεται στα 36 ευρώ περίπου, για Σκόπελο στα 40 ευρώ και για Αλαιόνισο στα 48 ευρώ. Με το καλό να ξεκινήσουν, καημό το έχουμε Θεσσαλονίκη το νησάκι γενικότερα. Μένεις Αθήνας, σε λίγες ώρες πετάγεσαι σε όποιον νησί θέλεις. Μένεις Θεσσαλονίκη, ευτυχώς πλέον μπορείς να επισκεφθείς και τις Σποράδες. Και συνεχίζουμε, αγαπημένη Κέτι Γαρμπέι, εσένα μόνο, σε ένα remix φυσικά, όπως έχουμε συνηθίσει εδώ στα highlights.

πάμε να συνεχίσουμε τα highlights μετά τις πόλεις μας με άλλη μια πολύ σημαντική είδηση. Στην αρχική της μορφή πρόκειται να επιστρέψει τον επόμενο μήνα η οδός Ζωγράφου που οδηγεί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος στην Θεσσαλονίκη μας. Με απόφαση της Δημοτικής Αρχής, η οδός Ζωγράφου, η οποία το 2022 επί διοίκηση Ζέρβα, στρώθηκε με κυβόλυθους, θα ασφαλτοστρωθεί εκ νέου. Οι εργασίες τώρα πιθανότατα να ξεκινήσουν ακόμα και την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Καλά ακούσατε. Σύμφωνα τώρα με τον Δήμαρχο Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας Πρόδρομο Νικηφορίδη, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν από το τμήμα του δρόμου που φτάνει μέχρι το νοσοκομείο. Μάλιστα, οι ρημόντες υπηρεσίες του Δήμου πήραν έγκριση και από την Εφορία Αρχαιότητων Πόλης Θεσσαλονίκης. Να πούμε βεβαίως ότι από την πρώτη στιγμή που έχει γίνει η κυβολυθική επίστρωση, προκλήθηκε μπαράζ αντιδράσεων από οδηγούς και από εργαζόμενους του νοσοκομείου. Όταν ανέλαβε καθήκοντα διοίκηση του ΣΤΕΙ Αγγελούδη, είχε προχωρήσει σε βελτιωτικές κινήσεις στους αρμούς, προκειμένου να μειωθούν οι κραδασμοί στα οχήματα. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, αποδείχθηκε ότι δεν κράτησε για αρκετό καιρό το προσθέτω υλικό, με αποτέλεσμα η Δημοτική Αρχή να προχωράει πλέον στην ασφαλτόστρωση της οδού. Να πούμε κάπου εδώ πως είναι χίλιες φορές προτιμότερο να προχωρήσουμε σε ασφαλτόστρωση, γιατί σκεφτείτε όχι μονάχα τα αυτοκίνητα, αλλά και τους ασθενείς που με τους κραδασμούς σε πολλές περιπτώσεις υποφέρουν μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο, έτσι. Και συνεχίζουμε με ένα remix το οποίο έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Τι να θυμηθώ, Ελένη Τσαρίδου σε Ελοίζω Remix.

Σε αυτό το σημείο, υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας μας. Ο πρώτος είναι στο Facebook, Σοφία Σερίδη, με ελληνικούς χαρακτήρες. Ή αν προτιμάτε τηλεφωνικά, μπορείτε να καλέσετε στο 2310 285106.

μόλις μας ήρθε και δεύτερο μήνυμα από άλλον Δημήτρη αυτή τη φορά. Σε άλλον Δημήτρη θα πήγανε λογικά οι χαιρετισμοί μας, λέει, αλλά ως σταθερός ακροατής θα τους διεκδικήσω ως δικούς μου. Έχω κάθε δικαίωμα. Καλή εκπομπή. Βεβαίως και έχεις Δημήτρη μας. Και όλοι οι σταθεροί και αγαπημένοι μας ακροατές μπορούν να διεκδικήσουν τα χαιρετίσματα και την αγάπη μας. Ιδιαίτερα να στείλουν και εκείνο το δικό τους μήνυμα στο Facebook Σοφία Ασαρίδη, πληκτρολογώντας με ελληνικούς χαρακτήρες.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με την ποδιονή έξοδο των εκδρομών τριμέρου του Άγιου Πνεύματος, καθυστερεί στα δύο υβατών Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους προς Καβάλα και Χαλκιδική. Χαμηλές ταχύτητες στην περιφερειακή μετά τον κόμβο της Τριανδρίας, το ρεύμα προς τα ανατολικά, όπου νωρίτερα σημειώθηκε άλλο ένα τροχαίο και παραμένει γιο ταχεία κινητοποιημένο στο οδόστρωμα, λίγο πριν τον κόμβο της Πηλαίας. Λύθηκε στο μεταξύ το ποτηλιάρισμα στο ύψος του K12 μέχρι και το ύψος της Γεωργικής Σχολής Επτισμού Δανείων, που είχε προκληθεί εξαιτίας δύο τροχαίων ατυχημάτων. Επωδώς, η τροχαία εφαρμόζει έκτακτα μέτρα και συνεχής ελέγχους στις εθνικές οδούς. Την ίδια ώρα, απίστευτη ταλαιπωρία βιώνουν από το πρωί χιλιάδες ταξιδιώτες στο συναεριακό σταθμό των Ευζώνων, όπου λόγω εφαρμογής του νέου ψηφιακού βιομετρικού συστήματος ελέγχου εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατηρούνται τεράστιες ουρές γεωταχή και τουριστικών λεωφορείων. Η αναμονή για τα γεωταχή αγγίζει τις 2 ώρες, ενώ για τα πούλμαν ξεπερνά τις 5. Ανέμος τρόβιλος χτύπησε την πίστα κάρτινγκ που υπάρχει στο Λάκκο Χαλκιδικής. Οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν τέντες και διάφορα αντικείμενα, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές. Με κοντομάνικα και μαγιό θα κενιάσουμε το μετρό στην Καλαμαριά. Η πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του συνδέεται με τις διαδικασίες πιστοποίησης της νέας γραμμής από το Διεθνή Φορέα Τιούδη, υπογράμμισε συνέντευξή του Υπουργός Υποδομών Μεταφορών Νικός Ταχιάος. Επανέλαβε ότι η επέκταση στα δυτικά είναι η επόμενη μεγάλη προτεραιότητα. Απαιτητικά αλλά διατυπωμένα με σαφήνεια κρίνονται τα θέματα στενά ελληνικά με τα οποία άνοιξε η αυλή των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Πανελλαδικές συνεχίζονται την Τρίτη για τα ΕΠΑΛ με το μάθημα της άλγεβρας, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη με τα μαθήματα κατεύθυνσης, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Πήγε η δίωξη ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ασκήθηκε σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη στον Εύωσμο για το θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου πρώην πεθερού του το βράδυ της Παρασκευής. Σε βάρος του ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση. Τραγωδία με 18 νεκρούς στο Αφγανιστάν. 10 παιδιά, 5 γυναίκες και 3 άντρες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στο δρόμο που συνδέει το Τζαλαλαμπάντ με την Καμπούλ όταν ανετράπη το φορτηγό που τους μετέφερε. Ήταν οι ειδήσεις στις 2 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3. Μείνετε συντονισμένοι. Σοφία Σαρίδη είναι εδώ. Συνεχίζονται τα highlights.
2: Εκατό στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Πιάνω, πιάλω, βάζω στο κεφάλι. Κατεβάζω. Φτιάχνω τα χέρια μου. Και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

που προχωράει το σχέδιο της κατασκευής του ξύλινου ντεκ στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Το πιο κρίσιμο βήμα για την υλοποίηση του μεγάλου έργου του ξύλινου ντεκ στην περιλαϊκή ζώνη της πόλης μας ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 8 μήνες με την έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης. Μετά και από αυτή την εξέλιξη, άναψε πλέον το πράσινο φως για την υλοποίηση του project και την προκήρυξη του διαγωνισμού. Σύμφωνα τώρα με το σχεδιασμό, όπως αναφέρει το υποδομές.com, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αναμένεται και η εγκριτική απόφαση, η οποία θα επιτρέψει την πλήρη κίνηση της διαδικασίας υλοποίησης. Να πούμε πως το έργο αφορά την κατασκευή ενός ξύλινου καταστρώματος ντεκ μήκους 1.100 μέτρων, το οποίο θα εκτείνεται από το λιμάνι έως τον Λευκό Πύργο, δημιουργώντας ένα ενιαίο διάδρομο περιπάτου και δίνοντας λύση στο διαχρονικό πρόβλημα βεβαίως της στενότητας του παραλιακού πεζόδρομου στο κέντρο της πόλης μας. Το πλάτος του καταστρώματος θα είναι 12 μέτρα, ενώ θα λειτουργεί ως πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος και χώρος άθλησης αλλά και αναψυχής. Στόχος είναι η αισθητική και λειτουργική ένωση με τον υφιστάμενο παραλιακό πεζόδρομο, ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος δημόσιος χώρος που θα αποσυμφορήσει την περιοχή από την έντονη καθημερινή πίεση. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζει το έργο ως έργο σημαία, καθώς εκτιμάται ότι θα αλλάξει ριζικά τη φυσιογνωμία της παραλιακής λεωφόρου, η οποία σήμερα συνδυάζει οδική κυκλοφορία, εμπορική δραστηριότητα και πεζοδρόμηση σε έναν ιδιαίτερα, να πούμε, περιορισμένο χώρο. Και βεβαίως πρόκειται για ένα έργο σημαία, το οποίο εμείς οι Θεσσαλονικείς περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό.

αγαπημένο Turn the Lights Off από κάτω Φιτζόν. Πάμε σιγά σιγά να επιστρέψουμε στα δικά μας, στα της πόλης μας συγκεκριμένα, μιας που 5 νέοι σταθμοί προστίθενται στο δίκτυο του μετρό Θεσσαλονίκης, αλλάζοντας ριζικά το συγκοινωνιακό χάρτη της ανατολικής πλευράς της πόλης μας. Το μετρό Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να περάσει στη νέα εποχή του, καθώς η επέκταση προς Καλαμαριά βρίσκεται στην τελική ευθεία πριν από τη λειτουργία της. Με την ολοκλήρωση της νέας γραμμής, το δίκτυο αποκτά 5 επιπλέον σταθμούς και επεκτείνεται προς μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, εξυπηρετώντας καθημερινά χιλιάδες πολίτες βεβαίως. Συγκεκριμένα τώρα, η επέκταση προς Καλαμαριά περιλαμβάνει τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, η οποία Μίκρα τώρα αναμένεται να λειτουργήσει και ως βασικός κόμβος μετεπιβίβασης για λεωφορικές γραμμές και σύνδεση προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Το νέο τμήμα έχει μήκος περίπου 4,8 χιλιόμετρων και συνδέεται απευθείας με τη βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης. Εδώ που τα λέμε, το μετρό στο κέντρο της πόλης βοηθάει ναι μεν, αλλά όχι όσο θα βοηθήσει βεβαίως όταν ενωθεί με Ανατολική και τα επόμενα χρόνια με τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Εκεί προσωπικά πιστεύω, όπως αναμένεται άλλωστε, να δούμε πραγματική αποσυμφόρηση οχημάτων και αλλαγή ακόμη και στις συγκοινωνιακές συνήθειες των κατοίκων της πόλης μας και βεβαίως αυτή η διευκόλυνση των επισκεπτών της. Και συνεχίζουμε τώρα με ένα υπέροχο remake, Don't Leave, αγαπημένο Kylie.

μιας που σας πήγα προς καλημεριά. Στην τελική ευθεία μπαίνει το μεγάλο έργο της διάνοιξης και κατασκευής της οδού Πόντου, φέροντας πιο κοντά την υλοποίηση ενός έργου που για δεκαετίες βεβαίως αποτελούσε κορυφαίο αίτημα της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη μας. Και ο λόγος τώρα που γελάω ελαφρώς είναι γιατί μεγάλωσα σε αυτή τη γειτονιά, οπότε έχω ζήσει τους λόγους από εδώ και χρόνια έπρεπε να πραγματοποιηθεί η διάνοιξη της οδού και επιτέλους βεβαίως το βλέπουμε να γίνεται. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά το χρονικό. Μετά την ιστορική απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου, με την οποία το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών χαρακτήρισε τη διαμόρφωση της οδού Πόντος έργο εθνικού επίπεδου, εντάσσοντάς το στον προγραμματικό σχεδιασμό του Υπουργείου, και έπειτα από την πρόσφατη τεχνική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της Δημάρχου Καλαμαριάς Χρύσας Αραπογλού, με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιαού, μελετητών και υπηρεσιακών στελεχών, οι διαδικασίες επιταχύνονται και το έργο περνά στο επόμενο κρίσιμο στάδιο. Καθοριστικό βήμα τώρα για την υλοποίηση του έργου αποτελούν οι τελευταίες εξελίξεις με την κατοχύρωση της χρηματοδότησης ύψους 19,9 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την έναρξη των διαδικασιών που οδηγούν στην δημοπράτησή του. Το έργο τώρα προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου οδικού άξονα μήκους περίπου 2,3 χιλιόμετρων με δύο ολωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Κεντρική διαχωριστική νησίδα, ποδηλατόδρομο, νέα πεζοδρόμια υψηλών προδιαγραφών και 6 κυκλικούς κόμβους, παρακαλώ. Η Δημοτική Αρχή τώρα συνεχίζει να παρακολουθεί στενά και να εργάζεται για το έργο σε διαρκή συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μέχρι την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και την έναρξη των εργασιών κατασκευής. Τι ωραία νέα σας έχω, βρε παιδιά, σήμερα. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με ίδια έτσι ανεβασμένη διάθεση με το I Feel So Free από Peggy Goo, Madonna για την ακρίβεια, σαν υπέροχο energy remix της Peggy Goo.

0: άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Διαρκεία στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
3: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.

Ξεκινώντας βεβαίως με το αγαπημένο μας φεστιβάλ που τόσο πολύ ξέρω ότι σας αρέσουν. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσος λοιπόν επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη από τις 28 Μαΐου με την υπογραφή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και κεντρικό σύνθημα Stay With It, μείνε σε αυτό. Η φετινή διοργάνωση αφιερωμένη στη σύνδεση και τη φιλία φέρνει στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 6 παραστάσεις σύγχρονου θέατρου από την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Βραζιλία και το Μεξικό. Με παραστάσεις ντοκουμέντο, αυτοβιογραφικές αφηγήσεις, performance, συζητήσεις και εργαστήρια. Που συνδυάζουν εικαστικά και μουσικά στοιχεία με έντονο πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Και βεβαίως, αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα του σταθμού μας στο YouTube, FM100SKG, και να ακούσετε τη συζήτηση που είχαμε εδώ στα highlights με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, Αστέριο Παλτέκη, αναφορικά με το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσου.

πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε άλλη μια ματιά στην κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης μας. Μποτιγιάρισμα παρατηρείται στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της ανάληψης έως και τη Χαριλάου, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ατύχημα έχουμε και στον περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας, με κατεύθυνση και πάλι προς τα ανατολικά, οπότε εκεί υπάρχει μια μικρή συμφόρηση οχημάτων. Στο κέντρο τώρα, κάποιες μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην Τσιμισκή και στη Λεωφορονίκη στο ύψος του Λευκού Πύργου. Κατά τα άλλα, όλα κυλούν ομαλά και βεβαίως εδώ είμαστε να τα δούμε ξανά και στην πορεία. Συνεχίζουμε με ένα υπέροχο 80s Afro Remix, Cherry Cherry Lady, από Modern Talking. Και αυτό βέβαια που έχω παρατηρήσει, έχω να σας πω, είναι ότι λατρεύετε τα 80s και τα 90s remix που βάζουμε εδώ. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.

Πάμε τώρα σε ανεβαστικό κλίμα να συνεχίσουμε τα highlights με το φεστιβάλ μας και συγκεκριμένα το Έδεσα Cherry Festival 2026, το οποίο είναι εδώ και μετατρέπει την Έδεσα, την πόλη των νερών, σε μια μεγάλη γιορτινή πόλη αφιερωμένη στα περίφημα τραγανά κεράσια Έδεσας. Εκδηλώσεις γαστρονομίας, μουσικής, αθλητισμού, ευεξίας, οικοξεναγήσεις, γευσηγνωσίες, cherry cocktails, stand-up comedy και δράσεις για μικρούς και μεγάλους στο φεστιβάλ κερασιού αναδεικνύεται το τοπικό στο οποίο αναδεικνύεται το τοπικό προϊόν, η παραγωγή και η ταυτότητα της περιοχής. Από τα πάρκα και τους καταράκτες έως τα καταστήματα, ολόκληρη η πόλη της Έδεσας κινείται στο ρυθμό του κερασιού, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε ένα γλυκό καλοκαιρινό ταξίδι εμπειριών, το οποίο να πούμε ότι πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 28 Ιουνίου.

Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας μας. Ο πρώτος είναι στο Facebook Σοφία Σαρίδη με ελληνικούς χαρακτήρες. Για παραδείγματα τηλεφωνικά μπορείτε να καλέσετε στο 2310 28 51 06.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μετεμποδίων η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος καθυστερήσει στα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους προς Καβάλα και Χαλκιδική. Χαμηλές οι ταχύτητες στην περιφερειακή. Αυτή την ώρα ένα αυτοκίνητο σταματημένο στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, στο ύψος του Επταπηργίου. Δυσκολεύει πάρα πολύ την κίνηση των αυτοκινήτων. Ενώ έχουμε πάρα πολύ κίνηση και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της ανάληψης με κατεύθυνση προς την έξοδο της πόλης, προς τη Χαλκιδική. Την ίδια ώρα, απίστευτη ταλαιπωρία βιώνουν από το πρωί χιλιάδες ταξιδιώτες στο συνοριακό σταθμό των Ευζώνων, όπου λόγω εφαρμογής του νέου ψηφιακού βιομετρικού συστήματος ελέγχου εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρούνται τεράστιες ουρές γιοταχή και τουριστικών λεωφορείων. Η αναμονή για τα γιοταχή αγγίζει τις 2 ώρες, ενώ για τα πούλμαν ξεπερνά τις 5. Ανεμοστρόβιλος χτύπησε την πίστα κάρτινγκ στο Λάκκωμα Χαλκιδικής. Οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν τέντες και διάφορα αντικείμενα, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές. Με κοντομάνικα και μαγιό θα εγκαινιάσουμε το μετρό στην Καλαμαριά. Η πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του συνδέεται με τις διαδικασίες πιστοποίησης της νέας γραμμής από το Διεθνή Φορέα TUV. Υπογράμμισε σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Επανέλαβε δε ότι η επέκταση στα δυτικά είναι η επόμενη μεγάλη προτεραιότητα. Απαιτητικά αλλά διατυπωμένα με σαφήνεια κρίνονται τα θέματα στα νέα ελληνικά με τα οποία ανοίξει η αυλία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Οι πανελλαδικές συνεχίζονται την Τρίτη για τα επαγγελματικά λύκεια με το μάθημα της άλγευρας, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη με τα μαθήματα κατεύθυνσης, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς θα οδηγήσουν οι εξελίξεις την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τουλάχιστον 4 βουλευτές της Νέας Αριστεράς θα ανεξαρτητοποιηθούν με κοινή δήλωσή τους. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο και Δημήτρη Τζανακόπουλο, ενώ άγνωστο παραμένει τι στάση θα κρατήσουν η Σία Αναγνωστοπούλου και η Μερόπη Τζούφη. Συνεχίζεται το θρίλερ με τις διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, η Τεχεράνη καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδείξουν πραγματική βούληση για συμφωνία. Επιμένει στις κόκκινες γραμμές για ορμούς και πυρηνικό πρόγραμμα ο Τραμπ. Συνεχίζεται και η επέλαση του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός συναντιούνται αυτή την ώρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena για το δεύτερο παιχνίδι των play-offs της Basket League, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να προηγείται. Επεισόδια σημειώθηκαν στη Βουδαπέστη λίγες ώρες πριν τον τελικό του Champions League στις 7 το απόγευμα. Οπαδοί της Paris Saint-Germain και της Arsenal συγκρούστηκαν στους δρόμους της Ουγγρικής πρωτεύουσας με αναφορές για μικροτραυματισμούς και επέμβαση της αστυνομίας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, επιστροφή στα highlights με τη Σοφία Σαρίδη.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.

Επιστρέφουμε τώρα στα highlights και κατευθυνόμαστε προς Νάουσα Μαριά, μιας που το κτήμα Κυριάννη στο Γιαννακοχώρη Νάουσας φιλοξενεί απόψε το DJ set γαλλόφωνη μουσική στο Ιωβασίλεμα με μουσική επιμέλεια του Κώστα Ανδρέου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει σύγχρονες επιλογές από την ανεξάρτητη γαλλόφωνη μουσική σε μια ατμοσφαιρική βραδιά με ελεύθερη είσοδο. Αυτή η πρωτότυπη μουσική παραγωγή, να πούμε ότι έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό από το 2021, όπου και ξεκίνησε διαδικτυακά, ενώ από το Σεπτέμβριο του 2022 παρουσιάζεται και με τη μορφή ενός φροντισμένου μουσικού event. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, μάλιστα, ακούγονται και ηχογραφίζες εκπλήξεις από γαλλόφωνους μουσικούς, συγκροτήματα και ανεξάρτητες εταιρείες. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με το αγαπημένο μας back to back, ξεκινώντας με Valeron Tonight.

Επιστρέφουμε τώρα στα highlight με τη θεατρική ομάδα του τμήματος γιατρικής του Απιθύτα, η οποία μας παρουσιάζει απόψε στις 8.30 το απόγευμα τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου. Σε κείμενο και επιμέλεια του Γιώργου Σανακίδη, η παράσταση προσεγγίζει την αριστοφανική κωμωδία με έμεσο στίχο, σύγχρονες πολιτισμικές αναφορές, μουσική, χορό και σατυρική διάθεση, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα του έργου, τη δύναμη της συλλογικότητας, τη γυναική αλληλεγγύη και την ανάγκη για διεκδίκηση.

που έλεγε εδώ με τους αγαπημένους συνάδελφους είναι ότι δεν μπορώ να πιστέψω, ακόμα τουλάχιστον, ότι είμαι ραδιοφωνική παραγωγός και μάλιστα βάζω και το συγκεκριμένο κομμάτι και κομμάτια σαν και αυτό που έχουν γράψει ιστορία. We gonna feel it deep this. Ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι των Zeros. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε σιγά σιγά τα highlights με τη θεατρική ομάδα για B21, η οποία μας παρουσιάζει απόψε στις 9 το βράδυ την παράσταση «Σε γνωρίζω» στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της ανοιχτής θεατρικής σκηνής της πόλης 2026. Με αφετηρία το ερώτημα «Από τι αναγνωρίζουμε την πατρίδα μας», η παράσταση διερευνά με σύγχρονη σκηνική ματιά την έννοια του έθνους, της συλλογικής ταυτότητας και των συμβόλων που διαμορφώνουν την κοινή μας μνήμη.

0: Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Και από το σήμερα θα περάσουμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Εσείς φυσικά, μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Τα highlights επιστρέφουν όπως πάντα, δυναμικά αισιόδοξα. Και αυθεντικά.
1: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα.

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.

και βεβαίως για τους ρομαντικούς της παρέας μας που δεν ξεχνάμε ποτέ. Θεσσαλονίκη υποδέχεται τη μαγεία των Candlelight Concerts με μοναδικές μουσικές παραστάσεις από το φως των κεριών. Από τις κλασικές μελωδίες του Vivaldi μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες των Coldplay, Imagine Dragons, Queen και ABBA, κάθε συναυλία προσφέρει μια πολυαισθητηριακή εμπειρία που συνδυάζει ήχο, φως και ατμόσφαιρα σε εντυπωσιακούς χώρους της Θεσσαλονίκης μας.

Και βεβαίως μια αγαπημένη διαχρονική συνήθεια. Επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη μας. Και φυσικά μιλάει για το θέατρο σκιών του Οδυσσέα Κανλή, το οποίο παρουσιάζει την κλασική παράσταση «Οι αραβώνες του Καραγκιόζη» σε ανοιχτούς χώρους της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για το φετινό καλοκαίρι. Συγκεκριμένα απόψε στις 8.30 το απόγευμα θα βρίσκεται στο ανοιχτό θεατράκι οδού Περικλέου στον Εύωσμο. Ο αγαπημένος λαϊκός ήρωας μπλέκει σε μια ξεκαρδιστική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις, πονηριές και ανατροπές όταν από υπηρέτης του κυρίου Καρυκλοπόδαρου καταλήγει υποψήφιος γαμπρός της κόρης του Αγλαΐας. Μια παραδοσιακή παράσταση θεάτρου σκιών για μικρούς και μεγάλους με όλους τους γνωστούς χαρακτήρες του Περντέ. Και συνεχίζουμε τώρα το πρόγραμμά μας με ένα Tasha K Nights ή αλλιώς ένα βράδυ.

Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι και βαθιά και ουσιαστικά αγαπημένο για μένα. Ένα κομμάτι το οποίο είναι παραδοσιακό της Κρήτης. Το Μερακλίνας, ένα όμως πολύ σύγχρονο και ανανεωμένο remix μπορούμε να πούμε. Από Τάλες και Ίνα, δικό σας.

νέο αποκρίτη θα σας πάω στη Μάνη με την προσευχή. Ένα πολύ ιδιαίτερο έτσι κομμάτι και αυτό, το οποίο μπλέκει παραδοσιακά και τέκνο στοιχεία από την αγαπημένη Μπίλκαρ. Δικό σας.

Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στο καθιερωμένο μας πρώτο ραντεβού που τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τη 1 και τις 4 το μεσημέρι εδώ στα highlights των FM 100. Μετά το χωρισμό μας. Ήμουν η Σοφία Σαρίτη και εύχομαι να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Για λίγο να σε δω. Πάνω απ' όλα να προσέχετε τους εαυτούς σας και να τους αγαπάτε και τους εαυτούς σας αλλά και όσους σας αγαπούν.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Με καθυστερήσεις η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά στο ύψος του Επταπηργείου. Το μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα ξεκινάει από τον κόμβο Πανοράματος και φτάνει μέχρι και το ύψος του Επταπηργείου. Απίστευτη ταλαιπωρία βιώνουν από το πρωί επίσης χιλιάδες ταξιδιώτες στο συνοριακό σταθμό των Ευζώνων, όπου λόγω εφαρμογής του νέου ψηφιακού βιομετρικού συστήματος ελέγχου εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρούνται τεράστιες ουρές γιοταχή και τουριστικών λεωφορείων. Η αναμονή για τα γιοταχή αγγίζει ακόμη και τις 2 ώρες. Ανεμοστρόβιλος χτύπησε την πίστα κάρτινγκ στο Λάκκωμα Χαλκιδικής. Οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν τέντες και διάφορα αντικείμενα, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές. Με κοντομάνικα και μαγκιό θα εγκαινιάσουμε το μετρό στην Καλαμαριά. Η πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του συνδέεται με τις διαδικασίες πιστοποίησης της νέας γραμμής από τον Διεθνή Φορέα, υπογράμμισε σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Επανέλαβε δε ότι η επέκταση στα δυτικά είναι η επόμενη μεγάλη προτεραιότητα. Απαιτητικά αλλά διατυπωμένα με σαφήνεια κρίνονται τα θέματα στα νέα ελληνικά, με τα οποία άνοιξε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό φέρνουν Αλέξης Τσίπρας και Μαρία Καριστιανού. Απειλούνται Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και κόμματα της δεξιάς, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις όπως αυτή της ΑΛΚΟ, που καταγράφει συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου με ποσοστό 23,5%, δεύτερο κόμμα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 12,8%, πτώση του Πασόκ στην τρίτη θέση με 10% και τέταρτο κόμμα την Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,5%. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη στον Εύωσμο για το θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου πρώην πεθερού του το βράδυ της Παρασκευής. Σε βάρος του ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Κλειστή από τις 10 το πρωί ώρα Ελλάδος στο αεροδρόμιο του Μονάχου λόγω πιθανής παρουσίας ντρόουν στην περιοχή. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία, 2 πιλότοι ανέφεραν νωρίτερα τη θέαση ντρόουν, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί η αθλητική ενημέρωση με τον Γιάννη Χατζιονίδη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
0: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.

0: Sport αρχίζει στις 4.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
0: 120 λεπτά στα Sport.
1: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
0: Αναλύει.
1: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
0: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
0: 120 λεπτά στα Sport.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
0: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της εταιρείας Αναδομό.
3: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
5: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
4: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
5: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
4: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
5: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
4: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
5: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.

Πάμε, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε γρήγορα να σας πω τι γίνεται στο μπάσκετ, γιατί πραγματικά γίνεται ένα πολύ μεγάλο μάτς με ντροπιαστική διαιτησία, η οποία παίζει 90-10 Παναθηναϊκό. Πριν από λίγο ο Ναν χτύπησε τον Μπέβερλι, χωρίς να θέλει βέβαια, έτσι, στη φάση πάνω τον χτύπησε, χωρίς να δοθεί εσκεμμένο από τους διαιτητές. Είναι, νομίζω, εντάξει, μπορεί ο Παναθηναϊκός να είναι πιο ακριβή ομάδα, να έχει παίκτες αξίες, δεν διαφωνεί κανείς ότι είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, αλλά από την ώρα που ο ΠΑΟΚ το παλεύει, προσπαθεί, είναι πάντα κοντά στον πόντο. Φοβερό τρίποντο για τον ΠΑΟΚ, 64-60, φοβερό τρίποντο. Στο 64-60, 3 λεπτά πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος, ο ΠΑΟΚ είναι στο κόλπο. Αν ισοφαρίσει, θα στείλει τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι.

0: Λοιπόν, όπως είπα κυρίες και κύριοι, έχουμε πολλούς εκλεκτούς καλεσμένους στη σημερινή εκπομπή. Πολλά τηλεφωνικά ραντεβού. Θα ξεκινήσουμε με έναν άνθρωπο που δεν θέλει ιδιαίτερες συστάσεις. Βετεράνος ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, Ακαδημίας Ποδοσφαίρου, Γυναικείο Ποδόσφαιρο, ο κύριος Τάκης Κόμνος. Με χαρά τον καλωσορίζουμε στον Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλησπέρα, κύριε Κόμνο.
1: Γιάννη, καλησπέρα. Θα μου επιτρέψεις να σου μιλάω στον Ενικό.
0: Βεβαίως.
1: Να μου μιλάς, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια, είμαστε φίλοι.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε το κύριε Κόμνο προτιμώ να μου λες Τάκη.
0: Βεβαίως.
1: Καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές σου, Γιάννη μου.
0: Ευχαριστούμε πολύ που θα καταθέσεις απόψεις στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Εντάξει, έχουμε να πούμε πολλά, έχω σημειώσει πολλές ερωτήσεις. Να ξεκινήσω καταρχάς από το γυναικείο.
1: Είναι στη διάθεση του Γιάννη μου.
0: Ναι, από το γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο κάνετε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ομολογουμένα, σοβαρή από κάθε πλευρά, πετυχημένη και πάνω απ' όλα φιλοσοφημένη ποδοσφαιρικά. Είχαμε double γυναικών από τον ΠΑΟΚ. Μια κουβέντα για το πρωτάθλημα, για το επίπεδο, πριν πάμε περισσότερο στα τη ομάδα.
1: Θα ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ και θα αναφερθούμε λίγο και στην πρώτη κατηγορία, που εκεί είναι το ενδιαφέρον. Και μετά θα πούμε στην κατηγορία στην Β' Εθνική, η οποία
0: ανήκει
1: ο ΕΑΤ. Επειδή παρακολούθησα όλη την πορεία του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ έκανε εξαιρετική έτσι χρονιά. Είχε καταπληκτικό σύνολο. Κυρίως είχε πάρα πολύ καλές παίκτριες. Οι ξένες παίκτριες κάναν τη διαφορά, αλλά και οι Ελληνίδες. Το ελληνικό στοιχείο μέσα στην ομάδα, δηλαδή, γιατί είχε 6 ξένες και 5 Ελληνίδες. Νομίζω αυτό το κράμα των ξένων και των Ελλήνων παιχτών ήταν ό,τι καλύτερο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, κυρίως για τον ΠΑΟΚ, γιατί έδειξε μια ομάδα δυνατή, καλογυμνασμένη. Έκανε πολύ καλή δουλειά ο Θανάσης ο Πατρικίδης, ο προπονητής, και παρουσίασε ένα σύνολο που νομίζω δεν έχει αντίπαλο, γι' αυτό πήρε και με διαφορά το πρωτάθλημα και αήττητος, γι' αυτό και κατέκτηκε το double. Νομίζω ήταν μια εξαιρετική χρονιά από κάθε άποψη, δηλαδή, για το γυναικείο τμήμα του ΠΑΟΚ. Το υπόλοιπο πρωτάθλημα δεν είχε κάτι ιδιαίτερο να παρουσιάσει. Είχε μέτριες ομάδες κατ' εμέ. Η ΑΕΚ δεν είχε την ομάδα που είχε πέρυσι. Ο Παναθηναϊκός αποδυναμωμένος. Έδειξε καλά στοιχεία ο Αστέρας Τρίπολης, η Όφη, η Ρέα. Αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν ήταν καμία ομάδα τόσο δυνατή για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος ήταν το δευτερονίκη και το φαβορί. Και όντως με την πορεία του νομίζω ότι άξιζε το double.
0: Πάντως γίνεται και πολύ μεγάλη κουβέντα, αυτό που είπατε και εσείς πριν, σε σχολιασμό για την παρουσία ξένων. Εσείς έχετε και ακαδημίες, ήθελα γι' αυτό μια βαρύνουσα άποψη από εσάς, δηλαδή να βλέπουμε περισσότερες Ελληνίδες παρά ξένες.
1: Κοίταξε Γιάννη, αυτό είναι ελπίδα μας, ώστε να μπορούν πολλά κορίτσια από τις ακαδημίες να μεταπηδήσουν στην αμέσως επόμενη κατηγορία, είτε Β' Εθνική είτε Α' Εθνική. Αλλά σε αυτή τη δεδομένη στιγμή ακόμα νομίζω νωρίς. Όσα βήματα και αν έχει κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο, οι ξένες παίκτριες που βλέπω που έρχονται από το εξωτερικό και πλαισιώνουν τις ομάδες κυρίως που μπορούν να τις φέρουν, δηλαδή στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ και τα λοιπά, στον Παναθηναϊκό, είναι διαφορετικού επίπεδου, κορίτσια τα οποία είναι δουλεμένα σε άλλα πρωταθλήματα από μικρές ηλικίες. Οπότε εμείς είμαστε ακόμα στα πρώτα βήματα του γυναικείου μας ποδόσφαιρο, ώστε να λέμε ότι έχουμε ετοιμάσει μια φουρνιά παιχτριών που μπορούν να πλαισιώσουν επάκτια τις ομάδες και Β' αλλά και κυρίως την Α' εκεί που ακόμα το επίπεδο είναι ακόμα πιο ανεβασμένο.
0: Πάντως
1: γίνεται
0: ναι.
1: Μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια, δηλαδή από εμάς, από τις ακαδημίες και από τις ίδιες τις ομάδες.
0: Ναι, για τις τώρα ο ΕΑΝΤΑΣ πέρα από την προσπάθεια στη δεύτερη κατηγορία κάνει και τις ακαδημίες. Γι' αυτό λέω ότι είναι βαρύνουσα η άποψή σας. Δηλαδή και για τον κόσμο που μας ακούει γίνονται και δοκιμαστικά.
1: Υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή βλέπω ότι υπάρχει μια τάση των κοριτσιών που δεν τα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Έρχονται στις ακαδημίες, τα περισσότερα είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο, δηλαδή επαφήτες με το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν όμως και αρκετά ταλαντούχα κορίτσια, τα οποία με την κατάλληλη προετοιμασία και κατάλληλη δουλειά, απλώς εδώ πρέπει να αποκτήσουν και μια διαφορετική νοοτροπία, πιο επαγγελματική μέσα σε εισαγωγικά, και το ποδόσφαιρο το γυναικείο όντως ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι επαγγελματικό στην Ελλάδα. Να αλλάξει λίγο η φιλοσοφία τους, να δουλέψουν πολύ περισσότερο, γιατί υπάρχει ταλέντο. Εγώ το διαπιστώνω, γιατί καθημερινά ασχολούμαι με το γυναικείο ποδόσφαιρο, παρακολουθώ όλες τις εξελίξεις, ειδικά στα θέματα υποδομών. Υπάρχουν πολύ αξιόλογα κορίτσια, τα οποία αν μπουν σε κάποια κλαμπ, τα οποία δουλεύουν επιστημονικά και με προοπτική σε μια τετραετία, πενταετία πιστεύω ότι θα έρθουν αρκετά κορίτσια από τα τμήματα υποδομών να πλαισιώσουν ομάδες. Mm-hmm. Αυτό κάναμε και εμείς στον ΕΑΝΤΑ. Δηλαδή, ναι, ο ΕΑΝΤΑ ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια. Κάναμε μια ομάδα η οποία ξεκίνησε στη Γαμαθνική, κυρίως με έμπειρα κορίτσια κορίτσια που είχαν παίξει στις κατηγορίες Β και Γ Αθνική. Όντως βγήκαμε κατευθείαν την Β και σιγά σιγά το ρόστερ αυτό αναγνωρίστηκε πλήρως. Και σήμερα το ρόστερ του ΕΑΝΤΑ, ο οποίος τερμάτισε τρίτο στη βαθμολογία στον πιο ανταγωνιστικό όμιλο της, στον πρώτο όμιλο, τον πιο ανταγωνιστικό όμιλο της Β Αθνικής, mm-hmm, με κορίτσια 15χρονα, μέσω όρο 15 και 16 χρονών. Είναι δείγμα ταλέντου των κοριτσιών, αυτό που είπα πριν, ότι υπάρχει αρκετό ταλέντο, αλλά και στην προπόνηση που αρχίζουν και τα παιδιά σιγά σιγά να αντιλαμβάνονται ότι χωρίς πολλή δουλειά δεν μπορεί, όσο και ταλέντο να υπάρχει, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε συνθήκες αγώνα Β' Αθνικής. Mm-hmm. Γιατί είναι από αυτό που είπα και πριν, ότι έχουν έρθει αρκετά ξένα κορίτσια, ακόμα και στη Β' Αθνική. Υπήρχαν ομάδες όπως ήταν οι Σιρήνες Γρεβενών που βγήκαν και πήραν και το προπάθημα και ανεβήκαν κατηγορία. Είχαν 4 ξένες.
0: Αυτό λέω. Οι
1: 3 ξένες παίζουν εθνική Κένια, είναι ενεργεία διεθνής με την εθνική Κένια.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, κορίτσια έμπειρα, κορίτσια τα οποία έχουν παίξει με πολλές παραστάσεις. Το ίδιο είχαν και, και οι δοξαδρά μας, οι 3 Αμερικανίδες καταπληκτικές παίκτριες. Παρ' όλα αυτά, εμείς με ένα πολύ νεανικό ρόστερ, αλλά με πολλή δουλειά σε βάθος, mm-hmm, μπορέσαμε και πετύχαμε αυτή τη τρίτη θέση που ήταν ένας στόχος για μας αρχικώς όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα τον Οκτώβριο. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να ελπίζουμε σε κάτι παραπάνω του χρόνου.
0: Ναι, απλά όμως να ρωτήσουμε 100 ανθρώπους θα προτιμήσουν εσάς παρά τις Ειρήνες που έχουν 4 ξένες. Γι' αυτό λέω ότι σε αυτές κάτι...
1: Ολοκλήρωσε την ερώτηση.
0: Όχι, όχι αυτό ήθελα να πω. Γι' αυτό λέω στέκομαι στις... Όταν είναι στη Β' Εθνική, όταν γίνεται τώρα προσπάθεια, είναι προτιμότερο. Εσείς ρίχνετε το βάρος. Έρχονται νέα παιδιά, 15χρονα είπατε. Αυτό τιμά την Ακαδημία των ΕΑΝΤΑ. Δηλαδή, αν εγώ έχω κόρη που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, σαφέστατα θα προτιμήσω τον ΕΑΝΤΑ.
1: Λογικό. Λογικό είναι ότι κυρίως οι γονείς που ξεκινάνε τα παιδιά τους τώρα το ποδόσφαιρο, συνήθως αναζητήσουν Ακαδημίες ποδοσφαίρου που έχουν υποδομές, ώστε με μια κατάλληλη προετοιμασία 2-3 χρόνια, ας πούμε, κάποια κορίτσια να μπορούν να μεταπηδήσουν. Ναι. Εθνικά πρωταθλήματα όπως είναι η Γάμα Αθνική, γιατί έχει αρκετές ομάδες καλές στη Γάμα Αθνική, αλλά και κυρίως στη Β' Αθνική, που εκεί είναι το προστάδιο το οποίο μπορεί να εξελιχθεί ένα κορίτσι για να μπορέσει πλέον να έχει την ελπίδα να πάει να παίξει Α' Αθνική, να παίξει εθνικές ομάδες κτλ.
0: Τώρα το καλοκαίρι φαντάζομαι έχετε συνεχίζονται, κάνετε δοκιμές.
1: Εμείς παρότι το πρωτάθλημα τελείωσε,
0: ναι, γι' αυτό το
1: έχει ακριβώς σχεδόν 15-20 μέρες που τελειώσει το πρωτάθλημα. Εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτη μέχρι 30 Ιουνίου όλη η ομάδα, όλο το ρόστερ, παρότι τα κορίτσια έχουν εξεταστική περίοδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έρχονται προπονήσεις 3-4 φορές την εβδομάδα. Θα πάμε μέχρι 30 Ιουνίου και από εκεί τα περισσότερα κορίτσια μέχρι 30 Ιουλίου δουλεύουν σε ατομικό επίπεδο είτε σε γκρουπ των 3-4 κοριτσιών για να μπορέσουν να καλύψουν ατομικές αδυναμίες και σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και κυρίως σε σωματοδομική ανάπτυξη, βελτίωση, σε ταχύτητα, σε έκρηξη, σε αλφικότητες κτλ. Mm-hmm. Σταματάμε 30 Ιουλίου και mm-hmm, μετά έχω 17 μέρες παύση,
0: mm-hmm,
1: από κάθε δραστηριότητα και 17 Αυγούστου ξεκινάει επίσημα η ομάδα και φεύγει προετοιμασία στην απολυμένη πέτρα πάνω στο Εξάρχη.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε και το πρώτο στάδιο εκεί είναι πολύ σκληρό, με 3 προπονήσεις τη μέρα. Πολύ έντονη προπόνηση, πολύ πιστή κατάσταση, ώστε να βάλουμε τη βάση για να έχουμε μια δυναμική παρουσία για την επόμενη χρονιά. Γιατί, όπως είπα και πριν, ότι στοχεύουμε ακόμα ένα σκαλοπατάκι παραπάνω από την φετινή τρίτη θέση που πήραμε.
0: Είπατε κάτι στη διάρκεια της σκέψης σας για τις εξετάσεις των κοριτσιών. Έχουμε φιλοξενήσει κατά καιρούς και καθηγητές και ψυχολόγους και προέδρους ομοσπονδιών στην εκπομπή. Υπάρχει ένα θέμα με τα παιδιά που παίζουν τον αθλητισμό. Το συναντάτε εσείς, δηλαδή οι απαιτήσεις πολλές στα σχολεία, τώρα υπάρχει και πολλές. Η τεχνολογία, πολλά παιδιά δεν ξέρω, δεν πάνε καν, ασχολούνται.
1: Κάνουν μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά σήμερα που ασχολούνται με αθλητισμό, ειδικά από αυτά που κάνουν πρωταθλητισμό σε διάφορους άλλους, έτσι, σε διάφορα άλλα αθλήματα, αλλά και όσα ασχολούνται με ομαδικά σπόρο όπως είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ κτλ. Βλέπω ότι τα κορίτσια κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια γιατί έχουν πολλές σχολικές δραστηριότητες. Με φροντιστήρια, έτσι, και με άλλα. Γιατί δεν ασχολούνται, πολλά παιδιά δεν ασχολούνται μόνο κυρίως με το ποδόσφαιρο ή με το μπάσκετ. Έχουν και μια δεύτερη επιλογή σαν άθληση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επιφορτισμένα τα κορίτσια που ασχολούνται με τα μαθήματα αλλά και με το ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν στο κρύβω ότι βρίσκουν χρόνο αυτή τη δύο ώρη προπόνηση για να μπορούν να ξεφύγουν από αυτή την ένταση της καθημερινότητας των μαθημάτων και των υποχρεώσεων των σχολικών και συμμετέχουν σε προπονήσεις. Τώρα αυτή φυσικά την περίοδο, εγώ τους είμαι και πολύ ελαστικός μαζί τους, γιατί καταλαβαίνεις ότι η προτεραιότητα είναι τα μαθήματα και η σπουδή και το ποδόσφαιρο σε αυτή τη φάση είναι σε δεύτερη μοίρα.
0: Έχουν ενδιαφέρον όμως, δηλαδή φιλοξενούσαμε... Για την νεολαία, λέω, δηλαδή, τώρα με την τεχνολογία επηρεάζει. Επιστρατεύω τώρα την παρουσία σας ως βετεράνο ποδοσφαιριστής και θέτω αυτή την ερώτηση. Πολύ με την τεχνολογία, ο αθλητισμός είναι ζώρικος, θέλει προπόνηση, θέλει καλή ζωή. Θέλει. Κανείς δεν φτάσει στην κορυφή χωρίς να δουλέψει. Ακόμα και ο Μαραντόνα.
1: Ναι, Γιάννη, κοίταξε. Παιδιά που έχουν στόχους να εξελιχθούν, δηλαδή, μέσω να μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Παιδιά τα οποία έχουν στόχους να εξελιχθούν, να παίξουν δηλαδή σε μια μεγαλύτερη κατηγορία. Επίσης μεγάλος στόχος για αυτά είναι να παίξουν εθνικές ομάδες, που σε αυτά ο στόχος είναι εθνική ομάδα και κατ' επέκταση αύριο μια μεταγραφή είτε στο ελληνικό ποδόσφαιρο είτε σε ποδόσφαιρο
0: εξωτερικό.
1: Και ομάδα του εξωτερικού, που εκεί το ποδόσφαιρο ξέρεις πολύ καλά είναι επαγγελματικό. Αυτά τα κορίτσια που έχουν στόχους λοιπόν θα βρουν και τον τρόπο και τον χρόνο και στα μαθήματα να είναι συνεπείς, αλλά και να έχουν παρουσία στην προπόνηση και στην ομάδα. Mm-hmm. Όταν κορίτσια τα περισσότερα, σου είπα ότι είναι αυτή τη στιγμή Δευτέρα Λυκείου, δηλαδή το 2009 γεννημένα και το 2010. Παρ' όλα αυτά, όλη τη διάρκεια της σεζόν είχαμε παρουσία καταπληκτική, 4-4 προπονήσεις εβδομάδες, γιατί ακριβώς τα περισσότερα έχουν στόχους. Θέλουν να εξελιχθούν, θέλουν μέσα από το ποδόσφαιρο να βρουν το επόμενο σταθμό της καριέρας τους, δηλαδή μάλιστα, να παίξουν ποδόσφαιρο, να σπουδάσουν παράλληλα.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλο στόχος, γιατί τα περισσότερα κορίτσια στο εξωτερικό στοχεύουν στο να μπουν σε ένα πανεπιστήμιο και παράλληλα να παίζουν και ποδόσφαιρο.
0: Έτσι είναι. Γι' αυτό το ρώτησα, γιατί πολλά σπορ έχουν θέμα. Τώρα, επίσης, θα επιστρατεύσω την παρουσία σας στη συζήτηση ως βετεράνο ποδοσφαιριστή. Γίνεται μια προσπάθεια, είπατε, πάω, ΚΑΕΚΟ, Παναθηναϊκός, ο Άρης στη Β' Εθνική, ο Ολυμπιακός κέρδισε το πρωτάθλημα.
1: Στην... κάνει παρουσία μεγάλη και μπαίνει στην Β' Εθνική πάρα πολύ έντονα.
0: Ολυμπιακός είναι, εντάξει.
1: Και με αυτός και ο Ολυμπιακός έχουν ένα πλάνο το οποίο στοχεύει στο να ανέβει η ομάδα πολύ γρήγορα στην Α' Εθνική. Γιατί έχει το budget, έχει το roster για να μπορέσει να διεκδικήσει σε πρωτάθλημα και το χρόνο να πάει για Α' Εθνική, που απότερο σκοπός τους, από ό,τι γνωρίζω, είναι να πρωταγωνιστήσουν και σε επίπεδο Champions League, που εκεί είναι τα χρήματα και εκεί είναι η καταξίωση σε έναν αθλητικό σύλλογο γυναικείο ποδόσφαιρο. Η στόχη αυτή είναι να πας να μπει μέσα στους ομίλους της Champions League. Γιατί εκεί δόξα και χρήμα.
0: Η ομάδα που υπηρετήσατε δεόντως και τιμήσατε. Θα μπει στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Ο Αστέρας κάνει μεγάλη προσπάθεια, γιατί τον έχω δει. Έχω δει και τις εγκαταστάσεις του. Είναι τρομακτικές, να ξέρετε. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Τρίπολη.
1: Που γνωρίζω πολύ καλά.
0: Ναι, κάνει μεγάλη προσπάθεια με τον κύριο Μπάκο.
1: Ναι, πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Έχει ισχυρούς παράγοντες.
1: Σε ένα προπονητικό κέντρο σύγχρονο.
0: Ναι.
1: Έχουν μεγάλο μπάτζετ. Πήραν και προκαταξιωμένους προπονητές. Τώρα νομίζω κάναν αλλαγή προπονητού, ο οποίος στοχεύουν πλέον σε ακόμα καλύτερη θέση και πορεία στην καινούργια χρονιά. Είναι ομάδες που έχουν και διαθέτουν και το χρήμα
0: το βασικό.
1: Και τη διάθεση όμως, Γιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν χρήματα, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, να στηρίξουν το γενικό ποδόσφαιρο. Τώρα, όσον αφορά τον Ερακλή,
0: αυτό θα ρωτήσω.
1: Ο Ερακλής, από ό,τι ξέρω, δεν θα κατεβάσει ομάδα στη Γ' Εθνική. Γενικό ποδόσφαιρο δηλαδή. Κάναν μια προσπάθεια από ό,τι ξέρω με μια ομάδα για να μπορέσουν να πάρουν την αδειοδότηση. Mm-hmm. Κάναν μια συμφωνία με μια ομάδα για να πάρουν την αδειοδότηση. Ίσως του χρόνου, γιατί το να στήσεις μια ομάδα από την αρχή, Γιάννη,
0: δεν είναι εύκολο.
1: Ναι. Πρέπει να γίνει μια σωστή οργάνωση, να έχει προοπτική, να έχει βάθος, να βρεις νέα κορίτσια τα οποία θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια η ομάδα και τα ίδια τα κορίτσια. Άρα δίνει ένα σχέδιο 2-3 ετών, ένας προγραμματισμός και να μπορείς να πεις ότι θα παρουσιάσουμε μια ομάδα γυναικείο ποδόσφαιρο αντάξια με τη φανέλα που φοράω και το σήμα που φοράω, έτσι. Όταν είσαι Ερακλής, δεν αρκείσαι σε μήμετρα τώρα να πάρεις μια ομάδα και να είσαι στη Γ' Εθνική. Εγώ νομίζω ότι όταν θα κάνει η ομάδα το εγχείρημα να μπει στο γυναικείο ποδόσφαιρο, νομίζω θα κάνει κάτι αξιόλογο. Όπως διαφαίνεται ότι κάνει τώρα τα πρώτα βήματα στο να μπει στο Super League η αντρική
0: ομάδα. Αυτό θα ρωτούσα. Έφερε σοβαρό προπονητή.
1: Ναι.
0: Για μένα, ο Γιάννης Κόντης την ξέρει καλά την αγορά της Λατινικής Αμερικής. Θα βοηθήσει μεταγραφές. Μπαίνει στο νέο πρωτάθλημα. Θα δούμε τώρα και με τα τηλεοπτικά.
1: Κάνει και το team που βλέπω τα παιδιά που έχει πλαισιώσει, είναι το ποδοσφαιρικό τμήμα, δηλαδή και ο Άγγενος ο Μπασινάς και ο Γιάννης ο Μιστακίδης και λοιπά, στην το Γιάννη τον Κόντι, με σύντην τον προπονητή ο οποίος αυτός είναι καταξιωμένος, ο Ιταλός, και εκεί πολλές περγαμηνές εκεί με Νάπολη και Ίντερ, ο Ρώμα που ήταν, δεν θυμάμαι.
0: Εντάξει, πήρε ένα κύπελο το 12 με την Ίντερ και όπου πήγε στη συνέχεια, αλλά είναι μεγάλο όνομα, δεν διαφωνεί κανείς. Εντάξει,
1: Γιάννη, ένας Ιταλός προπονητής.
0: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Ό,τι και να είναι, μπορεί να μην έχει πρωταθλήματα και κύπελα στο παλμαρέ του. Νομίζω όμως ότι όταν έχετε αποφασίσει να έρθει η Ελλάδα,
0: καταλαβαίνεις
1: ότι είναι άλλη μια δυναμική, άλλη φιλοσοφία.
0: Δεν διαφωνεί κανείς. Δεν διαφωνεί κανείς.
1: Ξεκίνησαμε σωστά. Έτσι, εγώ πάντα είμαι επιφυλακτικός και πολύ καλά την άποψή μου για ούτε θριαβολογούμε, ούτε ισορροξούμε υπέρμετρα. Mm-hmm. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Mm-hmm. Μέχρι να δούμε τις μεταγραφικές κινήσεις που είναι οι ποδοσφαιριστές. Γιατί ο ποδοσφαιριστής θα παίξει, όχι
0: πιστεύω...
1: ο τεχνικός αρχηγός mm-hmm. και ο τεχνικός διευθυντής. Ξέρεις πολύ καλά το ποδόσφαιρο, γιατί εσύ είσαι καμιά 50 χρόνια στα εκεί.
0: Πιστεύω ότι ο κύριος Κόντης είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν έχω πιει καφέ μαζί του.
1: Και εγώ δεν τον ξέρω.
0: Δεν τον γνωρίζω. Μπράβο. Ήταν στον Άρη. Νομίζω ότι ο Άρης, κατά την ταπεινή μου άποψη, ούτε ο παδός του Άρη, ούτε του Ηρακλή, κατά την ταπεινή μου άποψη, νομίζω ότι ο Άρης το καλύτερο ποδόσφαιρο. Το έπαιξε επί εποχής Κόντι.
1: Ναι.
0: Με έναν Βολιβιάν.
1: Ξέρει.
0: Λέω.
1: Ναι, ξέρει ποδόσφαιρο, ξέρει, έχει γνώση της αγοράς, ειδικά της αγοράς.
0: Τη Λατινικής Αμερικής την ξέρει καλά.
1: Της αγοράς που τίνεται ο Γιάννης. Νομίζω θα είναι στοχευμένες οι μεταγραφικές κινήσεις. Θα εξαρτηθεί και τι Έλληνες παίκτες θα
0: μείνουν
1: από το ρόστερ, τι θα πάρει. Γι' αυτό είμαι επιφυλακτικός. Πάντως θέλω να πιστεύω ότι ξεκίνησε σωστά, που πάντα η βάση είναι, ξέρεις, είναι πάντα νέο προπονητής. Και ποιοι είναι οι άνθρωποι που θα τρέξουν σε διοικητικό επίπεδο, δηλαδή ο Μπασινάς, ο Μεστακίδης κτλ. Είδομεν τώρα όσον αφορά τις μεταγραφές.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως έχει χρόνο και υπομονή από το. Εγώ επειδή είμαι φίλατρος του Ηρακλή, ξέρεις και.
0: Βέβαια.
1: Είμαι γέννημα
0: τρέμα.
1: Θέλουμε πάντα η ομάδα μας να στοχεύει ψηλά. Αλλά από την άλλη πρέπει να συμβουλεύσω από την εμπειρία μου.

0: Πολλά χρήματα, πάρα πολλά,
1: πολλά χρήματα.
0: Χρήματα,
1: και μην ξεχνάς ότι ό,τι και υλικό να πάρει, και το ένα πολύ καλό ρόστερ να δημιουργήσει η ομάδα. Η ομάδα θέλει χρόνο για
0: βέβαια,
1: να
0: βέβαια, βέβαια.
1: Έτσι ο προπονητής πρέπει να γνωρίσει και τους νέους παίκτες αλλά και την ελληνική πραγματικότητα. Γι' αυτό εγώ θα είμαι ευχαριστημένος και ικανοποιημένος αν η ομάδα κάνει μια αξιόλογη πορεία family της ιστορίας που έχει. Έτσι και από εκεί και πέρα υπάρχει και η επόμενη χρονιά που εκεί μπορεί να, βλέπει, να αξιώσεις και να αναζητήσεις κάτι παραπάνω. Έτσι. Mm-hmm. Προς το παρόν μια καλή πορεία, να μην κινδυνεύσει η ομάδα, να έχει ένα ανταγωνιστικό σύνολο και οπωσδήποτε να επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα για να στηρίξει την ομάδα, γιατί αυτή ξέφυγε αποσία τόσων χρόνων έχει πληγώσει πολύ το φιλανδό
0: κοινό. Πάντως αυτό που λέτε, για να το επιβεβαιώσω, ο ΠΑΟΚ επί εποχή Σαββίδη τα τρία πρώτα χρόνια μόνο πλήρωνε, δεν πήρε τίποτε.
1: Θυμάστε, πετούσε εκατομμύρια λέγαμε.
0: Δεν πήρε τίποτε.
1: Ναι. Αυτά το λέμε. Όταν φτιάχτηκε η ομάδα, όταν
0: εντάξει, πρέπει να φτιαχτεί. Τώρα, πώς το βλέπει. Η ΑΕΚ δίκαια πρωταθλήτρια κατά μέσα, τα play-off ήταν καλύτερη. Ναι. Ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε.
1: Τώρα... Ο ΠΑΟΚ είχε εξαιρετική ομάδα και πορεία μέχρι το νομίζω Δεκέμβρη, Γενάρη.
0: Φεβρουάριο.
1: Χρονικά μέχρι Φεβρουάριο. Από εκεί και πέρα δεν ήταν μόνο η πτώση του ΠΑΟΚ. Εγώ νομίζω είχε άνοδε πολύ η ΑΕΚ, οπότε φάνηκε και αυτή η διαφορά. Mm-hmm. Εντάξει, φάνηκε μια κούραση βέβαια.
0: Και ψυχολογική. Με το δυστύχημα, με το θάνατο του πατέρα.
1: Ναι, νομίζω ότι όλα
0: δεν είναι δικαιολογία αυτή.
1: Δεν είναι
0: δικαιολογία.
1: Αλλά έρχεται και μια πολύ δυναμική παρουσία η ΑΕΚ από το Φλεβάρι και μετά, ειδικά στα play-off. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη ομάδα και δικαιωματικά πήρε το τίτλο.
0: Ναι, δεν διαφωνούμε.
1: Αυτός που ήταν ένιγμα για μένα και ορματικό ήταν ο Ολυμπιακός. Ο οποίος ενώ είχε ένα πολύ μεγάλο ρόστερ.
0: Πολύ καλό προπονητή.
1: Εξαιρετικό προπονητή, όχι πολύ καλό, εξαιρετικός προπονητής. Νομίζω ότι θα ήταν, φάνταζε στην αρχή ότι θα ήταν πολύ πιο δυνατός αντίπαλος. Αλλά φαίνεται ότι η ΑΕΚ μπήκε δυνατά και το πήρε το πρωτάθλημα και δίκαια το πήρε.
0: Για το νέο πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά. Τους Δανούς τους εκτιμούσα ανέκαθεν εγώ.
1: Ναι, τους παίχτες, μεταγραφές και τα λοιπά.
0: Ναι, τον προπονητή που πήρε θα μπει σε νέο γήπεδο. Εντάξει, Παναθηναϊκός είναι.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει μια τρομερή ιστορία, έτσι το ξέρω, μια βαριά φανέλα. Αλλά όπως βλέπεις την τελευταία 20 ετία, πέρα από ένα ντάπλ που πήρε.
0: Δεν πήρε τίποτε.
1: Δεν έχει να παρουσιάσει τίποτα. Δηλαδή έχει χάσει τόσο πολύ από τη δυναμική που είχε αυτός ο σύλλογος την τελευταία 20 ετία, που δεν νομίζω ότι το χρόνο πάλι θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει κάτι. Εγώ αν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει κάτι, να προετοιμαστεί. Ότι όταν θα μπει στο καινούργιο γήπεδο,
0: στο γήπεδο,
1: γιατί
0: ναι,
1: από ό,τι λένε θα μπει στο 27 τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Γηπεδάρα.
1: Στην Γηπεδάρα. Και νομίζω ότι ξέρεις όπως έκανε και η ΑΕΚ με καινούργιο γήπεδο, ενθουσιασμός, φίλαθλοι, νέα αρχή. Νομίζω ότι ίσως εκεί να είναι η επόμενη χρονιά που ο Παναθηναϊκός πρέπει να στοχεύσει και να μπει δυναμικά με ένα μεγάλο γήπεδο, ωραίο γήπεδο και με τον κόσμο.
0: Ναι, ναι, το είδαμε. Ναι, γήπεδο.
1: Εγώ έτσι νομίζω. Mm-hmm. Ούτε φέτος μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός κάτι και αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη δηλαδή, γιατί και η ΑΕΚ είναι πανίσχυρη.
0: Ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός.
1: Πανελυμπιακός είναι Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ επανέλθει. Δεν είναι πάρα πολύ δυνατό.
0: Και αυτό θέλει πολλά λεφτά για να αλλάξει την ομάδα του.
1: Θέλει. Είναι ένα ρόστερ το οποίο είναι και κουρασμένο.
0: Βέβαια.
1: Θέλει ανανέωση. Θα βάλει τον Κωνσταντέλια μπροστά εκεί οδηγό. Και νομίζω ότι πρέπει να τον πλαισιώσει και με αξιόλογους ποδοσφαιριστές. Γιατί έχει υλικό ο ΠΑΟΚ, δεν λέμε. Έχει υλικό. Αλλά πρέπει να κάνει και άλλες μεταγραφές για να μπορεί πλέον να διεκδικήσει επίσης ό,τι στο πρωτάθλημα με την ΑΕΚ και πιθανόν και τον Ολυμπιακό που και αυτός θα μπει δυνατά. Γιατί ο Ολυμπιακός δεύτερη χρονιά χωρίς πρωτάθλημα το ξέρει.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν το αντέχουν εκεί στον Πειραιά.
0: Μία τελευταία ερώτηση για να μην σας κουράζω πολύ. Νομίζω τα είπαμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Γιατί θέλω μια τελευταία. Όχι, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο γιατί ξέρω ότι ασχολείστε. Ξέρω ότι ασχολείστε πάρα πολύ και με τα ραδιοτηλεοπτικά εννοώ. Έχουμε μια κίνηση Βαρδινογιάννη, Μαρινάκη, Κυριακού για νέα πλατφόρμα. Είχα διαβάσει κάπου, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι η τηλεόραση που ξέραμε πρέπει να την ξεχάσουμε. Και χαριτολογώντας έλεγα εγώ μόνο η TV 100 και η ΕΡΤ θα είναι χωρίς συνδρομή. Το αλλάζει και η πλατφόρμα. Ποιες ομάδες θα πάνε? Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει ήδη.
1: Ναι.
0: Όλο το παιχνίδι πιστεύω πάει εκεί πλέον. Έτσι, δεν είναι
1: το φιλοπικό,
0: Ναι. Και για το ποδόσφαιρο.
1: Και για το ποδόσφαιρο. Γιατί εντάξει, υπάρχουν και τα χρήματα, τα τηλεοπτικά δικαιώματα πολλά. Νομίζω ότι χωρίς τηλεοπτική κάλυψη και χωρίς χρήμα, Γιάννη, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει ποδόσφαιρο. Βλέπεις στην Ευρώπη ή τα τουρκικά.

0: Τα δικαιώματα είναι από αυτά που συντηρούν κατά κύριο λόγο
1: τις
0: μεγάλες ομάδες, έτσι.
1: Έτσι είναι. Έτσι.
0: Τα κονδύλια έξω είναι τεράστια τα νούμερα.
1: Εντάξει, η Αγγλία έχει το πρώτο συμβόλαιο, ένα δις.
0: Ναι, είναι το πρώτο. Ναι, το ξέρω, το παρακολουθώ. Το ναι. Παρακολουθώ.
1: Η Πρέμιερ.
0: Για τους λεωφορείς, τηλεοπτική κάλυψη και χορηγίες. Δεν μπορεί να έχει εξέλιξη στο ποδόσφαιρο.
1: Και μια τελευταία, μια που είπατε για το Champions, να σας πω ότι πριν από λίγο η Λίβερπουλ απέλυσε τον σλότ. Τον απέλυσε σήμερα το μεσημέρι. Πριν από λίγο, κάποιες ώρες πριν τον τελικό.
0: Αποτυχημένη χρονιά,
1: Ναι, εξηγεί τους λόγους. Ναι, θέλει να φέρει τον Ιραόλα. Τώρα θα δούμε, δεν ξέρω τι γίνεται. Και εκεί ο Τζέραρντ διαφώνησε. Και αν διαφωνεί ο Τζέραρντ, είναι θέμα.
0: Ναι, που είναι
1: στην Αγγλία.
0: Είναι μύθος για το.
1: Για τη Λίβερπουλ.
0: Για την ομάδα.
1: Τον τελικό, όπως το βλέπετε, Arsenal Paris. Θα κάνουν το 3 στα 3, λέτε οι Άγγλοι. Νομίζω οι Ιταλοί του είχαν κάνει το 90.
0: Εγώ κοίταξε να δεις τι γίνεται, Γιάννη. Είναι δύο διαφορετικές σχολές. Η μία είναι σχολή εγγλέζικη με μείγμα έτσι ταλέντου και Αρτέτα που έχει βάλει και τα σφαγίδια του Αρτέτα. Εκεί φέρει δηλαδή και παίχτες οι οποίοι είναι πολύ αξιόλογοι και στο τεχνικό κομμάτι. Αλλά είναι μια σφιχτή ομάδα η οποία νομίζω ότι έχει πρέπει από την καλύτερες άμυνες στην Ευρώπη.
1: Ναι, έχει.
0: Έχει πάρα πολύ καλή σφιχτή άμυνα με ωραίο τροματοφύλακα και πολύ δυνατά στόπερ. Άρα θα αντιμετωπίσει μια ομάδα απέναντι η οποία είναι γεμάτη ταλέντο, όπως είναι η Παρί, με πολύ ωραίο σύστημα, πολύ ομαδικότητα, πολύ τεχνική, πολύ φαντασία. Νομίζω ότι θα γίνει πολύ κλειστό μάτς. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη δηλαδή.
1: Δεν ρισκάρετε πρόβλεψη.
0: Δίνω ένα μικρό προβάδισμα στην Παρί.
1: Στην Παρί σε ζερμέν.
0: Λόγω του ταλέντου που διαθέτει ας πούμε, αυτή η ομάδα, επειδή είναι στο άστρο της, έχει δηλαδή την τελευταία διετία. Παρουσιάζεται και θέαμα, παίρνει αποτελέσματα, έχει παίχτες οι οποίοι μπορούν ανά πάσα στιγμή και σε μια καλή μέρα, μέτρια μέρα δηλαδή να σου βάλουν τον γκολ, να σου κάνουν μια φάση με Ντεμπελέ σε εξαιρετική κατάσταση, με Κβαρατσέλια και με τον Ντουέ από εκεί, μια τριάδα
1: πολύ δυνατή, πολύ καλή ομάδα.
0: Πάντως, έχουν κινητήριο δύναμη στα χαφ που νομίζω ότι όλη η ομάδα τους είναι η δύναμη στη μεσαία γραμμή που παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο, σύγχρονο ποδόσφαιρο οι τρεις χαφ που έχουν. Και δίνω ένα προβάδισμα λίγο στην Παρί.
1: Ό,τι πάρει, ας πάρει η Παρί, γιατί έρχεται η Παρί FC. Είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στη γη την έχει. Είναι η παραδοσιακή ομάδα του Παρισιού.
0: Νομίζω είναι η μοναδική ομάδα που την κέρδισε στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, βγήκε φέτος, ναι. Εγώ πίστευα ότι θα πήγαινε. Ναι, την κέρδισε. Εγώ πίστευα ότι θα πήγαινε ο Ζιντάν εκεί, αλλά δεν πήγε. Λοιπόν, κύριε Κόμνου, Τάκη, θέλω να ευχαριστήσω μια
0: πολύ.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για την προσπάθεια των Ακαδημιών και των ανδρών και των γυναικών.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Και στους
1: ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο κύριος Τάκης Κόμνος σε μια εκβαθέων συνέντευξη. Μιλήσαμε για γυναικείο ποδόσφαιρο, μιλήσαμε για Ηρακλή, μιλήσαμε για Αγγλία. Πέρασε η ώρα 34 λεπτά μετά τις 4. Άρα πρέπει να πάμε διαφημίσεις και μουσική.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ιστερόγραφα.
5: Κάθε Σάββατο, 10 με 12.
4: Στον FM 100. Zoom στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μάθε τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι σημαίνει. Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.
6: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
7: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
6: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
7: Μουσικές και διαδικτυακές.
6: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
7: Πλανήτης Εύα.
6: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
7: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
6: Και πού το συναντάμε?
7: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
8: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.

0: Είμαστε αθλητική εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένας ψηλό αναβρασμός. Τι εννοώ ψηλό αναβρασμός? Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να επιστρέφει. Σάκης Γκίνας μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα, Σάκη μου.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Δεν έχω άριστες τεχνικές γνώσεις για τον μπάσκετ.
1: Ούτε εγώ.
0: Αλλά η διαιτησία παίζει 90-10 Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Προηγουμένως, δηλαδή, εξόφθαλμα η μπάλα είναι, βγαίνει από το χέρι του παίκτη του Παναθηναϊκού και κοιτάνε μία ώρα στο βάρο, ας πούμε.
1: Κοίτα, εγώ είδα μία κρίσιμη φάση που ήταν. Για να δούμε αυτή τη φάση τώρα. Τον άφησα μόνο του.
0: Είναι και ποιότητα παικτών κάποια στιγμή όταν πλησιάζει.
1: Τι φαίνεται σήμερα, Γιάννη? Η μεγάλη σφαγή έγινε στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Σήμερα, για να είμαστε ρεαλιστές, φαίνεται η διαφορά δυναμικότητας ότι θέλει.
0: Παίκτες.
1: Θέλει παίκτες. Δεν είναι το υλικό αυτό, δεν είναι για πολλά πράγματα. Είναι πολύ ελάχιστοι αυτοί που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, όπως ο Ταϊρή, ο Μπέβερλι, όλοι οι υπόλοιποι είναι κάτω του μετρίου. Άρα χρειάζονται γενναίες μεταγραφικές κινήσεις.
0: Λεφτά.
1: Από τον Μιστακίδη. Φαίνεται όμως ότι ο πρώτος στόχος, δηλαδή, γιατί για μένα έτσι πρέπει να πάει, κλιμακωτά, η κατάληψη της δεύτερης θέσης του χρόνου απέναντι στον Παναθηναϊκό είναι εφικτή. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός είναι ευάλωτος.
0: Μείνει ο Παναθηναϊκός έτσι με τον Ολυμπιακό, που ομολογμένος είναι η καλύτερη ομάδα, άσχετα αν η
1: Δεν ξέρω, ο Ολυμπιακός κατά την άποψή μου έχει ξεφύγει.
0: Έχει δηλαδή κάνει δύο μεταγραφές, θέλει να πάρει και το Χερζόνι, αλλά αυτόν τη στρατά.
1: Ήδη είναι μια ομάδα με τον ίδιο προπονητή πέντε χρόνια, με πολύ μεγάλους αστέρες, Βεζέκο, Φουρνιά κτλ. Το Ολυμπιακό δεν μπορεί να το χτυπήσει από την πρώτη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός όμως φάνηκε φέτος.
0: Ναι, αυτό ρωτάω, θα μείνει έτσι?
1: Αν λες, αν ενισχυθεί.
0: Να τον πιάσει τρέλα, εντός εισαγωγικών, έτσι μην μπερδευτεί.
1: Πρέπει να τον πιάσει τρέλα και τον κύριο Μιστακίδη.
0: Και τον κύριο Μιστακίδη, ο οποίος είναι πιο ισχυρός από τους Αγγελόπουλους.
1: Με μεγάλη διαφορά.
0: Ναι, οικονομικά είναι ο πιο ισχυρός.
1: Αρκεί να αποδειχθεί ότι έχει την ίδια αγάπη και έφεση που έχουν και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι.
0: Βέβαια, ναι, γιατί.
1: Ή όπως έχει ο Γιαννακόπουλος.
0: Ναι, μην το βλέπουμε τόσο απλά. Τι εννοώ, μην το βλέπουμε τόσο απλά? Ο άλλος καρφώνει και προκαλεί. Εγώ στο λένε ο Λεσόρ. Εντάξει.
1: Εκτός από πολλά λεφτά, Γιάννη.
0: Γιατί είναι προκλητικός, πήγε μπροστά στην κερκίδα των οπαδών του Πάου. Κάρφωσε.
1: Χρειάζεται και πολλή υπομονή. Χρειάζεται και χρόνος. Κατά την άποψή μου, ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει. Δεν μπορεί να το χτυπήσει κατευθείαν. Ο Παναθηναϊκός όμως φάνηκε φέτος ότι είναι ευάλωτος. Και όχι μόνο σε αυτά τα δύο μάτς. Έχασε από τον Άρη. Έχασε από τον Ηρακλή. Παραλίγο θα έχανε και από τον ΠΑΟΚ στην κανονική περίοδο.
0: Ναι.
1: Κατά την προσωπική μου άποψη, ο πρώτος στόχος του χρόνου πρέπει να είναι η δεύτερη θέση, δηλαδή να εκπαραθυρώσει τον Παναθηναϊκό και σταδιακά να μπορεί κάποια στιγμή να χτυπήσει και τον Ολυμπιακό.
0: Κοίταξε, για τους Αγγελόπουλους που πήγαν από και με διάκοψη την προκλητική ενέργεια του Λεσόρ.
1: Να πούμε ότι το μάτς ουσιαστικά έχει τελειώσει. 96-87 προηγεί το Παναθηναϊκός. Απομένει πολύ λίγος χρόνος, δεν μπορεί να καλυφθεί η διαφορά.
0: Πάντως έχει ωραίες εικόνες με νέα παιδιά, με οικογένειες, πατεράδες με τα παιδιά τους.
1: Νομίζω θα κάνει το ίδιο και ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Άρα θα έχουμε τον αναμενόμενο τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Εγώ εκεί
0: όπως το βλέπω τον Παναθηναϊκό, ναι. Αν ο Ολυμπιακός συνεχίσει όπως έπαιξε με τη Ρεάλ, που στο τέλος σφαγιάστηκε η Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ναι,
0: στο τέλος.
1: Εντάξει, θέλω να σου πω, ξέρω ότι είσαι φανατικός Ρεάλ. Και
0: όχι μόνο για ποδοσφαιρικούς λόγους. Δεν το έκρυψε ποτέ.
1: Κατά κοινή ομολογία, όχι κατά την άποψή μου. Με βάση τους τίτλους και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, η Ρεάλ είναι η πιο βαριά φανέλα της Ευρώπης. Για μένα υπήρχαν δύο-τρεις φάσεις. Όμως δεν είναι το στυλ στη μεγαλοπρέπεια της Ρεάλ τώρα να κλαψουρίζει συνέχεια.
0: Εντάξει, δεν έβγαλε ανακοίνωση.
1: Επίσης και ο Σκαριόλο είναι πολύ υπερβολικός αυτά που λέει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τώρα ο
0: Ιταλός.
1: Ναι.
0: Δεν είναι Ισπανός.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι τη Ρεάλ δεν τη τέριαζε αυτή η μεμψημερία μετά τον τελικό. Έχασε γιατί ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος.
0: Πάντως ο Ολυμπιακός.
1: Πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Ναι. Ο Ολυμπιακός.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνονταν αν είχε τους τρεις ψηλούς. Γιατί έπαιζε. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πήρε καμιά 15-20 rebound περισσότερα. Αν είχε τους τρεις ψηλούς
0: ειδικά Ρεάλ, τον Ταβάρες.
1: Ναι, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα.
0: Πάντως το πρωτοτελικό πρωταθλήματος βλέπω Ολυμπιακό ξεκάθαρα.
1: Με άνεση εγώ πιστεύω θα το πάρει.
0: Ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ.
1: Ο Ολυμπιακός είναι μακράν η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι ευάλωτος.
0: Θέλω να είμαστε δίκαιοι όπως είμαστε. Αυτό το λέω πολλές φορές. Γίνομαι κουραστικός για το δημοτικό ραδιόφωνο κλπ. Αλλά θέλω να είμαστε δίκαιοι, δηλαδή όπως οι Αθηναίοι συνάδελφοι και τους βγάζουν το καπέλο, ας πούμε, πολλές φορές λένε για τον ΠΑΟΚ ότι έπαιξε μπαλάρα.
1: Μα τι θα πούμε, Γιάννη.
0: Ναι, δηλαδή τώρα είναι καλύτερο
1: στην Ευρωλίγκα. Πήρε το κορυφαίο τρόπο στην Ευρώπη.
0: Υπάρχει θέμα με το Λεσόρ, δεν ξέρω το
1: και θα αλλαγή. Πούμε ότι δεν είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Πρέπει να είμαστε τρελοί, δηλαδή να έχουμε ένα όριο. Ο Παναθηναϊκός όμως πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος
0: του ΠΑΟΚ.
1: Του ΠΑΟΚ τη νέα χρονιά. Να τον υπερφαλαγγίσει και να πάει δεύτερος.
0: Ο Σλούκας τώρα μπήκε στο Λεσόρ, ο οποίος προκάλεσε τον ηρεμή. Ο Σλούκας, κάτι έγινε. Για να δούμε τη φάση. Εδώ το replay. Κάτι λέει με τον κόσμο. Και του δίνει τεχνική ποινή.
1: Ναι, βέβαια. Πόσο θέλει ακόμα, 53, δεν προλαβαίνει.
0: 53 δευτερόλεπτα. Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει τίποτα στις 53.
1: Ναι.
0: Φεύγει ο κόσμος ήδη. Γι' αυτό μπήκε ο Σλούκας στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Είναι με πολιτικά, να το πούμε σάκι.
1: Ενώ στο πρώτο ημίχρονο πάω και ήταν μπροστά.
0: Ναι.
1: 10 πόντους, κάπου τόσο. Δηλαδή. Μετά όμως έπεσε. Γιατί δεν έχει υλικό τώρα.
0: Εμένα ο Τούρκος μου άρεσε πολύ.
1: Δεν έχει υλικό. Ο Ταϊρή είναι μόνο για τη νέα σεζόν.
0: Ναι.
1: Και ίσως ο Μπέβερλι είναι λίγο μεγάλος, αλλά δεν υπάρχει. Όλοι οι υπόλοιποι δεν κάνουν για αυτό το επίπεδο.
0: Να για λέμε... το επίπεδο που θέλει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, την πραγματικότητα. Τα παιδιά έχουν καταπληκτική σεζόν, έκαναν και φέτος, αλλά δεν είναι για αυτό το επίπεδο. Για να χτυπήσει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Κοίταξε τι γίνεται. Τώρα εδώ πρέπει να ανοίξουμε μια ζήτηση 3 ώρες. Θα κάνουμε στο YouTube πώς κάνουν τα παιδιά. Οι συνάδελφοι πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή δυόμιση στο YouTube.
1: Για τι ήθελα
0: να
1: ώρα.
0: Πω. Όχι, ναι. Τι θέλω να πω. Ναι. Στην Αθήνα έχει πολλούς εφοπλιστές. Αύριο το πρωί μπει ο Μαρινάκης, φεύγω, περιμένουν στη σειρά. Ο συμπαίκτης του κυρίου Αγγελόπουλου, των Αγγελοπουλέων, ξεχνάω το όνομά του, είναι ένας από τους ισχυρότερους οικονομικούς παράγοντες. Με τα νερά και όχι μόνο. Εφοπλιστής κλπ. Που είναι.
1: Εδώ δεν τίθεται θέμα.
0: Γιατί
1: οικονομικό.
0: Το λέω αυτό. Ναι. Ο ΠΑΟΚ στο Βόλιο έχει θέμα. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ανακοινώσαν ομοβροντίες. Με 300.000 συμβόλαιο στο Βόλιο, ξέρεις τι είναι, 2 εκατομμύρια στην μπάλα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Γι' αυτό το λέω ότι εδώ τώρα έχει τον κύριο Μιστακίδη.
1: Υπάρχει μεγάλο μέγεθος. Μεγαλύτερο και από τον Αγγελόπουλος και από τους.
0: Από τον Γιανακόπουλο είναι, δεν νομίζω.
1: Βέβαια και
0: είναι.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, δεν το ήξερα.
1: Τη λίστα Forbes. Δεν ξέρω μετά.
0: Α, ναι, μπράβο, δεν είναι στη λίστα Forbes ο Γιανακόπουλος. Έχεις δίκιο.
1: Είναι
0: ο Μαρινάκης.
1: Ούτε
0: ο
1: Αγγελόπουλος είναι.
0: Πώς τη λένε οι πρόεδρος, η Αγγελικούση.
1: Αυτή είναι. Είναι ο Μιστακίδης είναι νούμερο 2
0: στην Ελλάδα.
1: Ελλήνων, ας πούμε, κρίσεων, κάτι τέτοιο.
0: Πρέπει να βάλει πολλά λεφτά.
1: Πρέπει να βάλει, όχι πολλά. Αν έχεις περιουσία 6 δις, ξέρω εγώ πόσο ήταν, αν τώρα βάλει 15 εκατομμύρια budget, γιατί 15 εκατομμύρια πρέπει να έχει τουλάχιστον για το EuroCup. Για να έχει πιθανότητες να πάρει το EuroCup.
0: 15 εκατομμύρια. Μπορεί να τα βάλει τα 15.
1: Τι είναι τώρα.
0: Προχθές διάβασα.
1: Είναι σαν να σου λέω σε ένα 15 ευρώ, δεν τα βάλει.
0: Πώς θα το βάλω, αν με πει το βόλιο του ΠΑΟΚ, οικονομική ενίσχυση δώσει μας 20 ευρώ, απάω, τα δώσω. Διάβασα προχθές, βέβαια δεν ασχολείται ακόμα, αλλά ακούω ότι ενδέχεται να μπει στο πλευρό του Αλαφούζου. Εσύ μιλάς με συναδέλφους στην Αθήνα. Έχεις κάνει και κάποιες πολύ ωραίες συνεντεύξεις τη βδομάδα με Μάνο Σταραμόπουλο. Με Αλέξανδρο Λοθάνο, δεν το ξέρω το παιδί, εσύ μου πεις ότι
1: ναι, ξέρει πολύ.
0: Εξαιρετικός.
1: Ναι,
0: διάβασα ότι ο Τζίγκερ θα μπει στο πλευρό του Αλαφούζου. Και διαβάζω προχθές, γιατί κάθε πρωί ενημερώνουμε σφαιρικά. Κάθεστε όλοι και οι δύο, Σάβα κάθεσε. 3 δισεκατομμύρια, 36, 3 δισεκατομμύρια, 360 εκατομμύρια ευρώ, κύκλο εργασιών είχε το εξάμηνο η Motorola.
1: Όμως, δεν είναι ο Βαρδινογιάννης στη λίστα Forbes.
0: Νομίζω είναι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι, εντάξει.
1: Τουλάχιστον στις πρώτες θέσεις τις πολύ υψηλές. Είναι.
0: Το λέω ως παράδειγμα ότι τέτοιους εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός, μα δεν έχουμε τέτοιο θέμα εμείς.
0: Αυτό λέω. Όχι, με τον κύριο.
1: Δηλαδή στο μπάσκετ είναι ο Μιστακίδης, στο ποδόσφαιρο Σαββίδης, δεν έχει θέμα οικονομικό πλέον.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Θεωρητικά. Πρακτικά είναι άλλο θέμα.
0: Είναι ο κύριος Προκοπίου που είναι Παναθηναϊκός.
1: Ναι, γιατί το να έχεις λεφτά, άλλο να έχεις λεφτά και άλλο να τα βάζεις.
0: Έχει
1: μια διαφορά.
0: Σε αυτό έχεις πολύ μεγάλο δίκιο.
1: Θεωρητικά όμως δεν έχεις για πρώτη φορά στην ιστορία σου, για τον ΠΑΟΚ τώρα, δεν έχεις πρόβλημα οικονομικό.
0: Όχι, όχι.
1: Ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο μπάσκετ.
0: Το λέω, μιλούσαμε πριν με τον κύριο Τάκη Κόμνο. Όσοι ξέρουν ποδόσφαιρο, ξέρουν βασικό στέλεχος του
1: Ιράκ. Και ο Άρης για τον μπάσκετ δεν έχει θέμα οικονομικό.
0: Ναι, αλλά είναι στη λίστα Ford. Μπορεί να χτυπήσει τους.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Είναι όμως πολύ ισχυρός οικονομικά.
0: Λέει. Μπράβο. Μακάρι, εγώ άλλο ήθελα να πω. Ναι, μακάρι να είναι. Μιλούσαμε με τον κύριο Κόμνο. Βασικό στέλεχο του Ηρακλή, με Χατζηπαναγή, Τρίκαλα, Ακαδημίες.
1: Ναι, ο Τάκης.
0: Έντας και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και λέει, επειδή είναι Ηρακλήδες, δεν το έκρυψε ποτέ. Λέει του Ηρακλήδες που ονειρεύονται τριάδες, κύπελα, ότι πρέπει να κάνουν υπομονή. δεν μπορούν ξαφνικά να χτυπήσουν τις άλλες ομάδες.
1: Τώρα που το λέω, πολύ ωραία το είπε ο Κομνός, ο Τάκης, όμως κάνει σωστές κινήσεις ο Μονεβασιώτης. Πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Το έχω πει πολλές φορές. Μεγαλύτερη μεταγραφή του είναι ο Γιάννης Κόντης, αν ξέρεις.
1: Επίσης, πολύ σοβαρή
0: μεταγραφή. Με τον προπονητή.
1: Πολύ σοβαρή μεταγραφή και ο προπονητής ο Ματσάρης. Ο Ματσάρης και ο Μπασινάς. Δηλαδή,
0: όχι, εγώ το έφερα για τον
1: έχει Ιρακ... πάρει τρεις γνώσεις του αθλήματος. Εγώ... Το θέμα είναι όμως, Γιάννη, να τους αφήσει να δουλέψουν σε ικανό χρόνο. Δηλαδή,
0: εντάξει, είναι να... ωραία ατμόσφαιρα αυτή. Συγγνώμη, Σάκη, το γήπεδο όρθιο ναι. χειροκροτεί τον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, οκ, okay, τέλος σεζόν. Κύκνιο άσμα.
0: Εντάξει, είναι όμορφη η στιγμή.
1: Κύκνιο άσμα αυτή τη ομάδα που πρόσφερε δύο τελικούς ευρωπαϊκής διοργάνωσης δηλαδή. Στον ΠΑΟΚ και το, η έναρξη ενός νέου κεφαλαίου. Με πολύ μεγάλες προοπτικές και φιλοδοξίες. Mm. Νομίζω ότι από όσους βλέπουμε στο γήπεδο τώρα, του χρόνου θα είναι μόνο τα ΙΡΗ.
0: Το ρόστερ. Το έλεγα για τον Ηρακλή ότι εντάξει, είναι ένας ισχυρός παράγοντας και ο
1: ορισμός. Όλοι οι υπόλοιποι αξίζουν
0: δεν
1: το χειροκρότημα.
0: Είναι, αυτό λέω. Ναι, δεν είναι, ναι, δεν είναι στο επίπεδο των προέδρων της Αθήνας που έχουν τα δισεκατομμύρια. Αυτό λέω.
1: Επίσης, το πρέπει να καταλάβουν οι Ηρακλειδείς ότι θέλει χρόνο.
0: Γενικά το είπαμε για τον Ηρακλή.
1: Ναι, να αφήσουν αυτή την τριάδα που είναι άνθρωποι σημαντικά πρόσωπα με βαθιά γνώση του ποδοσφαίρου. Ο Ματσάρι είναι από τα πιο σημαντικά ονόματα στην Ιταλία.
0: Εσύ δεν μιλάς και μαζί τη γλώσσα.
1: Όχι, είναι όταν κάποιος έχει προπονήσει την Ίντερ και την Νάπολη. Δεν μπορεί να είναι τυχαίος.
0: Δεν διαφωνώ. Και έφερε μάλιστα, τον Μπασινά, όπως είπαμε. Είναι ο Ιεροκλής.
1: Έφερε τον Μπασινά.
0: Είναι ο Ιεροκλής Στολτίδης εκεί.
1: Είναι ο Ιεροκλής. Ο Μπασινάς, ο οποίος πρώτον έχει πάρει γύρω και δεύτερον στην Κηφισιά έκανε εξαιρετική δουλειά. Φάνηκε. Έφερε τον Κόντι, το Γιάννη, που ξέρει το θέμα του ποδοσφαίρου πολύ καλά. Έχει τον Ιεροκλή. Θέλει σταθερότητα ο Ιεροκλής. Να δουλέψουν αυτοί οι άνθρωποι τουλάχιστον ένα χρόνο. Μην τους αλλάξουν.
0: Το φέραμε παράδειγμα.
1: Στο τρίμηνο, μην τους αλλάξουν. Δεν είναι μάγοι.
0: Για τα οικονομικά, δηλαδή όταν ξαφνικά παίρνεις υπέρμετρα τριάδα και αυτά, δηλαδή θα εκτοπίσεις από εκεί τον ΠΑΟΚ ή την ΑΕΚ.
1: Όχι, δεν γίνεται αυτό.
0: Την ΑΕΚ, ποιος θα είναι.
1: Από την πρώτη χρονιά δεν γίνεται.
0: Ναι, λοιπόν τώρα υπάρχει μια. Εντάξει, έχουμε 9 λεπτά. Υπάρχει μια ανησυχητική ισχύα. Διαβάζω τα social, δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Επηρεάζουν καταστάσεις τα social media.
1: Για τον ΠΑΟΚ λες.
0: Ναι. Όλοι λένε ανησυχητική ησυχία.
1: Κοίταξε. Ανησυχητική ησυχία.
0: Έκανε δήλωση ο Λουτσέσκου δεν θα έκανα ποτέ τίποτε που θα πλήγωνε τον ΠΑΟΚ.
1: Έχουμε καταρχάς αυτή τη στιγμή κάποιο.
0: Τώρα λένε ότι θα έρθει αυτός που έφτιαξε την ΠΑΦΟ. Ποια ΠΑΦΟ.
1: Να σου πω ότι πιστεύω. Ναι. Είναι τώρα 31 Μαΐου, 30 πόσο. Βασικά.
0: Σήμερα 30.
1: 30. Ο Σαββίδης ξέρει μόνο το τι μέλγενεστε.
0: Σωστό.
1: Πιστεύω ότι ακόμα σκέφτεται ορισμένα πράγματα και τσέπη του. Σκέφτεται ορισμένα πράγματα, δεν τα έχει αποφασίσει οριστικά, όμως πρέπει να αποφασίσει γρήγορα. Γιατί ήδη μπαίνουμε στην 1η Ιουνίου, στις 20 ή στις 17 θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας για τη νέα χρονιά.
0: Διάβασα τις ομάδες, έχει μέσα, με συγχωρείψε διακόπτω, έχει 2-3 πολύ σκληρές ομάδες. Αν δεν προλάβει θα αποκλειστεί.
1: Βέβαια. Και πρέπει να πω, έχει Μπεσίκτας.
0: Θα την περάσει.
1: Έχει Τρόμψο. Δεν είναι
0: άσχημο. Η Τρόμψο, καταρχάς το γήπεδο της, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή εκεί μπορεί να πας, έφαγε 3-0, έχασε ο Ολυμπιακός. Ναι. Για πλάκα. Ναι.
1: Έχει Χάμαρμπι. Σουηδική ομάδα, δεν είναι τίποτα.
0: Δεν ξέρω τι Χάμαρμπι.
1: Η Σεν Γκάλεν, Βρετική.
0: Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε.
1: Δεν είσαι σίγουρος.
0: Δεν είσαι.
1: Και πρέπει να πούμε
0: ότι... Πρέπει να την Μπεσίκτας οπωσδήποτε.
1: Και την Τρόμψο.
0: Ναι, και την Τρόμψο, σωστό.
1: Και για μένα και την Τζεσικά Σόφιας.
0: Δεν την ξέρω. Δεν την έχω παρακολουθήσει.
1: Θυμάστε τι έπαθε με τη Λεύσκη Σόφιας.
0: Μόνο θυμάμαι.
1: Λοιπόν, και την. Που σημαίνει ότι πρέπει να πούμε ότι αν αποκλειστείς ούμι γέννητο στο δεύτερο προκληματικό, τελειώνει η Ευρώπη πρόωρα.
0: Εγώ το είπα και έξω που συζητούσαμε και μαζί. Πρέπει να τις αποφύγει αυτές τις δύο ομάδες.
1: Και πρέπει να ξεκινήσει άμεσα.
0: Η Μπεσίκτας διαπραγματεύεται με τον Ζιντάν, σημαίνει αυτό.
1: Δεν, άλλα επίπεδα. Και άλλο βεληνικές. Οπωσδήποτε πρέπει να αποφύγει την Μπεσίκτας και την Τρόμψο, όπως είπαμε. Γιατί η ομάδα θα είναι ανέτοιμη. Και πρέπει άμεσα να ξεκινήσει ο αγωνιστικός σχεδιασμός.
0: Πότε μαζεύονται, 17 δεν μαζεύονται.
1: 17.
0: 17 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Και 17 Ιουλίου, πότε, τέλη Ιουλίου παίζει.
1: 23.
0: Ναι, τέλη Ιουλίου, επίσης.
1: Σε 1,5 μήνα από τώρα.
0: Ερωτηματικό.
1: Πρέπει γρήγορα να γίνουν οι μεταγραφικές κινήσεις, να ξεκινήσει ο μεταγραφικός.
0: Ο φίλος μας ο Κώστας ο Κούσης είχε τον Όσμαν. Και τώρα προγραμματίζει. Μιλάμε και στην κρατική τηλεόραση, η οποία δίνει το ρεπορτάζ. Βλέπουμε όμορφες εικόνες. Πάμε από θέμα σε θέμα, αλλά αθλητική εκπομπή είμαστε, έτσι.
1: Πρέπει να ξεκινήσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός γρήγορα, να αποφασίσουν τι γίνεται.
0: Τι μελγενέστε.
1: Ξεδιαλύνει το τοπίο με τον Λουτσέσκου, δηλαδή να μην υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο υπόνοια ότι μπορεί ίσως να φύγει.
0: Βάζει κάποιος το χέρι του στο Ευαγγέλιο ότι δεν θα φύγει.
1: Αυτό λέω ότι πρέπει να γίνει. Πρέπει να δηλαδή πρέπει αύριο να πει κάποιος τελειώσαμε, βγαίνει, να αρχίζουν να γίνονται οι πρώτες μεταγραφές για να προχωρήσει το θέμα. Να μην χαθεί χρόνος. Αυτό είναι το διακύδευμα στον ΠΑΟΚ.
0: Και οι μεταγραφές.
1: Ναι, βέβαια. Να ξεκινήσουν.
0: Γιατί για να χτυπήσεις, ο στόχος του ΠΑΟΚ τώρα με όλο το σεβασμό δεν είναι να χτυπήσει ομάδες που είναι από κάτω του.
1: Όχι.
0: Θέλει να χτυπήσει τον Ολυμπιακό,
1: θέλει
0: την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Ακόμα και για τον Παναθηναϊκό που λέμε δεν θα προλάβει, δεν θα κάνει. Εγώ τους δανούς τους εκτιμούσα ανέκαθεν, να ξέρεις.
1: Κι εγώ. Θέλει άμυνα, θέλει αμυντικούς.
0: Δεν θέλει 15 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω αν θέλει.
0: Επίσης τελειώνει το συμβόλαιο του Μιχαηλίδη. Παίρνει μόνο 500.000. Ναι, θα μου πει κάποιος, εντάξει, λίγα είναι μισό εκατομμύριο. Δεν θα τα πάρουμε ποτέ εμείς. Εάν έπαιρνε ο Τσάλοφ 1 εκατομμύριο, ναι, είναι λίγα.
1: Και για μένα αυτή τη στιγμή έχει μεγαλύτερη σημασία ότι ο αγωνιστικός σχεδιασμός, δηλαδή αν είναι να αλλάξει η δομή η διοικητική, δηλαδή να έρθει ο πρόεδρος της ΠΑΦΟΥ, ο Ούγγρος, τώρα μπαίνουμε σε μια νέα διαδικασία η οποία θα προκαλέσει.
0: Δεν τα αρέσει πάντως. Ποια ΠΑΦΟΥ. Δεν είπα Κύπρος τώρα. Ποια Κύπρος.
1: Τέλος πάντων.
0: Ποδοσφαιρικά.
1: Μην
0: παρεξηγηθώ.
1: Ξέρεις τι θέλω να πω, Γιάννη. Ότι χάνεται χρόνος έτσι.
0: Φυσικά. Ακόμα συζητήσει.
1: Γιατί αν μπει κάποιος καινούργιος, αυτός θα θέλει να βάλει τη δική του σφραγίδα. Είναι λίγο μπέρδεμα. Πρέπει να γίνουν πιο συντονισμένα οι κινήσεις και πιο γρήγορες. Να μην χαθεί χρόνος, γιατί χάνεται χρόνος κάθε χρόνο και εννοώ το καλοκαίρι.
0: Εγώ επειδή παρακολουθώ.
1: Και οι επιπτώσεις τις βλέπουμε το χειμώνα.
0: Επειδή παρακολουθώ τουρκικό ποδόσφαιρο και ειδικά την Μπεσίκτας, επειδή με τον ΠΑΟΚ έχει μια σχέση, χρώματα, ετός τα ίδια είναι, έχει πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Δεν το συζητάμε, σου λέω.
0: Μπεσίκτας... Έχει δύο έχρωμους μπροστά, επειδή τη βλέπω, τα βλέπω τα μάτια ζωντανά.
1: Μπεσίκτας, Τρόμσο, τις αποφέρει.
0: Στο γήπεδο με 70.000 θα μου πει εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει παίξει μεγάλα γήπεδα. Okay. Είναι κάτι και την Τρόμσο. Θα έχει θέμα εκεί.
1: Τους αποφεύγεις αυτούς τους δύο.
0: Στον Άρη επίσης, μια βοδεύουμε προς το τέλος. Πρώτη ώρα, σε λίγο θα ακούσουμε τις άλλες συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει. Στον Άρη, εντάξει, ακούω για το Φούντας, λέγεται το παιδί του Όφη.
1: Ταξιάρχης Φούντας.
0: Ναι, το παιδί. Μένει ο κύριος Γρηγορίου και εκεί υπάρχει μουρμούρα. Δεν είναι, ο κύριος Καρυπίδης δεν είναι το οικονομικό level που είναι οι άλλοι τέσσερις.
1: Όχι. Και αυτό είναι πρόβλημα.
0: Γιατί. Βλέπω τώρα έφερε το δανό προπονητή και ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι ίδιος, είναι Παναθηναϊκός.
1: Κάποια στιγμή θα ξυπνήσει.
0: Και αν μπει ο Βαρδινογιάννης αλλάζω το παιχνίδια.
1: Εννοείται, κάποια στιγμή θα ξυπνήσει. Και θα ξυπνήσει σίγουρα λόγω Βοτανικού.
0: Γηπεδάρα.
1: Θα μπει στο νέο του γήπεδο.
0: Α, πρέπει τώρα μου γεννήθηκε μια ερώτηση.
1: Πρέπει να κάνει ομάδα.
0: Τώρα μου γεννήθηκε μια ερώτηση. Μήπως προτιμήσει, αλλά αυτό θέλει πολύ μεγάλο επικοινωνιακό τρίκ. Να πει ότι εγώ θα σπρώξω τα χρήματα στο προπονητικό στη Θέρμη. Και στην προσπάθειά μου να κάνω γήπεδο, άρα η ομάδα μου δεν θα είναι για 3-2-4.
1: Αυτά
0: 4.
1: Είναι, Γιάννη, είναι υποθετικά σενάρια.
0: Υποθετικά, ναι. Ρωτάω.
1: Δεν ξέρουμε. Πρέπει γρήγορα. Ό,τι είναι να γίνει, να γίνει γρήγορα. Να μας πούν τι ακριβώς
0: συμβαίνει. Το γήπεδο, όπως το βλέπεις, γίνεται πριν το 30, όχι. 26 έχουμε.
1: Καταρχάς, ας μείνουμε στις επίσημες ανακοινώσεις.
0: Ναι. Η κυβέρνηση λέει.
1: Δεν θα παίζει του χρόνου ΠΑΟΚ.
0: Στην Τούμπα.
1: Θα παίζει στην Τούμπα. Ναι. Δεν θα παίζει την Καφτατζόγλιο. Άρα πάμε ένα χρόνο μετά. Θα δούμε. Κανείς δεν ξέρει. Τώρα δεν μπορούμε να
0: μετά πάμε στο 28.
1: Δεν μπορούμε να μελλοντολογήσουμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα με την ομάδα. Να δούμε την ομάδα τι ακριβώς. Επειδή μπαίνουμε στο καλοκαίρι, στις αρχές Ιουνίου, πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα ο αγωνιστικός σχεδιασμός. Ο Λουτσέσκου να μην υπάρχει καμία υπόνοια.
0: Όταν και ο ίδιος λέει δεν θα κάνω κάτι, αλλά ο σύλλογος αποφασίσει. Ανοίγω την πόρτα.
1: Είναι σαν να λέει ρε παιδί μου ότι εγώ ξέρεις κάτι δεν φεύγω, αλλά μπορεί να μου πούνε ότι.
0: Αν μου τα χώσει Μπεσίκτας που δεν έχει πρόβλημα με τα λεφτά.
1: Όχι, ότι μπορεί να μου πούνε φύγε, μπορεί να μου πει η διοίκηση φύγε.
0: Η διοίκηση, ναι.
1: Με βάση αυτά που λέει ο ίδιος. Άρα πρέπει να ξεκαθαρίσουν άμεσα όλα πολύ γρήγορα και να ξεκινήσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός για πρώτη φορά τα τελευταία πολλά χρόνια να ξεκινήσει έγκαιρα. Για να υλοποιηθεί και έγκαιρα.
0: Λοιπόν. Και πώς έχουμε κάτι τελευταίο, να πούμε ότι βεβαίως κυρίες και κύριοι η εκπομπή που είχαμε Σαββατοκυριακή ολοκληρώνεται αύριο. Ξεκινάει το Μουντιάλ, στην πρωινή σου εκπομπή
1: θα τα λέμε και για το Μουντιάλ.
0: Θα τα λέμε για το Μουντιάλ, ξεκινάει, υπάρχει θέμα με τη ζέστη, υπάρχει θέση με τις ομάδες, κατηγορείται ο αγαπημένος μας Κάρλος Αντσελότη ότι πήρε τον Νεϊμάρ Επειδή πιέστηκε και έκοψε το center forward της Chelsea που έχει 20 γκολ, δίκαιο έχει ο τύπος.
1: Και ξέρεις, αν δεν υπήρχε Αντσελότη, η Βραζιλία θα, θα αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα. Εγώ στο μόνο που ποντάρω από άποψη Βραζιλία στο Μουντιάλ είναι στον Αντσελότη. Για πρώτη φορά σε προπονητή και όχι σε παίκτες.
0: Μουντιάλ χωρίς Ιταλία, ρε φίλε.
1: Τρίτο συνεχόμενο.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν γίνεται.
1: Σκουαντρατζούρα.
0: Πρέπει να ξέρει ότι έχω κάνει συνέντευξη του Μάρκο Ταρντέλη, έτσι.
1: Κι εγώ.
0: Ναι.
1: Έχω κάνει και το Αλτομπέλι.
0: Όχι, δεν το έκανα. Εντάξει, ο Μάρκο Ταρντέλη το 82, παιδιά, επειδή ήμουν και νέο παιδί τότε, ήταν ο πιο αγαπημένο ποδοσφαιριστή τη
1: Γη. Και του Ντελπιέρο στο Κομουνάλε.
0: Εντάξει, αυτή μετά.
1: Μαζί με τον Λίπη, το 2002, όταν είχε κάνει συνεργασία ο Πάουκ με τη Γιουβέντου, είχε πάει ο Μπάγεβιτ εκεί. Γιατί είναι...
0: Να κλείσουμε, ναι. 59, πες, γιατί θα μας βγάλουν από το στούντιο. Τότε όλες οι γυναίκες της γης ήταν ερωτευμένες με τον Μάρκο Ταρντέλη και με τον Καμπρίνη.
1: Ναι.
0: Όλες οι φωτογραφίες τότε.
1: Τεράστια ομάδα, Ιταλία, μεγάλο κεφάλαιο γιατί παίζουν όλο ξένοι, δεν υπάρχει.
0: Τώρα υπάρχει θέμα.
1: Δεν επενδύουν σε ακαδημίες.
0: Τώρα υπάρχει σοβαρό θέμα. Μάλιστα, διάβαζα ότι η Μίλαν πάει να πάρει τον προπονητή της Κρίσταλ Πάλας. Τι να κάνει ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας στη Μίλαν.
1: Δεν σου θέλει ο προπονητής. Πιστεύω ότι παλιά έβγαζαν μεγαθύρια ποδοσφαιρικά και τώρα δεν
0: επενδύουν. Μίλαν με Μαλντίνι, Μπαρέζι,
1: δεν επενδύουν στον Ιταλό ποδοσφαιριστή. Εκεί
0: Αλεσάνδρο Νέστα.
1: Όμως επειδή είναι μια τεράστια ποδοσφαιρική. Μια χώρα με τεράστια ποδοσφαιρική παράδοση, θα εύκολα θα αναγεννηθεί.
0: Μακάρι. Την υποστηρίζουμε στα Ευρώπα. Η μεγάλη Ιταλία. Λοιπόν, Αλεξάνδρα Μαρτίδου, σε λίγο να μας πει και τα τελευταία νέα εντός και εκτός χώρας. Γίνεται χαμός. Εμείς σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στους Δελφούς που διεξάγονται οι εργασίες της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ανέφερε ότι θα υπάρχει στην Ελλάδα επενδυτική σταθερότητα σχετικά με τη λειτουργία και ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε ότι οι αλλαγές στον κώδικα δικηγόρων θα γίνουν μόνο αν υπάρχει απόλυτη συμφωνία του δικηγορικού σώματος. Στην παραδοχή, ο Τεάνη Βουλή γνώριζε την έκθεση Τιχεροπούλου για τον ΟΠΚΕΠΕ και δεν καταλόγιζε ευθύνες για υπουργούς, το ΠΑΣΟΚ δεν θα ζητούσε προαναγκριτική, προέβη νωρίτερα ο γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του κόμματος, Χρήστος Κακλαμάνης. Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Παρασκευή Τιχεροπούλου συνέταξε πόρισμα ζημίας για τον ΟΠΚΕΠΕ, από το οποίο προκύπτει ότι από τις 11 υποθέσεις βουλευτών, των οποίων ήρθε η ασυλία, οι 6 δεν προκάλεσαν καμία ζημιά στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Όσο για τις άλλες 5 περιπτώσεις, σύμφωνα με το πόρισμα Τιχεροπούλου, ακόμη και αν υπήρξε ζημιά, δεν αποδεικνύεται. Επίσης, η κυρία Τιχεροπούλου εκτιμά ότι η υποτιθέμενη ζημία δεν ξεπερνά τις 115.000 ευρώ, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε λόγο για συνολική ζημία του δημοσίου πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Με κοντομάνικα και μαγιό θα εγκαινιάσουμε το μετρό στην Καλαμαριά. Η πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του συνδέεται με τις διαδικασίες πιστοποίησης της νέας γραμμής από το Διεθνή Φορέα, υπογράμμισε σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Επανέλαβε δε ότι η επέκταση στα δυτικά είναι η επόμενη μεγάλη προτεραιότητα. Στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς θα οδηγήσουν οι εξελίξεις την ερχόμενη Τρίτη, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τουλάχιστον 4 βουλευτές, Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος και Δημήτρης Τζανακόπουλος, θα ανεξαρτητοποιηθούν με κοινή δήλωσή τους. Για 6η συνεχόμενη μέρα συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των τιμών στον καυσίμο στα διηλιστήρια, εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει σταδιακά σε χαμηλότερες τιμές και στην Αγγλία τις επόμενες μέρες. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη στον Εύωσμο για το θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου πρώην πεθερού του το βράδυ της Παρασκευής. Σε βάρος του ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση. Κλειστό θα παραμείνει μέχρι αργά το βράδυ το αλπικό πέρασμα Μπρένερ, ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την Αυστρία και την Ιταλία, λόγω κινητοποίησης των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την συνεχώς αυξανόμενη επιβάρυνση από τα διερχόμενα οχήματα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή,
6: 8 με 10 το βράδυ,
5: στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
7: Θέσεις και απόψεις, γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
8: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
9: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Παρακολουθήσαμε κάποιες δηλώσεις εδώ που έγιναν και από τον κύριο Αταμάν, ο οποίος μίλησε για το παιχνίδι. Εντάξει, Παναθηναϊκός κατά διαστήματα, για να είμαστε δίκαιοι, έδειξε ότι έχει πιο καλούς παίκτες. Ο Τούρκος αυτός, ο Οσμάν, θα τον ήθελα στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν ξέρω. Παίρνει 2,5 εκατομμύρια, θα παίρνει συμβόλαιο. Πάρα πολύ καλός παίκτης, παιδιά. Και φαίνεται ότι είναι και ευγενικό παιδί, ας πούμε. Δεν προκαλεί. Okay. Λοιπόν, σας έλεγα. Εντάξει, τώρα ξεκινάει το Ολυμπιακός ΑΕΚ. Το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Λάθος μου, κίτρινη κάρτα. ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, πάει τελικό. Αν κερδίσει ΑΕΚ, θα χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Τώρα, σε λίγο θα ακούσουμε τον Σάκη Τσιόλη και αμέσως μετά τον Αλέξανδρο Λοθάνο. Μιλάει για τους τελικούς Champions League, αυτούς που έγιναν. Στο Σάκη Γκίνα, μια άκρος ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, τώρα έχουμε τον τελικό Champions League το βράδυ. Κατ' εμέ, η Paris Saint-Germain είναι καλύτερη ως ομάδα. Κατ' εμέ, είναι πιο πλήρης ομάδα. Μπορεί να σε σκοτώσει πιο γρήγορα. Αν ανοίξει η Arsenal και δεχθεί πρώτη γκολ, μπορεί να δεχθεί και 3 και 4 τέρματα. Έτσι. Η Arsenal είναι πολύ σκληρή ομάδα. Και επίσης, να μην το ξεχάσω αυτό, ο τελικός δεν ξεκινάει 10 παρατέταρτο στις 7. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή η Ομοσπονδία, αν και το μυαλό μου πάει στο ότι οι αγορές όλου του πλανήτη βλέπουν Champions League. Μπορεί η Ασία, τα κανάλια που είναι συμβεβλημένα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, να ζήτησαν αλλαγή ώρας. Γιατί προσέξτε, θα τα πούμε αυτά και θα τα λέμε αυτά στην καθημερινή εκπομπή του Σάκη Γκίνα, όπου θα μιλάω καθημερινά για Μουντιάλ. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία από τα προημιτελικά και μετά, όταν σφίγγουν τα γάλατα δηλαδή που λέμε και στο χωριό μου, όλες οι ώρες θα προσπαθήσουν να πέφτουν σε κεντρικές ώρες Ευρώπης. Δηλαδή 8, 7, 9, 10. Εκεί ελοχεύει ο κίνδυνος της θέρμανσης. Της θερμοκρασίας, συγγνώμη, της θερμοκρασίας. Δηλαδή τώρα είναι 40 βαθμούς. Αν στο Μεξικό έχει 40 βαθμούς, πώς θα παίξει στις 12 το μεσημέρι Αγγλία, Γερμανία, λέω. Λοιπόν, 7 η ώρα. Κοσμοτέ Σπορ 1. Arsenal, Paris Saint-Germain, ο μεγάλος τελικός του Champions League. Η Arsenal είναι σκληρή ομάδα, η Paris είναι καλύτερη κατ' εμέ. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Αλλά δεν. Εντάξει, να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Να μην πάει τώρα σε ένα 0 και πέναλτι και τέτοια. Θα δούμε ένα καλό παιχνίδι. Επίσης, και να κλείσω με αυτό για να πάμε στο Σάκη Τσιόλη, διαφημίσεις και Αλέξανδρο Λοθάνο. Επίσης, η Liverpool, σας το είπα και πριν, ανακοίνωσε την απόλυση του Σλότ. Τώρα η Λίβερπουλ ξέρει, γιατί δεν ξέρω, ούτε Champions League είναι νομίζω. Έδιωξαν τον 47χρονο έπειτα από 2 σεζόν και μια κατάκτηση Premier League. Ήταν μια δύσκολη απόφαση, λέει η Λίβερπουλ. Αυτός και η οικογένειά του θα είναι πάντα ευπρόσδεκτη στο Anfield. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Η Λίβερπουλ, ακούγονται διάφορα ονόματα. Θα δούμε. Λοιπόν, θα ενημερωθούμε και θα ενημερωθείτε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Σάκη Τσιόλη. Διαφημίσεις μετά και αμέσως μετά Αλέξανδρος Λοθάνο εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
1: Σάκης Τσιόλης, τον είχα μαζί όλη την χρονιά και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτό, για την τεχνικοτακτική ανάλυση των αγώνων της Premier League αλλά και των ευρωπαϊκών αγώνων των ελληνικών ομάδων. Συνεχίζει να έχει, έτσι, να είναι σε full απασχόληση καθώς προετοιμάζεται για την νέα χρονιά. Θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα για να μας δώσει τα φώτα του τώρα και σήμερα. Coach, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε σένα, στους ακροατές σου, και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Έχουμε το αποκορύφωμα της χρονιάς που είναι ο τελικός του Champions League, coach, να ξεκινήσουμε από αυτό. Νομίζω ότι έχουμε να πούμε και πολλά για τον τελικό του conference χθες. Χαμηλής ποιότητας το θέαμα, έτσι δεν είναι?
2: Εντάξει, πάντα υπάρχει αγωνιστική πειθαρχία, υπάρχει πάθος, υπάρχει πολύ τρέξιμο. Η Crystal Palace ήταν και το φαβορί βέβαια και επιβεβαιώθηκε μέσα στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Έβγαλε πολύ καλή αγωνιστική συμπεριφορά. Αλλά σίγουρα το παιχνίδι του Champions League είναι μια διαφορετική κατάσταση. Αυτά που είδαμε μέχρι τώρα με την Παρί, με τη Λεάλ και όλα αυτά, πραγματικά αυτό το αφήνει λίγο σε μια δεύτερη μοίρα. Παρότι που σας είπα και πάλι ότι με αφορμή το ότι τι είδαμε στο Champions League, αυτό μας κάνει να μην μας φτάνει τόσο πολύ τη απόδοση που κάνει η ομάδα εχθές.
1: Ναι. Coach, τι βλέπεις τεχνικοτακτικά για το Σάββατο?
2: Εντάξει, νομίζω ότι το συνδυαστικό, γρήγορο και επιθετικό, γιατί είναι συνδυαστικό το παιχνίδι της Παρί, είναι αυτή που και ένα πολύ μεγάλο όπλο που έχει η Παρί Ζερμέ είναι ότι έχει πολύ μεγάλη προσωπικότητα και αυτοπεποίθηση. Που στις δύσκολες στιγμές, που αυτό ξέρεις, αυτό κρίνει και όλα τα παιχνίδια τα μεγάλα, σε κρίσιμες στιγμές δείχνει χαρακτήρα αυτή η ομάδα. Και νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει και σε αυτό το παιχνίδι. Παρότι που η Arsenal είναι μια ομάδα που και pressing και συνοχή, δηλαδή πολύ κλειστή σαν ομάδα, θα βάλει πολύ μεγάλα προβλήματα, θα βάλει απέναντι στην Παρί.
1: Mm-hmm. Τι πιθανότητες δίνεις, ποσοστά?
2: Αν έτσι πούμε με τα ποσοστά, είναι 60-40 περίπου υπέρ της Παρί. Mm-hmm. Αλλά και το 40 δεν είναι καθόλου ένα μικρό ποσοστό. Και... σε ένα τελικό και σε μια βραδιά, έτσι.
1: Και υπάρχει και περίπτωση η Άγγλια, αν το πάρει η Arsenal, να τα πάρουν και τα τρία τρόπαια φέτος, δηλαδή και το Europa και το Conference και το Champions League. Το έχει κάνει μόνο μία φορά, μας το είπε ο Αλέξανδρος Ολοθάνο, προηγουμένος coach, μόνο μία χώρα στην ιστορία του ποδοσφαίρου, η Ιταλία το 1990. Με Μίλαν, Γιουβέντους και Σαμπτόρια, τότε πρωταθλητριών και πελούχων και UEFA. Θα είναι δεύτερη φορά που θα το κάνουν οι Άγγλοι, αν το κάνουν, κάτι που δείχνει ότι το αγγλικό ποδόσφαιρο έχει αλλάξει.
2: Εντάξει, νομίζω ότι σε συλλογικό επίπεδο δεν το συζητάμε. Είναι μακράν όλα αυτά τα χρόνια. Και τώρα αυτό θα φάνταζε και πολύ φυσιολογικό αν δεν υπήρχε αυτή η υπερομάδα, έτσι όπως τη βλέπω εγώ. Μια ομάδα του προπονητή, η Paris Saint-Germain, η οποία πραγματικά έχει αλλάξει το στάτους. Φύγαν οι μεγάλες φίρμες και όλα αυτά. Ο Μέση, ο Επαπέ και τα λοιπά, ο Νεϊμάρ. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι είναι μια ομάδα καθαρά του προπονητού και πώς μπορεί μια ομάδα να κάνει αυτή τη διαφορά. Αν δεν είχε λοιπόν αντίπαλο την Παρί, θα έλεγα ότι η Αγγλία είναι πολύ κοντά στο να κάνει αυτό το τρίμπλ.
1: Coach, πριν πάμε να μου πεις και δύο κουβέντες για το Μουντιάλ, το τι περιμένεις από εκεί, τι περιμένεις να δούμε δηλαδή, σε επίπεδο ομάδων και τακτικής. Θέλω έτσι από μία, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ έτσι περιορισμένος ο χρόνος σου και σήμερα, από μία αναφορά για το τι αναμένεις, χωρίς να ξέρουμε τον αγωνιστικό σχεδιασμό, χωρίς να έχει γίνει τίποτα απολύτως μέχρι τώρα, ούτε σε επίπεδο μεταγραφών, ούτε οτιδήποτε άλλο, από το Big Four, ας πούμε, για να πούμε, ή το Big Five. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον ΠΑΟΚ.
2: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσει, γιατί ακόμα υπάρχουν κάποια ερωτηματικά όσον αφορά με τον Λουτσέσκο. Γι' αυτό που βγαίνει και λέει ο ίδιος ο Λουτσέσκο, ότι εγώ δεν ξέρω, αλλά έχω συμβόλαιο ακόμα ένα χρόνο. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Θέλω να πιστεύω βέβαια κι εγώ ότι δύσκολα θα κουμπίσουν στο Λουτσέσκο, δεν θα την κάνει ο Σαββίδης, γιατί έτσι έχει μάθει, με αυτόν τον άνθρωπο στηρίζει, κάνει, πιάνει. Νομίζω ότι θα πάει κάπως έτσι. Σίγουρα αναμένεται αρκετές μεταγραφές από την πλευρά του ΠΑΟΚ, για να μπορέσει να αλλάξει κυρίως την ψυχολογία της ομάδας και του κόσμου. Mm-hmm. Γιατί μετά από αυτό που έγινε στο φετινό πρωτάθλημα, και ιδιαίτερα αν υποθέσουμε ότι μέχρι τον καιρό που τραυματίστηκε ο Ζήφκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας και ο Γιακουμάκης, αλλά δεν αντικατασταθήκαν έτσι όπως θα έπρεπε, έχασαν τα πάντα. Ενώ δεν φάνταζε ότι ήταν πολύ κοντά στον ντάμπλ. Mm-hmm.
1: Και όχι μόνο την ψυχολογία, coach. Προφανώς χρειάζονται κάποιες μεταγραφές για να αλλάξουν, να βελτιώσουν και την ποιότητα της ομάδας σε συγκεκριμένους τομείς.
2: Συμφωνώ απόλυτα ότι αυτό πρέπει να γίνει. Και θα πρέπει να γίνει, νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται mm-hmm. όλοι οι ευθύνοντες του ΠΑΟΚ.
1: Ποιους τομείς βλέπεις εσύ ότι... καθαρά απ' έξω έτσι όπως το
2: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι στην πρώτη φάση αυτό που πρέπει να κάνει οπωσδήποτε είναι να αλλάξει την σύνθεση στην αμυντική του γραμμή. Πρέπει να προσθέσει περισσότερη ταχύτητα, και δεν μιλάω ταχύτητα, φυσική ταχύτητα, που και αυτό πρέπει να γίνει, στον τρόπο ανάπτυξης παιχνιδιού. Ένα και δύο, στον αμυντικό transition έδειξε ότι έχει τεράστια προβλήματα. Όσον αφορά να χάνει την μπάλα στην επίθεση και βγαίνει ο αντίπαλος στην αντεπίθεση, έχει προβλήματα. Νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί και θα αλλάξει πολλά πράγματα στην τετράδα της άμυνας του.
1: Μάλιστα, αυτό είναι το βασικό. Και μπροστά κάποιες πινελιές, γιατί φαίνεται ότι δεν μπορούν να βγάλουν τη σεζόν. Όταν λείπει ο Ζήφκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας ή ξέρω εγώ, ο Σεντερφόρ, εκεί υπάρχει σοβαρό θέμα. Και το θέμα του φόρ είναι πολύ κέριο στον ΠΑΟΚ, coach, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ο Γερεμέγεφ και ο Μύθου. Ο Γιακουμάκης ήταν δανεικός, δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει. Και είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα η θέση του center forward για οποιαδήποτε ομάδα, έτσι, έτσι δεν είναι?
2: Σίγουρα δεν το συζητάμε, και ειδικά όταν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Για παράδειγμα, εμένα ο δική μου ομάδα ο Απόλλωνας πήρε το πρωτάθλημα γιατί οι τέσσερι επιθετικοί μου κάνουν 80 γκολ. Χωρίς να έχει επιθετικούς δεν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα. Νομίζω ότι σε πρώτη φάση, εγώ δεν ξέρω, έτσι το βλέπω, ότι επιβάλλεται ο Γιακουμάκης να μείνει στην ομάδα και να πάρθει ακόμα ένας πολύ καλός επιθετικός παίχτης για να μπορεί να στηριχθεί ο ΠΑΟΚ. Γιατί όπως είπαμε, μέσα σε ένα μήνα έχασε τα πάντα ο ΠΑΟΚ.
1: Χωρίς το Γιακουμάκη. Και είναι γεγονός αυτό που λες. Και να πάμε τώρα στον, να πάμε στον Άρη. Από τις δύο κουβέντες. Ο Άρης έμεινε ο Γρηγορίου. Σημαντικό είναι Έλληνας προπονητής, γιατί τους απαξιώνουμε τους Έλληνες προπονητές. Παρότι μας έβαλαν τα γυαλιά και φέτος. Ο Κόντης πήρε το κύπελλο με τον Όφη. Ο Παπαδόπουλος κόντεψε να βγάλει τον Λεβαδιακό στην Ευρώπη.
2: Ναι. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό το ότι μένει ο προπονητής εκεί. Ξέρει καταστάσεις, ξέρει τι θα γίνει. Νομίζω και την ομάδα του ξέρει και τις ελλείψεις ξέρει. Ο Άρης όμως πρέπει να κάνει μια τεράστια προσπάθεια να μπορέσει να ξαναβρει το DNA, γιατί αν μείνει και σταθεί σε αυτό που έγιναν στα play-off τα δικά του, τα οποία δεν είχαν καμία σημασία πλέον όταν ο Άρης, όταν ο Όφη πήρε το κύπελο, οι ομάδες κάνανε περισσότερες δοκιμές όσον αφορά με παίκτες που δεν είχαν μεγάλη συμμετοχή. Δεν μπορεί να είναι κριτήριο αυτό για τον Άρη και να πει να ενθουσιαστεί και να πει α, καλά πήγαμε και προχωράμε. Θα πρέπει να περάσει και να βελτιώσει πράγματα τόσο στην επίθεση, στο κέντρο και στην αμυνά του. Πρέπει να βελτιώσει πράγματα ο Άρης για να μπορέσει να μπει μέσα στην τετράδα των ομάδων.
1: Έχει πολλή δουλειά και όπως είπες να ξαναβρει το DNA του. Και πάμε τώρα, ο Παναθηναϊκός έφυγε ο Μπενίτεθ, για τον οποίο μιλούσε όλη τη χρονιά και έλεγε ότι δεν καταλαβαίνω τι παίζει ακριβώς. Και προσέλαβε ο Παναθηναϊκός, και θέλω να πεις την άποψή σου έτσι εντάχει, έναν νεαρό Δανό, τον Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος έχει πάρει δύο ντάμπλ και έφτασε στους 16 του Champions League με την Κοπενχάγη.
2: Ναι, τώρα κοίταξε να δεις μια σύμπτωση. Εγώ έχω προσωπική σχέση και φιλία πολύ με τον Κώστα τον Πατσιμίλα, ένα παιδί που πέρασε τον Παναγό, έχει πολύ καλή σχέση με τον Ζέγκα αυτός, μίλησε, που μιλάει μαζί του. Είμαστε εδώ στη γειτονιά και μιλάγαμε προχθές και το έλεγε ο Ζέγκα, ο οποίος τον είχε και προπονητή στην Κοπενχάγη αυτόν που έρχεται τώρα
1: στο Παναθηναϊκό.
2: Ναι, και είπε τα καλύτερα για αυτόν. Ότι είναι συνδυαστικός, του αρέσει το καλό ποδόσφαιρο, κάτω μπάλα, να βγάζει την μπάλα από την άμυνα στην επίθεση συνδυαστικά, να παίζει γρήγορα. Ένα τέτοιο μοτίβο και ένα τέτοιο στυλ που θέλει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι μου φαίνεται και εμένα και πειθαρχημένος είναι και έχει κάνει και τις επιτυχίες του. Άρα λοιπόν έχει μια εμπειρία πάνω στις επιτυχίες. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν είναι εύκολο καράβι, θα θέλει πολλά πράγματα να τον καθοδηγήσει και ο Ζέγκα που θα είναι ο άμεσος συνεργάτης. Mm-hmm.
1: Και μια κουβέντα, η ΑΕΚ έχει κάτι στρωμένο από το πρωτάθλημα, αρκεί να το διευρύνει κάπως κότς, και ο Ολυμπιακός πώς βλέπεις τα πράγματα?
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε για την ΑΕΚ το εξής, και είχαμε ξαναμιλήσει μαζί Σάκη, ότι η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε κατά πολύ αυτή την καθίστηση το ΠΑΟΚ και το Ολυμπιακό. Γιατί σε βαθμολογική, σε κομμετή βαθμολογική δεν μάζεψε περισσότερους βαθμούς τα προηγούμενα χρόνια. Την βοήθησαν όμως αυτό το γκέλα που γίνανε με αυτές τις δύο ομάδες. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ δεν πρέπει να μείνει μόνο εκεί, γιατί η Champions League έχει πολύ μεγάλες υποχρεώσεις. Και θέλω να πιστεύω ότι προς αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθούν, θα πάρουν ποδοσφαιριστές που θα μπορέσουν σε ένα υψηλό επίπεδο να σταθούν. Και παράλληλα, όταν πας να ενισχύεις μια ομάδα για να μπορεί να σταθεί καλά στο Champions League, πάει να πει ότι φτιάχνεις και μια ομάδα καλή για το ελληνικό πρωτάθλημα. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να φτιάσει πραγματικά για 2-3 χρόνια μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά για τον Ολυμπιακό, πιστεύω ότι το σημαντικό είναι, θέλω να πει, καλά όπως τον παρακολούθησα, έχει βέβαια και αγώνες και πόδι και στα πόδια κτλ. Είναι μεγάλη υπόθεση το πώς θα παρουσιαστεί ο Φορτούνης. Και ότι είναι ο Κωνσταντέλης για τον ΠΑΟΚ, ενδεχομένως να είναι και ο Φορτούνης για τον Ολυμπιακό. Μετά την καθίζηση που είχε ο Τσικίνιο, που δεν ήταν βέβαια ποτέ ο Τσικίνιο playmaker. Σαν στυλ παιχνιδιού. Νομίζω ότι έρχεται αυτός ο παίκτης, θα φτιάξει πολλά πράγματα στην επίθεση, θα αξιοποιηθεί η επιθετικότητα με την οργάνωση του παιχνιδιού. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ψάχνεται για τα δύο άκρα. Τι θα κάνει με τους δύο ακριανούς back half.
1: Μπορεί ο Φορτούνης τώρα 33, θα μου πεις δεν είναι πολύ μεγάλος, αλλά αυτό το πήγαινε, έλα, ήταν στην Αραβική Χερσόνησο, στην Αλκαλίτζ, που δεν είναι και τόσο πολύ ανταγωνιστικό το επίπεδο. Μπορεί, λες, να επανέλθει όπως ήταν πριν φύγει?
2: Κοίτα, Κοίτα, νομίζω ότι πέρα ότι είναι ένα καταπληκτικό επαγγελματία, τον βίωσα και τον ήξερα και τη χρονιά εκείνη από την Τρίπολη που έφυγε και πήγε στο Ολυμπιακό. Ο Κώστας είναι ένα παιδί το οποίο έχει κάνει πάρα πολύ καλή ζωή. Φροντίζει τον εαυτό του, γυμνάζεται πάρα πολύ καλά. Ειδικά μετά την πρώτη περίοδο που είχε πάει στη Δανικό, μετά την Τρίπολη που είχε πάει στη Γερμανία και γύρισε, ήταν άλλο παιδί. Αν προσέξει τους τραυματισμούς του και είναι ξεκούραστος οργανικά, γιατί όπως είπες και εσύ, δεν είναι εύκολο εκεί που πάει και παίζουν, γιατί είναι υψηλές οι θερμοκρασίες που παίζουν και ξέρεις, οι οργανισμοί κουράζονται εύκολα. Αν το CBK του είναι καλό και το προσέξει ο Κώστας, νομίζω ότι μπορεί να γίνει ο ηγέτης του Ολυμπιακού. Έχει εξάλλου ακόμα, δεν τον πήραν τα χρόνια. Έχει καλή σωματοδομή. Πιθανόν να μπορέσει να το στηρίξει αυτό. Ωραία. Αλλά δεν είναι μόνο ο Φουτούνης για τον Ολυμπιακό. Θα πρέπει να κάνει και κυρίως όπως είπα, χρειάζεται δύο πλάγιους μπακ οπωσδήποτε.
1: Ναι, και είχε και θέματα. Φέτος είχε παραπάνω ξένους από ό,τι επιτρέπονταν. Διαμαρτύρονταν ο Μεντιλίμπαρ κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Είναι λίγο μια περίπλοκη κατάσταση και στον Ολυμπιακό coach. Θέλω κλείνοντας να μου πεις για το Μουντιάλ, το οποίο υπάρχουν ευχάριστα μηνύματα όσον αφορά τις ώρες. Στην αρχή δηλαδή θα έχουμε μάτς από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 7 το πρωί και κάποια 2,5 τα ξημερώματα, 4-5 δύσκολα να τα δει κάποιος, αλλά από τη φάση των 32 και μετά, ειδικά από τους 16, θα εξομαλυνθεί η κατάσταση και θα είναι κοντά έτσι σε ανεκτές ευρωπαϊκές ώρες η διεξαγωγή των αγώνων. Τι βλέπεις εκεί τεχνικοτακτικά, αν περιμένει να δούμε κάτι και σε επίπεδο ομάδων?
2: Τα πρώτα απ' όλα περιμένουμε να δούμε, γιατί σίγουρα θα αλλάξουν κάποια πράγματα όσον αφορά με το offside και τα λοιπά, με το VR και τα λοιπά. Θα αλλάξουν πράγματα με τους κανονισμούς. Θα πρέπει να τους δούμε κατά πόσο θα λειτουργήσουν. Ένα είναι αυτό. Το άλλο, το δεύτερο είναι.
1: Θα εφαρμοστεί το offside από το Mundial coach. Αυτό που λένε ότι πρέπει να προεξέχει όλο το σώμα, ολόκληρο του επιθετικού. Για να θεωρεί.
2: Την άλλη εβδομάδα θα ανακοινωθούν και όλες οι καινούργιοι κανονισμοί.
1: Μάλιστα, αυτό είναι είδηση που μου λες, γιατί δεν είχε ανακοινωθεί. Και το νέο offside, το οποίο θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στο Μουντιάλ,

0: νοθεί ότι θα αλλάξει στο, και θα εφαρμοστεί στο Μουντιάλ για πρώτη φορά.
1: Κοίτα, σε 10-15 μέρες θα ανακοινώσουν όλο το περιεχόμενο, γιατί πρέπει να ενημερωθούν οι ομάδες και να βάλουν τους ειδικούς να μιλήσουν στους παίκτες. Mm-hmm. Πιστεύω ότι και τα πέναλτι με τον τρόπο που δίνονται δεν θα δίνονται. Θα αλλάξει και ο κανονισμός πάνω σε αυτό. Αυτές έτσι τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι και βλέπω από την Ομοσπονδία, από την UEFA, γιατί εγώ με το. Και όλοι οι προπονητές που έχουμε professional, όλοι είμαστε μέλη της UEFA και παίρνουμε, όταν ψαχνόμαστε παίρνουμε τέτοιες ειδήσεις. Νομίζω ότι θα αλλάξουν και το τρόπο που θα δίνει το πέναλτι και το offside που θα λειτουργεί. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε αυτούς. Τώρα κατά τα άλλα νομίζω ότι θα δούμε μια μαγεία, γιατί είναι η πανδεσία. Το περιμένω. Μακάρι να μην έχει τίποτα ο Μέση, γιατί έβγαλε τώρα και ανακοινώθηκε ότι έχει κάποιο ένα τραυματισμό και δεν μπορεί να πάει ακόμα στην Αργεντινή. Μακάρι να μην έχει τίποτα, να μπορέσει να προπονηθεί καλά για να δούμε ίσως για τελευταία φορά σε Μούντιαλ αυτό το παγκόσμιο.
0: Το τεράστιο παίχτη, ναι, όντως. Περιμένεις Ισπανία, Γαλλία, Αργεντινή, αυτά τα γνωστά ή κάτι άλλο?
1: Κοίτα, γιατί πάντα πρέπει. Όλα καλά είναι, αλλά στο τέλος μιλάει ο Γερμανός. Πρέπει να δούμε λίγο τη Γερμανία. Εγώ έχω σε αυτούς, όχι ότι έχω πολύ μεγάλη, ξέρεις, δεν είμαι τόσο στο γερμανικό, γιατί δεν είναι τόσο δραματικό, παρότι που η Μπάγερ έπαιξε φέτος πολύ καλό ποδόσφαιρο. Όμως η Γερμανία είναι πραγματικά μια μηχανή και είναι πολύ δύσκολα να την κερδίζει τη Γερμανία. Άρα λοιπόν, πέρα από τις τρεις αυτές ομάδες, Αργεντινή, Γαλλία, όπως είπε, Ισπανία, πάρα πολύ ωραία, περιμένουμε και τη Γερμανία λοιπόν για να κλείσει. Χωρίς να αποκλείεται κάτι το οποίο μπορεί να έρθει από το πουθενά.
0: Ναι.
1: Έτσι, μια ομάδα που μπορεί να έρθει και ξαφνικά να. Γιατί πάντα η ομάδα κερδίζει τα ονόματα.
0: Μάλιστα.
1: Και μια καλή ομάδα.
0: Στη Βραζιλία τα περιμένουμε όλα όχι από παίκτες για πρώτη φορά. Δεν θα είναι στάρι παίκτες, αλλά ο προπονητής, ο Αντσελότη.
1: Παρόλα που λένε και μακάρι έτσι είναι και όλοι που βολευόμαστε, όλοι θέλαμε να η Βραζιλία να είναι πάντα εκεί που είναι. Νομίζω ότι δεν θα έχει αυτό που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει εξελιχθεί το ποδόσφαιρο, ειδικά με τις ευρωπαϊκές ομάδες εδώ. Η Αργεντινή είναι μια ομάδα που ακολουθεί, γιατί έχει πολλούς Αργεντίνους παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη. Θα το δούμε βέβαια, μακάρι να διαψευθώ και να μπει η Βραζιλία αυτή που θα μας μαγεύσει.
0: Κόουτς, ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε μες το καλοκαίρι, θα σας αφήσουμε ήσυχο. Καλό απόγευμα και καλή.
1: Έχουμε την εβδομάδα τη Θεσσαλονίκη, θα σε πάρω να βρεθούμε να
0: το. Ναι, θα τα πούμε από κοντά. Γεια σου, Κόουτς, ευχαριστούμε πολύ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
3: Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης, ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου, ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά.

0: δες το ραδιοφωνικά.
1: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
2: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
3: Πάμε παραλία με τον FM 100.
4: Με τον Αλέξανδρο Λοθάνο από τον gazeta.gr που έχει πολύ βαθιά γνώση του ξένου ποδοσφαίρου, όπως το λέγαμε παλιά. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
4: Μια χαρά, σε είχαμε στις προβλέψεις για τους αγώνες του ΠΑΟΚ στο Europa League, στα περισσότερα μάτς, νομίζω, έπεσες μέσα όσον αφορά και το αποτέλεσμα και με την Λίλ και με την Θέλτα. Και τώρα, Αλέξανδρε, έχουμε το κορύφωμα της χρονιάς, που είναι ο τελικός του Champions League κάθε χρόνο, μετά την κατάκτηση του Europa από την Aston Villa, την κατάκτηση χθες του Conference League από την Crystal Palace. Οι Άγγλοι πάνε για κάτι αδιανόητο που νομίζω ότι δεν το έχει πετύχει ποτέ καμία ευρωπαϊκή χώρα, δηλαδή να κατακτήσουν και τους τρεις ευρωπαϊκούς τίτλους της χρονιάς, εάν το πάρει η Arsenal.
5: Έχει γίνει όταν ήμασταν πιτσιρικάδες εσύ και εγώ, το 1990 το είχε κάνει η Ιταλία, τότε που ήταν κυρίαρχη ως κάποιο ΝΑΤΟ. Είχε πάρει τότε η Μίλαν το Champions League, είχε κάνει repeat μάλιστα, το Κύπρο Βοαδριών ακόμα, γιατί δεν λέγονταν Champions League το 90, με Φαμπάστεν, Γκούλι, Τράικαν και τα λοιπά. Είχε πάρει η Σαμπντόρια το Κύπελλο Κυπελλούχων με τον αείμνηστο τον Τζανλούκα Βιάλι. Το Κύπελλο Κυπελλούχων, το οποίο και αυτό είναι πλέον αείμνηστο, δεν υπάρχει σαν διοργάνωση, παρότι θεωρώ ήταν πολύ ωραία διοργάνωση, δηλαδή κυπελλούχοι να παίζουν. Και το Κύπελλο UEFA, τον Europa League, το είχε πάρει η Γιουβέντους σε τελικό με τη Φιωρεντίνα, που ήταν διπλή, αν θυμάσαι, τελική. Ήταν δηλαδή απόλυτα κυρίαρχη η Ιταλία εκείνη την εποχή, ήταν ούτως ή άλλως η Σέρια το καμπιονάτικο, το κορυφαίο ποτάσμα, όπως είναι τώρα κορυφαίο το αγγλικό, και αυτό πάει να κάνει κάτι που έχει συμβεί πριν από 36 χρόνια.
4: Και μία και μοναδική φορά, Αλέξανδρε, τώρα, γιατί πολύ, μόνο εσύ μπορεί να το θυμώσουν αυτό, ίσως
5: όχι,
4: ο Χρήστος ο Σωτηρακόπουλος ενδεχομένως.
5: Ναι, επειδή το έψαξα γι' αυτό, με αφορμή αυτό, ναι, το λέω, δεν είναι δηλαδή, ξέρεις, μην το πάμε πάνω μάτω.
4: Πολύ ελάχιστη τώρα, που να θυμάσαι, ναι, η μοναδική χώρα που το έκανε αυτό στην ιστορία του ποδοσφαίρου είναι η Ιταλία το 1990, ακριβώς, όπως είπες τότε. Και βέβαια, γιατί ανέσυρες μνήμες, και κάπου η UEFA μετά το Γιόχανσον, κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, εμπορευματοποιήθηκε τόσο πολύ που χάθηκε και η έγκλη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση το Conference League με το κύπελο κυπελούχων, γιατί κάπως έτσι, ναι, ας πούμε, ναι, ότι ναι, αντικαταστάθηκε, ναι, το Europa League από το UEFA, από το Europa League. Οκ, okay, αυτό το δέχομαι, πάνω κάτω η ίδια δυναμικότητα. Αλλά το Conference League με το κυπελούχων δεν έχει καμία σχέση. Καμία. Δηλαδή,
5: βέβαια, προκειμένου να πούμε, Στάκη, ότι η ομάδα που το κατέκτησε ήταν και κυπελούχο στη χώρα. Έτσι. Δηλαδή,
4: εντάξει,
5: πήρε στο κύπελο, έτσι να τα λέμε αυτά.
4: Έτυχε.
5: Επειδή είχε γίνει θέμα να το πάω, αν μου επιτρέπει.
4: Ναι, βέβαια.
5: Το καλοκαίρι, με βάση ότι πήρε το κύπελο Αγγλία, έπρεπε να παίξει ο Europa League η Crystal Palace. Επειδή τύχαινε ένα εκ των μετόχων τη, ο Τζον Τέξτορ, Αμερικανό επιχειρηματία, να έχει ένα ποσοστό στην Crystal Palace και να είναι ο ιδιοκτήτη τη Λιόν, η οποία και αυτή έπρεπε να παίξει στο Europa League. Ενώ είχαν φορέ διαμαρτυρήθηκε στην UEFA και είπε ότι πρέπει να υποβιβαστεί εντός και εκτός αγωγικών η Crystal Palace από το Europa League και να πάει στο Conference League. Το UEFA το δέχτηκε και έγινε αυτή η αλλαγή, και έπαιξε ενώ είχαμε στο Europa League και η Crystal Palace στο Conference League. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League και του χρόνου θα παίξει δικαιωματικά πλέον και χωρίς την Νότιχαμ στη μέση, να το πω έτσι, στο Europa League.
4: Είναι αυτό που λέμε, Αλέξανδρε, καμιά φορά, κάθε εμπόδιο σε καλό. Γιατί ναι, αν ήταν, ναι, στο Europa δεν θα το παίρνει.
5: Λογικά όχι. Ναι. Λογικά όχι, γιατί είναι πιο ψηλό το επίπεδο. Ναι.
4: Κατά πάσα πιθανότητα, αν και εκεί το πήρε η Aston Villa, ναι, η οποία, εντάξει, δεν, ήταν όμως, είναι πιο ψηλά, ήταν στην βαθμολογία από την Crystal Palace. Και έλεγα για το κύπελο κυπελούχων, γιατί βέβαια υπάρχει μια λογική στην UEFA, ότι έτσι δίνουμε την ευκαιρία στις μικρομεσαίες ευρωπαϊκές ομάδες, τις μικρές χώρες, να έχουν δικαίωμα στο όνειρο, στην ελπίδα, ας πούμε, να κατακτήσουν ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Αυτό είναι μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη είναι ότι υποβαθμίστηκε πάρα πολύ το κύπελο κυπελούχων, το σημερινό Conference League, βέβαια δεν έχει καμία σχέση, δεν είναι κυπελούχες ομάδες.
5: Ναι.
4: Υποβαθμίστηκε πάρα πολύ με αποτέλεσμα να βλέπεις, ας πούμε, ένα τελικό χθες, ο οποίος ήταν πολύ κακός ποιοτικά. Αυτό θέλω να πω, εκεί ήθελα να καταλήξω.
5: Ναι.
4: Ενώ ένας τελικός του κυπέλου κυπελούχων στο παρελθόν ήταν ματσάρες. Έπαιζαν οι κυπελούχες ομάδες.
5: Είναι άλλες εποχές τώρα, ούτως ή άλλως. Το, αυτό που είπε στην μπορεματοποίηση, αυτή έχει γίνει στο 100%. Επειδή είπε ο Γιώχανσον, ήταν όντως κομβικό, αλλά όχι λόγω του Γιώχανσον, λόγω του γενικού γραμματέα τότε της UEFA, του Γκέρ Χατάικ, ο οποίος ουσιαστικά αυτός εμπνεύστηκε το Champions League. Θυμίζω ότι επειδή ο κόσμος έχει πρόσφατη την ιστορία με την European Super League, που απειλούσε να φύγουν οι ομάδες, να πάνε να φτιάξουν δική τους διοργάνωση, αυτά δεν είναι τωρινά, αυτά είναι 40 χρόνια πίσω. Τότε υπήρχε G14, όπως λέγαμε, δηλαδή πάλι οι μεγάλες ομάδες, οι οποίες πέραν περισσότερα χρήματα, τότε απειλούσαν και πάλι να φύγουν. Τότε εμπνεύστηκε ο Γκέρχαρτ Ντάινερ το Champions League, γιατί και το Champions League, όπως εσύ και εγώ μεγαλώσαμε, ήταν οι οργάνωσεις που έπαιζαν οι πρωταθλήτριες. Όχι οι τέσσερις πρώτες από κάθε χώρα,
4: ναι,
5: όπως γίνεται τώρα. Έτσι, οπότε, δηλαδή, στο βωμό του να έχουμε περισσότερα έσοδα και να μην χάσουμε τις μεγάλες ομάδες, πήγαμε σε αυτό το σημείο. Βέβαια, το Champions League είναι, νομίζω, με το σπαθί του η κορυφαία μια συλλογή διοργάνωση στον πλανήτη σε οποιοδήποτε άθλημα, δηλαδή θεωρώ ότι είναι με άλλο επίπεδο το Champions League, αλλά απ' την άλλη ακολουθήσαμε την ίδια οδό και στις υπόλοιπες οργανώσεις, με αποτέλεσμα να γίνεται αυτό.
4: Ο Αχταρμάς λίγο.
5: Ως Ελλάδα, βέβαια, να πούμε ότι
4: ευνοηθήκαμε.
5: Ευνοηθήκαμε με τον Ολυμπιακό και πιθανόν να ευνοηθούμε και με άλλες ομάδες. Γιατί θυμίζω φέτος ο Τέσσερις Οχτώ αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από τη μετέπειτα φιναλίστ Ράγιο Βαλεκάνο. Ο Πάοκ επίσης δύο φορές ήταν στις 8 και ήταν κοντά. Δεν ήθελα να πω ότι εμάς σαν Ελλάδα νομίζω ότι δεν μας πήγε τι άσχημα.
4: Ναι, όχι. Βέβαια, γιατί μας δίνει την ελπίδα ότι μπορούμε να πετύχουμε το θαύμα, όπως αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός, κάτι που στο παρελθόν με το UEFA ή το Κυπελούχον ήταν ένα πολύ άπιαστο όνειρο. Και τώρα πάμε, βέβαια είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει την UEFA, νομίζω, Αλέξανδρε, η κακή ποιότητα των αγώνων στο Conference League, ακόμα και του τελικού. Δεν ξέρω αν το δουν. Τώρα θα μου πεις, εγώ εκφράζω από τη μικρή Ελλαδίτσα μία.
5: Πολύ ιδιαίτερα, γιατί αν σαν και μου ενδιαφέροντουσαν για την ποιότητα και όχι την ποσότητα του προϊόντος, δεν θα αυξάνανε διαρκώς τα παιχνίδια. Δεν θα φτάναμε στο σημείο, δηλαδή τώρα η FIFA, που ανέφερε στο Μουντιάλ, να έχει πάει τις ομάδες στις 48 και να σκέφτεται για το επόμενο Μουντιάλ να πάρει τις 64.
4: Ναι.
5: Που εκεί έχουν χάσει τελείως το μέτρο.
4: Ναι, εκεί δεν θα είναι Μουντιάλ μετά, θα είναι, ξέρω εγώ, παγκόσμιο πρωτάθλημα εθνικών ομάδων.
5: Ναι, αυτό. Και τώρα φέτος, εντάξει, και μπράβο τους, ας πούμε, δεν έχω κανένα θέμα με τις χώρες της πρωτάρης, δηλαδή που είναι τέσσερις θυμίζω σε αυτό το Μουντιάλ, δηλαδή το Κουρασάο, η Ορδανία, το Ουσμπεκιστάν και άλλη μία που τώρα μου διαφεύγει, συγγνώμη, και το πράσινο ακροτήρι. Λοιπόν, αυτές οι ομάδες, και μπράβο τους που θα χαρούν αυτή την μοντιαλική εμπειρία, δεν είχαν καμία τύχη με το προηγούμενο καθεστώς να φτάσουν στη τελική φάση.
4: Ναι.
5: Τώρα, αν γίνει και το επόμενο, εντάξει, έτσι ελπίζω τουλάχιστον να είμαστε και εμείς ως Ελλάδα. Δηλαδή, θα πρέπει να μάθετε σε αυτό, αλλά θέλω να πω ότι τουλάχιστον αν γίνουν 64 ομάδες, να βρούμε και εμείς μια θέση να πάμε σε αυτό το μοντιαλ. Αλλά εντάξει, πλέον το θέμα είναι ότι, για να μιλήσουμε σοβαρά, ότι πλέον οι παράγοντες κυριαρχούν. Και αυτό που θέλουν είναι τα έσοδα, δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή, έχουν κάνει τους προσφυγητές να παίζουν 50 και 60 μάτς και παραπάνω το χρόνο. Δηλαδή, σκέψτε τώρα, να πω ότι στο χθεσινό τελικό αυτού του conference, η Crystal Palace θα στείλει 10 παίχτες στο Μουντιάλ.
4: 10.
5: Ναι, είναι ο Ιμπραήμ Ασάρ που είναι στη Σενεγάλη, είναι ο Ματετά ο Σκόρερ που είναι στη Γαλλία, είναι ο Πίνο που είναι στην Ισπανία, είναι ο Καμάντα που είναι στην Ιαπωνία, ο Χέντερσον, ο φύλακας, ο αρχηγός που είναι στην Εθνική Αγγλία. Λοιπόν, μιλάμε για 10 παίχτες λοιπόν που θα πάνε στο Μουντιάλ. Έχουν δώσει ήδη, χοντρικά να τα πω γιατί δεν τα έχω μπροστά μου τα νούμερα, έχουν δώσει 55 με 60 μάτς μεταξύ πρωταθλήματος, κυπέλου, League Cup και Conference.
4: Ναι, τι απάνε να κάνουν.
5: Και θα δώσουν και άλλα 3-4 παιχνίδια, 3 στάνταρ. Θυμίζω ότι πλέον το Μουντιάλ, ακριβώς επειδή είναι πλέον 48 ομάδες, διαρκεί για πρώτη φορά 5 εβδομάδες. Εμείς είχαμε συνηθίσει, πάλι πάω στο παρελθόν, αλλά αυτό μας διδάσκει για να προσπαθούμε να βελτιώσουμε το μέλλον, αλλά δεν το κάνουμε δυστυχώς. Είχαμε συνηθίσει ότι το Μουντιάλ είναι ένας μήνας. Δηλαδή αρχίζει 11 Ιουνίου, είναι προκειμένο που αρχίζει, και τελειώνει 11 Ιουλίου. Π.χ. ή 12, τέλος πάντων, ανάλογος αν είναι Κυριακή, τότε είναι σύντομα την ίδια μέρα.
4: Τώρα τελειώνει 19
5: Ιουλίου. Ακριβώς, δεν χωράνε τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια, να πω, Σάκη, είναι 104 παιχνίδια στο Μουντιάλ σε 5 εβδομάδες.
4: Θέλω τη βοήθειά σου για το Μουντιάλ και φίλοι ακροατές, γιατί οι ποδοσφαιρόφιλοι ζουν και αναπνέουν για αυτό το γεγονός και είναι ένα, υπάρχουν πολλές άγνωστες πτυχές που θέλουμε λίγο τα φώτα σου. Να πάμε τώρα και επίσης ξεκινούν και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από τον Ιούνιο ο πρώτος, ο δεύτερος προγραμματικός, ο τρίτος κτλ. Δηλαδή κάπου θα παίζουν, δεν θα παίζουν, έχει χαθεί λίγο η μπάλα. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε στο διατάφτα. Θέλω μια κουβέντα για τον τελικό του Σαββάτου. Παρί Άρσεναλ.
5: Εντάξει, εγώ βλέπω ένα μικρό προβάδισμα η Παρί, λόγω τεχνογνωσία, θα το πω έτσι, από την περσίνη σεζόν, ότι έφτασε, δεν είχε την ίδια φθορά που είχε και κούραση που είχε η Άρσεναλ, γιατί άλλο να παίζει κάθε εβδομάδα την Πρεμιέρα και άλλο να παίζει την Λιγκάν, δεν έχει καμία σχέση το επίπεδο του πρωταθλήματος. Η Παρί δηλαδή ούσα κακή φέτος και με αρκετές γκέλες πήρε το πρωτάθλημα, δηλαδή η Λανς που ήταν δεύτερη, ήταν θαύμα που πέσε εκεί και το πάλεψε μέχρι πρώτη τελευταία αγωνιστική, κάπου εκεί τέλος πάντων. Κρίθηκε νομίζω μεταξύ τους παιχνίδι οριστικά και μαθηματικά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Παρί, και λόγω και της εμπειρίας του Λουίς Ενρίκε, είχε καταφέρει να διαχειριστεί πολύ καλύτερα τους παίχτες της μέχρι να φτάσει στο τελικό. Από την άποψη λοιπόν έχει ένα προβάδισμα. Και επίσης ότι υπάρχει και η χημεία, δηλαδή θυμίζω ότι η Άρσεναλ έκανε και φέτος πολλές και σημαντικές προσθήκες στην ομάδα. Δεν έχει δηλαδή την ίδια χημεία παρότι πήρε το πρωτάθλημα της Αγγλίας που μπορεί να έχει πάρει. Οπότε για αυτούς τους λόγους δίνω ένα προβάδισμα στους Γάλλους, οι οποίοι πλέον έχουν αποβάλει το άγχος του της πρώτης του πρέπει, γιατί κατέκτησαν πλέον το Champions League. Οπότε πλέον δεν έχουν και το εντός εκτός αγωγικών άγχος ότι πρέπει να το πάρουμε οπωσδήποτε, αυτό θα είμαστε αποτυχημένοι, το Champions League κ.ο.κ. Οπότε δίνω ένα προβάδισμα στην Παρί, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι η Άρσεναλ δεν έχει βέβαια πιθανότητες. Έχει δημιουργήσει το Αρτέτα ένα πολύ αξιόμαχο σύνολο και πολύ σκληροτράχυλο. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό για την παιχνίδια. Θυμίζω άλλωστε ότι η Άρσεναλ είναι η μοναδική ομάδα φέτος που είναι αίτητη στο Champions League. Έχει δεκανή τη τρεις οπαλίες, χωρίς να μας βγάλει τα μάτια σε πολλά παιχνίδια. Δηλαδή, εντάξει, θυμίζω ότι στον όμιλο, ας πούμε, στη League Face είχε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ εμφαντική νίκη με 4-0 με τη Ατλέτικο, με 3-1 επί τη Bayern. Μετά όμως σιγά-σιγά που ήρθαν και οι δραματισμοί που ήρθαν από τα πολλά παιχνίδια, ο Αρτέτα άλλαξε λίγο το κλιπ, άλλαξε το τσίπ, να το πω έτσι, το στυλ παιχνιδίου και πήγε περισσότερο στην ουσία, περισσότερο στο να διαφυλάξουμε τα νότα μας και να πετύχουμε ένα γκολ να πάρουμε την νίκη. Ούτως ή άλλως αυτό έγινε και στη Σανουκά, θυμίζω, και με την Ατλέτικο 1-0 από 1-1 στο πρώτο παιχνίδι και με τη Sporting επίσης νικήσε 1-0 στη Λισαβόνα και έφερε 0-0 στο Λονδίνο. Πέτυχε το στόχο της, μετά από 20 χρόνια είναι στο τελικό. Πλέον έχει πάρει το πρωτάθλημα, οπότε δεν έχει κάτι να χάσει. Δηλαδή, σε τον είναι ούτως ή άλλως απόλυτα επιτυχημένη. Οπότε και αυτή δεν έχει το άγχος, αλλά όπως είπα και πριν, θεωρώ ότι η Παρί έχει ένα μικρό αλλά σημαντικό προβάδισμα.
4: Και πριν πάμε στο Μουντιάλ, στη μαγική λέξη που λέγεται Μουντιάλ, θέλω να πεις έτσι δύο κουβέντες για τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό του Europa. Μπεσίκτας.
5: Αν μου το θυμίσεις λίγο, ναι, γιατί δεν τους έχω μπροστά μου.
4: Μπεσίκτας, Τβέντε, Τρόμσον, Σεντ Γκάλεν, Χάμαρμπι. Ο νικητής του ζευγαριού Χάιντουκ και ο νικητής του ζευγαριού της Τσέσεκα Σόφιας. Επαναλαμβάνω, Μπεσίκτας, Τβέντε, Τρόμσο, Σεντ Γκάλεν, Χάμαρμπι, Χάιντουκ Σπλίτ, η αντίπαλός του, αλλά είναι η Χάιντουκ το επικρατέστερο ζευγαριό, η νικήτρια εδώ, το φαβορί. Και ο νικητής του ζευγαριού Τσέσεκα Σόφιας. Εμένα δεν μου φαίνεται εύκολη η αντίπαλη.
5: Δεν είναι, γιατί φέτος έχει γίνει και ότι μέσα στις άκρες το επίπεδο των αντιπάλων του ΠΑΟΚ στο Europa είναι περίπου ίδιο με αυτό των αντιπάλων, που είχαν αντιπάλων του Ολυμπιακού στο Champions League. Και αυτό δείχνει ότι όντως είναι δύσκολα τα πράγματα. Από εκεί πέρα, νομίζω πιο πολύ σαν και έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ πώς θα είναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα της σεζόν ήταν απογοητευτικό. Με τέτοια εικόνα δεν έχει, θεωρώ, καμία τύχη ο ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα όμως, θεωρώ ότι θα γίνουν σωστές κινήσεις, θα αντισυχθεί η ομάδα. Δεν ξέρω αν υπάρξει αλλαγή προπονητή, και αυτό θα είναι κομβικό, γιατί ο Λουτσέσκου δεν πάει να είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι πιο πολύ εξαρτάται τον ΠΑΟΚ και την ετοιμότητα με την οποία θα παρουσιαστεί αυτά τα παιχνίδια παρά του αντιπάλου. Εντάξει, είναι ονόματα, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε σχέση με την δυναμική που έχει ειδικά η Γαλάτα Σεράκη σε μικρότερο βαθμό η Φενέρμπαξε. Η Τβέντε και αυτή είχε κάνει τον κύκλο τη, πάντων δεν θεωρώ ότι είναι κάποια ομάδα που δεν αντιμετωπίζεται, οπότε πιο πολύ είναι ονόματα, θα έλεγα, ως
4: παιχτής.
5: Εντάξει, δεν είναι Τρόμψο. Σου θυμίζω ότι όταν θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, θα μιλάμε για μια εποχή που το πρωτάθλημα, τέλος πάντων, Θέλω να πω ότι δεν βλέπω. Όπω είπα και πριν, θεωρώ ότι είναι θέμα καθαρά του ΠΑΟΚ και πώ θα εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ και όχι τόσο τον αντιπάλου. Mm-hmm.
4: Από αυτέ τι ομάδε που σου είπα, Αλέξανδρε, ποια θα ήταν καλό να αποφύγει? Μπεσίκτα, Τουέντε, Τρόμσο, Σετ Γκάλεν, Χάμαρμπι, πιθανόν Χάιντουκ Σπλίτ και πιθανόν Τσεσεκά Σόφια.
5: Εντάξει, εγώ δεν θα σου έλεγα την Μπεσίκτα με την Τουέντε, αλλά. Και αυτές, όπως είπα, δεν είναι φόβοι πράγματι. Ναι. Αν ο ΠΑΟΚ δεν παρουσιαστεί σωστό, είναι σωστός και είναι σε καλή κατάσταση.
4: Ναι, είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ, όπως είπες, αλλά αν δεν είναι σε καλή κατάσταση, όλοι είναι πολύ σοβαροί αντίπαλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος σε αυτό το γύρο. Εγώ πίστευα ότι στο δεύτερο προκληματικό, επειδή ο ΠΑΟΚ είναι στους ισχυρούς, θα υπήρχαν πιο ανίσχυροι αντίπαλοι. Αλλά τελικά οι ανίσχυροι αντίπαλοι δεν είναι και πολύ ανίσχυροι. Από ό,τι φαίνεται. Και πάμε τώρα, θα πούμε περισσότερο όταν θα έχουμε και τον αντίπαλο, τον έναν αντίπαλο ή τους πιθανούς αντιπάλους, τον πραγματικό αντίπαλο. Πάμε στη μαγική λέξη Μουντιάλ. Καταρχάς, η μεγάλη συζήτηση που γίνεται παντού, οι ώρες στην Ευρώπη των αγώνων, πού προσδιορίζονται? Γιατί υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ώρας και με την Αμερική, και με τις δύο ακτές, εννοώ και την Ανατολική και την Δυτική, που θα γίνουν και εκεί παιχνίδια, στο Μαϊάμι, νομίζω, και τα λοιπά. Και με το Μεξικό και με τον Καναδά. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ωρών με την Ευρώπη. Εδώ, τι ώρες θα πέφτουν τα παιχνίδια, τι ώρα Ευρώπης κυρίως, γιατί είμαστε κοντά, μια-δυο ώρες απόσταση, ας πούμε, από την Αγγλία μέχρι την Ελλάδα. Τι ευρωπαϊκές ώρες θα διεξάγονται τα μάτς?
5: Υπάρχουν, να σου πω, με τις ελληνικές ώρες, υπάρχουν τα πιο νωρίς μάτς που είναι 7 η ώρα.
4: Το απόγευμα.
5: Ναι. Υπάρχουν 10 η ώρα, να σου πω, ειδικά στην πρώτη φάση, γιατί εντάξει μετά λίγο ξεμαλύνεται η κατάσταση, αλλά ειδικά στην πρώτη στη φάση ομίλων και στη φάση των 32, γιατί να θυμίζω ότι πλέον λόγω των ομάδων έχουμε φάση 32, δεν πάμε κατευθείαν στους 16 όπως ήταν μέχρι τώρα. Έχουμε και ένα επιπλέον γύρο. Τη σχέση με ότι ίσχυε μέχρι τώρα στα Μουντιάλ, γιατί πλέον είναι, όπως είπα πριν, 48 ομάδες. Λοιπόν, στην πρώτη φάση, πάρα πολλά παιχνίδια διεξάγονται ώρες μη ποδοσφαιρικές για μας, δηλαδή από τις 11 και τις 12, που εντάξει είναι ώρες που ακόμα τέλος πάντων, αν δεν δουλεύει την άλλη μέρα, μπορεί να κάτσει να το δει, ειδικά αν είναι καμία ομάδα της προκοπής που σου τραβάει την προσοχή. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και μάτς 2,5 ώρα, υπάρχει αυτό και με μισή ώρα, δηλαδή όχι απλώς ακριβώς ώρα, υπάρχει 2,5 ώρα, ας πούμε, παίζει η Βραζιλία, νομίζω, το πρώτο της παιχνίδι.
4: Ναι.
5: Υπάρχουν 4, 5 και 7. Υπάρχει και 7 το πρωί παιχνίδι.
4: Λοιπόν, αυτό το 2 με 4 θυμίζει Σκοπιά στο στρατό.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, γερμανικό νούμερο ή 4-6. Μετά την πρώτη φάση, όπου θα έχουμε και αγώνες αυτές τις βάρβαρες ώρες, τις πολύ πρωινές, μετά εξομαλύνεται λίγο η κατάσταση, δηλαδή.
5: Τρώνει λίγο στους 32, στους 16 τρώνει, και μετά πλέον είναι πιο ευρωπαϊκές ώρες. Δηλαδή, να πω χοντρικά τώρα ότι είναι τελική, γιατί υπενθυμίζω ότι υπάρχει ο μικρός τελικός, είναι σε ώρες ευρωπαϊκές. Τα λες, δηλαδή νομίζω ότι ο τελικός είναι 12 η ώρα ή 11 ή 12 η ώρα.
4: Ναι.
5: Το βράδυ. Ο τελικός και η ημιτελική είναι 10 η ώρα δικιά μας.
4: Το βράδυ. Η φάση των 16 και των 32.
5: Το 32 είχε ακόμα κάποια μάτς
4: πρωινά.
5: Το 16 λίγο στρώνει το θέμα, αλλά πάλι υπάρχουν παιχνίδια. Αλλά τουλάχιστον τα τελευταία, τελική ευθεία θα είναι σε κανονικές ευρωπαϊκές ώρες.
4: Άρα θα έχουμε παιχνίδια από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 7 το πρωί.
5: Ναι, όχι κάθε μέρα, αλλά ναι, μέρα παραμέρα, τέλος πάντων ναι. Γιατί ακριβώς όπως το είπες εσύ, διαφέρουν και οι ώρες, δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με τη. Γιατί θυμίζω ότι δεν είναι μόνο στην Αμερική τα παιχνίδια, υπάρχει και στο Μεξικό και στον Καναδά. Σε κάθε χώρα από αυτές μπορεί να υπάρχει διαφορετική ώρα. Πέραν από την Αμερική, που από τη μία ακτή στην άλλη υπάρχει ούτως ή άλλως η διαφορά ώρας, έτσι.
4: Mm-hmm. Και πρεμιέρα γίνεται με το μάτς 11 Ιουνίου. Ποιοι παίζουν?
5: Είναι Μεξικό, Νότια Αφρική, όπως έχει γίνει. Κατά σύμπτωση και το 10, ήμουνα μέσα κιόλας τότε. Άσχημη εμπειρία, γιατί την θυμίζω ότι τον εφιάλτη με τις βουβουζέλες, εκείνη την
4: διάρκωση.
5: Ναι. Εκείνο το μάτσο, τότε η ιστορία έχει τελειώσει 1-1. Μεξικό, Νότια Αφρική, τότε ήταν οικοδέσποινα η Νότια Αφρική, τώρα είναι οικοδεσπότη το Μεξικό.
4: Στο θρυλικό ΑΣ10, που έγινε και ο τελικός του 1970.
5: Το 70 και το 86, το μάτς του με τα δύο γκολ, τα ξέχασα, το Μαραντόνα, το χέρι του Θεού.
4: Με την Αγγλία, ναι.
5: Με την Αγγλία, ακριβώς. Ναι.
4: Λοιπόν, και η Αυλαία θα πέσει το μεγάλο τελικό στο στάδιο της, ναι, στο Νιου Τζέρσι.
5: Ναι.
4: Και έχουμε τους ομίλους εντάχει, Αλέξανδρε, να μου πεις, mm-hmm. γιατί εδώ είναι άγνωστο σκι για όλους μας η κατάσταση. Ναι. Πρώτος όμιλος, Μεξικό, να μου πεις τα φαβορί δηλαδή των ομίλων.
5: Ναι.
4: Και πώς περνάνε στην επόμενη φάση. Μεξικό, Νότια Αφρική, Κορέα. Και εδώ λέει winner, ποιος είναι ο τέταρτος. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει καμιά εκκρεμότητα?
5: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μάλλον κοιτάς κάποιο site που δεν, έχει,
4: που δεν έχει ενημερωθεί. Εν πάση περιπτώσει.
5: Είναι Νότια Κορέα και η Τσεχία.
4: Ναι, ωραία.
5: Λοιπόν, θα έλεγα Τσεχία, Μεξικό έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά δεν θα επεκλέξει την Κορέα. Να πούμε ότι ούτως ή άλλως ότι περνάνε οι δύο πρώτοι απευθείας και περνάνε και οι 8 καλύτεροι τρίτοι.
4: Μάλιστα. Οπότε, άρα, από εδώ έχουμε.
5: Οι ομάδες παλεύουν ακόμα, ναι. Μεξικό λόγω και ότι είναι οικοδεσπότης και ίσως και η Τσεχία, αλλά δεν μου βγάζει τα μάτια την Τσεχία. Θα αποκριματικά θυμίζω ότι προκρίθηκε με δύο σειρές πέναλτι απέναντι στην Ιρλανδία και μετά τη Δανία με θα πέναλτι και στις δύο περιπτώσεις, οπότε θα τη δούμε στην πράξη.
4: Άρα από εδώ Μεξικό μάλλον δεύτερη Τσεχία, το δεύτερο γκρουπ Καναδάς, Ελβετία, Κατάρ.
5: Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
4: Ναι.
5: Εντάξει, η Ελβετία θεωρώ είναι το φαβορί. Και μετά θα πετύχει μεταξύ Καναδά-Βοσνία. Εντάξει, το Κατάρ για πρώτη φορά στην ιστορία του πέρασε με προκριματικά, γιατί την προηγούμενη φορά είχε παίξει ως οικοδεσπότη στον προηγούμενο Μουντιάλ. Θα είναι μαχητικό, αλλά δεν νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες να διεκδικήσει κάτι.
4: Μάλιστα, και τώρα πάμε στο τρίτο γκρουπ, είναι και πάρα πολλά. Βραζιλία, Μαρόκο, Σκωτία, Αϊτή.
5: Εντάξει, εδώ νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι την πρώτη θέση θα διεκδικήσουν η Βραζιλία και το Μαρόκο. Το Μαρόκο θυμίζω ότι είναι η πρώτη Αφρικανική ομάδα που φτάσει σε ημιτελικούς Μουντιάλ το προηγούμενο και είναι πάρα πολύ φιλόδοξη ομάδα. Και η σκληροτράχη νομίζω ότι θα δεσμευτεί τους Βραζιλιάνους, να τους δούμε για τους Βραζιλιάνους, γιατί εκεί πιο πολύ έχω εμπιστοσύνη στον Αντσελότη και λιγότερο στην ομάδα ως τέτοια. Αλλά αυτές οι δύο νομίζω έχουν τον πρωτολόγο. Τη Σκωτία ίσως να μπορέσει να περάσει ως τρίτη, να κάνει μια τσικομιδία για να κερδίσει την Αϊτή που είναι από τις πιο αδύναμες ομάδες του Μουντιάλ.
4: Γιατί.
5: Και πήρε κανένα βαθμό να πάει ως τρίτη.
4: Γιατί είπες, όπως είπες και προηγουμένως, από τους μισούς ομίλους, δηλαδή από τους 8, περνάνε και οι τρίτοι. Τέταρτος.
5: 12 ομίλοι, όχι 8.
4: Ναι, από τους 12 περνάνε οι 8.
5: 2 και 8 καλύτεροι τρίτοι από τους 12. Δηλαδή μπορεί να είναι κάτι, ναι, δεν είναι αυτό, ναι.
4: Είναι αρκετές. Έχουν πάρα πολλές πιθανότητες να περάσουν και οι τρίτοι. Τέταρτος όμιλος, είπα, Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία.
5: Ναι. Η Τουρκία νομίζω με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πρώτο λόγο και η Παραγουάη είναι σκληροτράχη, μπορεί να είναι ως outsider στον όμιλο αυτό. Η Αυστραλία δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει πολύ μακριά.
4: Πέμπτος όμιλος, Γερμανία, σημερινός ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο. Εδώ η Γερμανία απόλυτο φαβορεί.
5: Γερμανία φαβορεί και το σημερινός που έχει τρομερή αμυντική λειτουργία μπορεί να είναι ο δεύτερος και θα παλέψει με την ακτή Ελεφαντοστού.
4: Έκτος όμιλος, Ολλανδία, Ιαπωνία, Τινησία και Σουηδία.
5: Ναι, εδώ ο κόσμος περιμένει την Ολλανδία. Εγώ θεωρώ ότι η Ιαπωνία είναι πάρα πολύ δυνατή και μπορεί να έχει από τις εκπλήξεις του Μουντιάλ. Επειδή στο προηγούμενο έχει κερδίσει η Γερμανία, Ισπανία στον όμιλο, θα αποκλείσει τα πέναλτι μετά την Κροατία. Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Η Ολλανδία είναι η δεύτερη και μετά, εντάξει, λογικά η Σουηδία.
4: Ανταγωνιστικός όμιλος αυτός, ο πιο ανταγωνιστικός από όλους μέχρι τώρα. Έβδομος όμιλος, Βέλγιο, Ιράν, Αίγυπτος, Νέα Ζηλανδία.
5: Ναι, εντάξει, εδώ θεωρώ ότι το Βέλγιο έχει τον πρώτο λόγο. Αίγυπτο και Ιράν να παλεύουν για δύο θέσεις. Νέα Ζηλανδία νομίζω ότι δεν θα μας απασχολήσει.
4: Το Ιράν πώς είναι, Αλέξανδρε, τώρα με όλη αυτή την κατάσταση, πού κάνουν προπονήσεις?
5: Τώρα έχουν πάει, αλλάξανε το προπονητικό κέντρο το οποίο ήταν στις ΗΠΑ και το πήγαν στο Μεξικό. Έχουν πάρει άδεια για να μπορέσουν να είναι στις ΗΠΑ, γιατί όπως ξέρεις δεν είναι καλοδεχούμενοι αυτή την εποχή λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Αυτή δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Είμαστε 15 μέρες πριν από το Μουντιάλ. Θα παίξει κανονικά, αλλά τέλος πάντων οι συνθήκες δεν θα είναι και ιδανικές.
4: Έχουν καλούς παίκτες πάντως. 8ος όμιλος, Ισπανία, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, Πράσινο Ακροτήρι. Εντάξει, εδώ οι δύο πρώτοι.
5: Ναι, εντάξει, λοιπόν, η Σαουδική Αραβία, και για να πενέψουμε και λίγο και το συμπατριώτη μας,
4: Γιώργος Δόνης.
5: Ακριβώς στο Μουντιάλ, θεωρώ ότι θα είναι ανταγωνιστική. Δεν ήταν και στο προηγούμενο Μουντιάλ, νομίζω ότι θα το παλέψει για να μπει σφήνα. Θα δούμε και την Ισπανία πώς θα είναι, γιατί ναι, μένει να τα φαβορεί και έχει πολύ καλό ρόστερ, αλλά κάποιοι παίχτες δεν φτάνουν σε καλύτερη τύψη. πάση αυτή τη στιγμή, είναι ακόμα τραυματίζει. Δηλαδή ο Λαμίν Γιαμάλ, ο Νίκο Βίλιαμς, ο Μίκελ Μερίνο είναι σε κατάσταση ακόμα από θεραπεία, τελικό στάδιο κτλ. Και δεν ξέρουμε σε τι, και πότε θα αγωνιστούν, γιατί υπάρχει πιθανότητα να του πάρουν μέσα στο Μουντιάλ, αλλά να μην ξεκινήσουν δηλαδή από τα δύο παιχνίδια. Όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τον Νεϊμάρ, ο οποίος σήμερα μάθαμε ότι θα μείνει τρεις εβδομάδες έξω. Δηλαδή είναι ολόκληρος χαμός για το αν θα παίξει ο Νεϊμάρ στο Μουντιάλ.
4: Και τελικά τσίφρα.
5: Ναι, θα είναι στο Μουντιάλ, απλώς θα χάσει πιθανόν το πρώτο παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς χάσει και παραπάνω από την πρώτη φάση. Ούτως ή άλλως, όπως καταλαβαίνω, ήταν καθαρά διπλωματική κίνηση του Αντσελότη να τον πάρει. Δεν ήταν δηλαδή ότι θα στηριχτεί στον Νεϊμάρ. Τον θέλει για τα αποδυτήρια, γιατί είναι εντάξει μια προσωπικότητα και ένας άνθρωπος που μην ξεχνάμε ότι είναι και πρώτος πόρος όλων των εποχών στην εθνική ομάδα. Αλλά η προσφορά του εντός γηπέδου θεωρώ ότι θα είναι γενικά 20 λεπτά ή μισά ώρα, δεν θα είναι για παραπάνω.
4: Ένοντος όμιλος Γαλλία, η πρώην απικία, η Σενεγάλη, Νορβηγία, Ιράκ.
5: Εντάξει, εδώ η Γαλλία με την Νορβηγία πάνε για την πρώτη θέση. Η Σενεγάλη μπορεί να μπει σφίνα. Το Ιράκ δεν νομίζω ότι θα μας απασχολήσει.
4: Δέκατος όμιλος Αργεντινή, Αυστρία, Αλγερία, Ιορδανία. Εδώ έχει τρεις πολύ καλές ομάδες.
5: Ναι, αλλά εντάξει, νομίζω ότι η Αργεντινή έχει τον πρωτολόγο, γι' αυτό είναι σκληροτράχηλη. Η λογική λέει ότι η Αργεντινή θα είναι πρώτη και η Αργεντινή με αυτό θα παλέψει για την δεύτερη θέση. Η Ιορδανία θα προσπαθήσει να δεχτεί τα λιγότερα δυνατά γκολ.
4: Γκολ. Εντέκατος όμιλος Πορτογαλία, Κολομβία, Ουσμπεκιστάν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
5: Αυτή εδώ Πορτογαλία με Κολομβία πάρει για την πρώτη θέση. Η Κολομβία είναι η Πορτογαλία για μένα είναι το κρυφό outsider, να το πω έτσι. Δηλαδή ότι θα την έβλεπα ακόμα και για κατάκτηση στο τέλος. Αλλά θα πρέπει να δείξει από την πρώτη φάση ότι μπορεί να το κάνει και να είναι σε καλό momentum.
4: Με Ρονάλντο,
5: Με Ρονάλντο, βέβαια. Έτσι.
4: Και 12ος και τελευταίος όμιλος Αγγλία, Κροατία, Παναμά και Γκάνα. Καλός όμιλος και αυτός.
5: Καλώς, εντάξει, Αγγλία ή τον Πεντολόγο, η Κροατία δεν λυγίζει ποτέ με το 40χρονο Μόντριτς και το 37χρονο Πέρισιτς. Λογικά οι δύο που θα παλέψουν για την πρώτη θέση και η Γκάνα να προσπαθήσει εκεί να μπει όσο μπορεί στην.
4: Κλείνοντας, Αλέξανδρ, είπες κρυφό φαβορή η Πορτογαλία. Ποιος είναι το φαβορή για σένα σε αυτό το Μουντιάλ?
5: Εγώ βλέπω την Ισπανία με τη Γαλλία ως πρώτα φαβορή. Δεν μπορεί να αφήσει την Αργεντινή γιατί είναι η τωρινή νικήτρια, η τωρινή κάτοχος και έχει και το Μέση, έστω ότι αν τελευταίες μέρες είχε κάποια προβληματάκια. Και θέλω να δω επιτέλους να κάνει την υπέρβαση η Αγγλία. Να δούμε αν η Αγγλία μπορεί να. Δηλαδή δεν βάζω στο γκρουπ των φαβορί Βραζιλία και Γερμανία, παρότι έχουν ποιότητα, παρότι έχουν τρομερό πρεστής και είναι βάση επιτυχιών οι πιο πετυχημένες ομάδες στην ιστορία του Μουντιάλ. Δηλαδή και η Βραζιλία το 5 κατακτήσεων και η Γερμανία με τα 4 και πόσες συμμετοχές σε τελικούς, δεύτερες θέσεις, τρίτες θέσεις, τρίτες μεταξύ. Οπότε, αν θέλεις συνοπτικά, θεωρώ ότι η Ισπανία-Γαλλία είναι ένα κλικ πιο πάνω. Ακολουθεί η Αγγλία με την Αργεντινή και την Πορτογαλία δεν τη βάζω σε κανένα γκρουπ. Την έχω σκεφτεί ο Τσάντερ ότι μπορεί αν βρει την κατάλληλη σημεία ο Ρομπέρτο Μαρτίνε και είναι σε καλό η κατάσταση με τον παίχτη του, να φτάσει στην υπέρβαση.
4: Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.

0: Sport αρχίζει στις 4.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
0: 120 λεπτά στα Sport.
1: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
0: Αναλύει.
1: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
0: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
0: 120 λεπτά στα Sport.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
0: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία της εταιρείας Αναδομό.
3: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
5: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
4: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
5: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
4: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
5: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
4: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
5: Η Αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
10: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
11: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στην παραδοχή ότι αν η Βουλή γνώριζε την έκθεση Τυχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν καταλόγιζε ευθύνες για υπουργούς, το ΠΑΣΟΚ δεν θα ζητούσε προανακριτική, προέβη ο γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του κόμματος, Χρήστος Κακλαμάνης. Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου συνέταξε πόρισμα ζημίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από το οποίο προκύπτει ότι από τις 11 υποθέσεις βουλευτών, των οποίων ήρθε η ασυλία, οι 6 δεν προκάλεσαν καμία ζημία στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Όσο για τις άλλες 5 περιπτώσεις, σύμφωνα με το πόρισμα Τυχεροπούλου, ακόμη και αν υπήρξε ζημιά, δεν αποδεικνύεται. Επίσης, η κυρία Τυχεροπούλου εκτιμά ότι η υποτιθέμενη ζημία δεν ξεπερνά τις 115.000 ευρώ, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε λόγο για συνολική ζημία του δημοσίου πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Στους Δελφούς που διεξάγονται οι εργασίες της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ανέφερε ότι θα υπάρχει στην Ελλάδα επενδυτική σταθερότητα σχετικά με τη λειτουργία και ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης. Ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε ότι οι αλλαγές στον κώδικα δικηγόρων θα γίνουν μόνο αν υπάρχει απόλυτη συμφωνία του δικηγορικού σώματος. Με κοντομάνικα και μαγιό θα εγκαινιάσουμε το μετρό στην Καλαμαριά. Η πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του συνδέεται με τις διαδικασίες πιστοποίησης της νέας γραμμής από τον Διεθνή Φορέα, υπογράμμισε σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Επανέλαβε διότι η επέκταση στα δυτικά είναι η επόμενη μεγάλη προτεραιότητα. Στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς θα οδηγήσουν οι εξελίξεις την ερχόμενη Τρίτη, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες. Τουλάχιστον 4 βουλευτές της Νέας Αριστεράς θα ανεξαρτητοποιηθούν με κοινή δήλωσή τους. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών, θα πούν την Τετάρτη συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία μετά το μεσημέρι στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χιλιομόδι Κορινθίας. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην κλοπή χαλκού από το δίκτυο ηλεκτροδότησης του ΔΔΕ στη Θεσσαλία, εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο δίκτυο υπολογίζονται πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν οι δράστες εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 892.856 ευρώ. Σε ισχύ από σήμερα τα νέα αυξημένα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ. Στιγμές τρόμου έζησαν 148 επιβάτες τουριστικού σκάφου στα ανοιχτά της Μαρμαρίδας στην νοτιοδυτική Τουρκία, όταν το πλοίο άρχισε ξαφνικά να μπάζει νερά και βυθίστηκε μέσα σε λιγότερο από μία ώρα. Το Big Boss Diamond, ένα θεματικό πειρατικό τουριστικό σκάφος, ιδιαίτερα δημοφιλές στους παραθεριστές, πραγματοποιούσε ημερήσια κρουαζιέρα όταν σημειώθηκε το σοβαρό περιστατικό. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
10: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
12: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
13: Το άκουσες, το είπες.
14: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
13: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM100».
14: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
13: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
15: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλοι. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
13: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.
16: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
17: Εδώ είμαστε λοιπόν, νέες κυκλοφορίες FM 100. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Συντονισμένοι έως και τις 7 αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, εμείς δίνουμε ραντεβού κάθε απόγευμα Σαββάτου από τις 6 έως και τις 7. Πάντα εδώ στον FM 100. Και ξεκινάμε μαζί παρέα αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι. Προκειμένου να ενημερωθούμε για ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Νέες κυκλοφορίες λοιπόν στον FM 100. Επικοινωνούμε στα social, στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Νίκη στη σελίδα μας αλλά και στο Instagram FM100SKG. Επίσης μας ακούς διαδικτυακά 24 ώρες 24 ώρο στη διεύθυνση fm100.gr. Όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, ευχές για ένα χαλαρό απόγευμα Σαββάτου. Κάποιοι ίσως εργάζεστε, κάποιοι ακόμη δεν έχετε ξεκινήσει το Σαββατοκύριακό σας, προκειμένου έτσι να δρομολογηθούν όλα αυτά τα οποία θέλουμε, επιθυμούμε κάθε Σαββατοκύριακο, προκειμένου να ξεκουραστούμε, προκειμένου να χαλαρώσουμε. Όπως και να έχει. Κάποιοι έτσι έχουν ήδη ξεκινήσει να χαλαρώνουν, ίσως να εκδράμουν κιόλας, προκειμένου να αλλάξουν παραστάσεις, με θετική διάθεση πάντα, με θετικές σκέψεις και με υγεία. Το λέμε, το ξαναλέμε, χιλιοϊπωμένο, τετριμένο, αλλά τόσο μα τόσο σημαντικό. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όσους εργάζονται, σε αυτούς που βρίσκονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε οδηγούς ταξί, σε αυτούς που βρίσκονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε όσους εργάζονται σε χώρους εστίασης, σε αυτούς που δουλεύουν στα καταστήματα, στα πολυκαταστήματα, στα σούπερ μάρκετ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Εύχομαι να ξεκινήσει γρήγορα το Σαββατοκύριακό σας. Πάμε να ξεκινήσουμε και εμείς με τις νέες κυκλοφορίες των FM 100. Κώστας Λιβαδάς, Νίνα Μαζάνη. Ο Κώστας Λιβαδάς υπογράφει τους στίχους και τη μουσική για το νέο σίγγλ της Νίνας Μαζάνη. Το αποτέλεσμα είναι ένα θαύμα της φύσης. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια και ο σπουδαίος δημιουργός μας παρουσιάζουν το πιο γλυκό, το πιο αισιόδοξο τραγούδι. Έτσι ξεκινάει και το δελτίο τύπου της δισκογραφικής τους εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού και της νέας αυτής συνεργασίας. Ένα τραγούδι γεμάτο χρώμα, αισιοδοξία και τη μαγευτική φωνή της Νίνας. Το τραγούδι «Θαύμα της φύσης» περιγράφει τη δύσκολη πραγματικότητα της σύγχρονης ζωής και παράλληλα αναδεικνύει τη δύναμη της αγάπης ως λύση αλλά και ελπίδα. Το βασικό μήνυμα του τραγουδιού είναι ότι παρά τις δυσκολίες, το άγχος και την πίεση της καθημερινότητας, η αγάπη αποτελεί δύναμη ζωής και μπορεί να βοηθήσει τον οποιονδήποτε να συνεχίσει, να ελπίζει αλλά και να ανθίσει. Η Νίνα Μαζάνη και ο Κώστας Λιβαδάς με το «Θαύμα της φύσης» λοιπόν προτρέπουν τον ακροατή να εμπιστευτεί την καρδιά του, να πιστέψει τα όνειρά του και να αναζητήσει την ομορφιά αλλά και το νόημα της ζωής μέσα από την αγάπη και την ανθρώπινη σύνδεση. Το θαύμα άλλωστε υπάρχει παντού, τριγύρω. Αρκεί να γυρίσεις, να το κοιτάξεις. Ακούστε το δυνατά, προτρέπει το δελτίο τύπου, ξανά και ξανά αφαιθείτε στα λόγια του, νιώστε το και χαμογελάστε. Η μέρα σας θα γίνει λίγο καλύτερη και σίγουρα λίγο πιο φωτεινή. Αυτά όλα λοιπόν όσον αφορά στο τραγούδι «Θαύμα της φύσης», Νίνα Μαζάνη, συνεργασία με Κώστα Λιβαδά. Καλή ακρόαση έως και τις 7.

Νίνα Μαζάνη, θαύμα της φύσης, νέες κυκλοφορίες, FM 100. Και αν μόλις τώρα έχει συντονιστεί στην παρέα μας, εδώ βρισκόμαστε κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7 με νέες κυκλοφορίες, παρουσιάζοντας ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Συνέχεια, φυσικά, με ένα ακόμη νέο τραγούδι, με μια ακόμη νέα κυκλοφορία. Ο Γιάννης Βαρδής επιστρέφει δισκογραφικά με το single Δεν το περίμενα. Ο μοναδικός καλλιτέχνης, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο αυτού του νέου τραγουδιού, συνεχίζει τη μακρά και ξεχωριστή μουσική πορεία του, παρουσιάζοντας ένα pop τραγούδι με την χαρακτηριστική και αγαπημένη φωνή του. Το Δεν το περίμενα υπογράφουν ο Κυριάκος Παπαδόπουλος στη μουσική και ο Βασίλης Γιαννόπουλος στους στίχους, και ακολουθεί αμέσως τώρα.

Γιάννης Βαρδής, δεν το περίμενα. Αυτό είναι το νέο του σίγγλ, το νέο του τραγούδι. Και εμείς εδώ μαζί παρέα συντονισμένοι στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, τις νέες κυκλοφορίες και στον FM 100. Υπενθύμηση για εσένα που μας ακούς, που θέλεις να μας ακούσεις διαδικτυακά, fm100.gr, 24 ώρες το 24ωρο. Και η συνέχεια έρχεται στις νέες κυκλοφορίες, φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Αυτή τη φορά από την Δέσποινα Βανδύ. Η Δέσποινα Βανδύ τραγουδάει «Να μ' αγαπάς» και χαρίζει το soundtrack του φετινού καλοκαιριού που κυκλοφορεί από την δισκογραφική της εταιρεία, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου όσον αφορά στο πρόμο του συγκεκριμένου νέου τραγουδιού. Το «Να μ' αγαπάς», γεμάτο ρυθμό, πάθος και ενέργεια, αποτελεί μια νέα μουσική πρόταση για την κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια, καθώς είναι η πρώτη φορά στην πολυετή σπουδαία καριέρα της που παρουσιάζει ένα τραγούδι σε Balkan ύφος. Το «Να μ' αγαπάς», σε μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντάτου, διαθέσιμο και στις streaming υπηρεσίες. Εμείς υποδεχόμαστε Δέσποινα Βανδύ και «Να μ' αγαπάς».

Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, το νέο της σίγκλη, το νέο της τραγούδι. Για συνέχεια εδώ ακριβώς στις νέες κυκλοφορίες και στον FM 100, με κάτι το οποίο μάλλον αποτελεί έκπληξη, ευχάριστη έκπληξη. Καλοκαίρι 2026, οι Pixlax λοιπόν ξεκινούν τη φετινή τους καλοκαιρινή περιοδία και κάπως έτσι γεννήθηκε και ένα νέο τραγούδι. Πρώτος σταθμός, ο Λυκαβητός, και ακολουθούν πολλές ακόμα συναντήσεις με τους φίλους των Pixlax, παλιούς και νέους, βεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο και τον τίτλο του νέου αυτού τραγουδιού. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Τα λόγια υπογράφει ο Φίλιππος Πιάτσικας και στη μουσική συνέπραξε μαζί του ο Χάρης Μιχαηλίδης, κιθαρίστας, συνεργάτης, τραγουδοποιός και μέλος των Δραμαμίνη. Μαζί τους ο Δημήτρης Σταρόβας. Χωρίς συστάσεις, χωρίς περιτά λόγια, κλείνει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Pixlax, δεν τελειώσαμε ακόμα.

Δεν τελειώσαμε ακόμη, τελειώσαμε ακόμα, Big Slacks. Εμείς όμως ολοκληρώνουμε στο πρώτο ημίωρο. Εδώ μαζί

Νίκο Μακρόπουλο, ο καταξιωμένος λαϊκός ερμηνευτής. Έτσι ξεκινάει και το δελτίο τύπου της γραφικής του εταιρείας. Παρουσιάζει το νέο του σίγγλ με τίτλο «Επίθεση». Σε μουσική Χρήστου Χιόνι και στίχους Πάνου Ανδριτσάκη. Πρόκειται για ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με έντονο συνέστημα και δυναμική ερμηνεία. Στοιχεία που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την πορεία αλλά και το προσωπικό ύφος του καλλιτέχνη. Νίκος Μακρόπουλος, «Επίθεση», ακολουθεί σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 105.

0: 41, 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
1: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: Νέες κυκλοφορίες, εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, επιστροφή, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μαζί, παρέα έως και τις 7 με νέα τραγούδια, με νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Εάν εργάζεσαι, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Εάν κατευθύνεσαι έτσι προς το σπίτι, καλή ξεκούραση. Για όσους μπορεί να βρίσκονται κάπου χαλαροί, πραγματικά ξεκούραστα, σε κάποια παραλία, απολαμβάνοντας το καφεδάκι τους ή γενικότερα έτσι, όσον αφορά σε θέματα τα οποία τους ξεκουράζουν και απολαμβάνοντας το χρόνο όπως ο καθένας πραγματικά επιθυμεί, διότι το θέμα της χαλάρωσης είναι πολύ προσωπική υπόθεση. Λοιπόν, νέες κυκλοφορίες συνέχεια με Κλαβδία. Όνειρο Βαθύ παρουσιάζει το νέο της τραγούδι Κλαβδία και δίνει σαγηνευτική ατμόσφαιρα στο φετινό καλοκαίρι. Έτσι ξεκινάει και το δελτίο τύπου. Το όνειρο Βαθύ αποτελεί ένα urban ethnic pop κομμάτι με μοντέρνα παραγωγή και μεσογειακές επιρροές. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν οι Arcade, δημιουργώντας ένα τραγούδι που η Κλαβδία απογειώνει με τη μαγική φωνή της, το οποίο έχει ξεπεράσει πλέον τα σύνορα της Ελλάδας. Το όνειρο Βαθύ είναι και στο YouTube με music video, μετά τις δύο μεγάλες διεθνείς συνεργασίες που έκανε η Κλαβδία με την δημοφιλέστερη Ουκρανή καλλιτέχνηδα Τζέρι Χέιλ και με τον Ινδό superstar Σαλμάν Αλί, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσίας στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή. Και εμείς υποδεχόμαστε Κλαβδία και όνειρο Βαθύ.

Κλαδία, όνειροβαθύνες, κυκλοφορίες εδώ μαζί παρέα στο δεύτερο ημίωρο που βρισκόμαστε συντονισμένοι. fm100.gr, η διαδικτυακή μας διεύθυνση εκεί όπου μας ακούσει 24 ώρες το 24ωρο και η επικοινωνία μας στα social, στο facebook fm100 Θεσσαλονίκη και στο instagram fm100skg. Συνέχεια με Γιώργο Κακοσέο. Ο ταλαντούχος Γιώργος Κακοσέος, έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας. Ως προς το πρόμο αυτού του νέου τραγουδιού, επιστρέφει δυναμικά με το ολοκένουργιο σίγγλ του και ισανότερα, και αποδεικνύει για ακόμα μία φορά γιατί ανήκει στη νέα γενιά καλλιτεχνών που ξεχωρίζουν. Το τραγούδι φέρει την υπογραφή ενός από τους πιο αγαπημένους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής, του Χάρη Βαρθακούρη στη μουσική, ενώ τους στίχους υπογράφει ο καταξιωμένος Νίκος Ρωμανός. Και εμείς υποδεχόμαστε Γιώργο Κακοσέο και ισανότερα.

Και είσαι ανώτερα λοιπόν, ο Γιώργος Κακοσέως, το νέο του σίγγλ, το νέο του τραγούδι. Συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες με μια πολύ όμορφη συνεργασία. Είναι αυτή ανάμεσα στην Παυλίνα Βουλγαράκη και στο Μίλτο Πασχαλίδη. Το νέο σίγγλ λοιπόν της Παυλίνας Βουλγαράκη και του Μίλτου Πασχαλίδη με τίτλο «Κρυφά του κόσμου» είναι ένα συναισθηματικό ντουέτο που μιλάει για εκείνη την αγάπη που παραμένει κρυφή, αλλά ταυτόχρονα τόσο δυνατή ώστε ζητά να ακουστεί παντού. Με ατμόσφαιρα νοσταλγική που θυμίζει παλιό παραδοσιακό τραγούδι, ξεδιπλώνονται εικόνες τρυφερότητας, προσμονής και εσωτερικής εξομολόγησης μέσα από στίχους που μοιάζουν με προσωπικές επιστολές δύο ανθρώπων που αναζητούν ο ένας τον άλλον μέσα στο χρόνο και στη σιωπή. Η χαρακτηριστική ευαισθησία της Παυλίνας Βουλγαράκη συναντά τη διαχρονική ερμηνευτική δύναμη του Μίλτου Πασχαλίδη, δημιουργώντας ένα ντουέτο γεμάτο συνέστημα. Οι δύο φωνές ενώνονται με φυσικότητα και ζεστασιά, αποδίδοντας την ένταση ενός έρωτα που κινείται ανάμεσα στην απουσία και στην ανάγκη για ένωση. Η μουσική και οι στίχοι φέρουν την υπογραφή της ίδιας της Παυλίνας Βουλγαράκη, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δημιουργική της συνέπεια και την προσωπική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης και «Κρυφά του κόσμου».

κρυφά του κόσμου. Λοιπόν, Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης. Συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες με το νέο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη. Ο Πέτρος Ιακωβίδης προσθέτει ακόμα μια μεγάλη επιτυχία στο εντυπωσιακό σερί του, το «Έτσι έχεις μάθει», που κυκλοφορεί μαζί με music video από την δισκογραφική του εταιρεία. Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης και δημιουργός της γενιάς του. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Δίνει το δικό του τόνο στο φετινό καλοκαίρι μέσα από ένα τραγούδι γεμάτο ρυθμό και κέφι, το οποίο συνδυάζει λαϊκό αλλά και μπάλκαν ήχο με την ακαταμάχητη ενέργεια και το χαρακτηριστικό ύφος του. Το «Έτσι έχεις μάθει», σε μουσική του ίδιου του Πέτρου Ιακωβίδη και στίχους της Βίκης Γεροθόδωρου, έχει ήδη ξεχωρίσει και στα social media, συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό music video. Να σου πω κάποια πράγματα σε σχέση με το video clip, βίντεο το οποίο έτσι έχει ενδιαφέρον, διότι γυρίστηκε στον εμβληματικό χώρο του ΟΑΚΑ, μετατρέποντάς τον σε ένα σκηνικό υψηλής αισθητικής, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ατόμων, ανάμεσα τους χορευτές, φιλαρμονική ορχήστρα, η μουσική του Πέτρου Ιακωβίδη, αλλά και θαυμαστές του, οι οποίοι επιλέχθηκαν μέσα από ένα open call. Το «Έτσι έχει μάθει» καθυλώνει και με εντυπωσιακά formations και κινηματογραφικά πλάνα σε ένα άρτιο οπτικοακουστικό θέαμα, το οποίο συνδυάζει ένταση, ρυθμό και συναίσθημα. Εμείς υποδεχόμαστε Πέτρο Ιακωβίδη και «Έτσι έχει μάθει».

Πέτρος Ιακωβίδης και έτσι έχει μάθει νέες κυκλοφορίες συνέχεια στο δεύτερο ημίωρο. Σιγά σιγά προς το τέλος, το λέω αν τώρα μόλις έχεις έρθει στην παρέα μας, αλλά εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα Σαββάτο από τις 6 έως και τις 7, οπότε μπορείς να συντονιστείς στην παρέα μας και φυσικά να ενημερωθείς για ό,τι καινούριο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Πάμε να υποδεχθούμε τώρα Μιχάλη Χατζηγιάννη, ο οποίος συνεργάζεται με τον Νίκο Μωραΐτη και παρουσιάζουν το νέο σίγγλ με τίτλο «Φωτιά στη νύχτα». Μία disco pop έκρηξη η οποία θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Έτσι υπόσχεται το δελτίο τύπου της δισκογραφικής εταιρείας ως προς το πρόμο αυτού του νέου τραγουδιού. Η κορυφαία καλλιτεχνική σύμπραξη που έχει σημαδέψει την ελληνική δισκογραφία επιστρέφει με έναν ήχο που εκπλήσει και ξεσηκώνει. Modern disco με έντονα στοιχεία από την χρυσή εποχή των 80s, προσαρμοσμένα στην σύγχρονη dance σκηνή. Ας υποδεχθούμε λοιπόν Μιχάλη Χατζηγιάννη, συνεργασία με τον Νίκο Μωραΐτη και «Φωτιά στη νύχτα».

Μιχάλης Χατζηγιάννης, Νίκος Μωραϊτης, Φωτιά στη νύχτα, σε ρυθμούς disco 80s. Εξάλλου περάσαμε και μια περίοδο πραγματικά που τα 80s στη μουσική σκηνή επανήλθαν έτσι αρκετά έντονα, αρκετά δυναμικά. Μια δεκαετία η οποία μπορεί να λειτουργήσε κάπως περίεργα ως προς το styling, γενικότερα στη μόδα, αλλά παρόλα αυτά μας έδωσε διαμάντια στην μουσική σκηνή και στη διεθνή αλλά και στην ελληνική. Λοιπόν, σιγά σιγά προς το τέλος βαδίζουμε και αυτή τη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Πάντα εδώ FM 100, νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Αυτό συμβαίνει κάθε Σάββατο απόγευμα. Μαζί παρέα ενημερωνόμαστε για ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Θα κλείσουμε με μια πολύ όμορφη συνεργασία. Ίσως να μας έχει προκαλέσει και έκπληξη. Είναι ο Νίκος Απέργης παρέα με την Duff Lawrence. Συνεργάζονται λοιπόν δισκογραφικά σε ένα ντουέτο έκπληξη, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής τους εταιρείας. Ένα τραγούδι με τίτλο «Ίσως αύριο». Στο «Ίσως αύριο» ο ταλαντούχος και ιδιαίτερα αγαπητός ερμηνευτής και δημιουργός συναντά μία από τις χαρισματικές ερμηνεύτριες και τραγουδοποιούς της νέας γενιάς σε μια ρυθμική μπαλάντα γεμάτη συνέστημα. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν οι Βασίλης Κουμεντάκος, Λεωνίδας Σόζος, Duff Lawrence και Ripper. Κάπως έτσι λοιπόν θα κλείσουμε, κάπως έτσι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Εδώ θα είμαι και πάλι στις 6 το απόγευμα, συντονισμένη πάντα φυσικά FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ενημερωθούμε μαζί παρέα σε σχέση με ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Για κάποιους τώρα ξεκινάει το Σαββατοκύριακο, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Για όσους εργάζονται, ακόμη δεν έχουν τελειώσει με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, για όσους εργάζονται και τις δύο ημέρες του Σαββατοκυριακού αυτού και δεν θα προλάβουν να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν, να ευχηθώ καλό κουράγιο, δύναμη, υπομονή με θετικές σκέψεις όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται, αλλά πραγματικά κάποιες φορές πρέπει και εμείς να πιέζουμε έτσι τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να απομακρύνουμε τις αρνητικές σκέψεις, την όποια αρνητικότητα και να βαδίζουμε έτσι σε πιο θετικό mood, σε πιο θετική διάθεση. Να εκμεταλλευόμαστε το Σαββατοκύριακο τις στιγμές όσο μπορούμε με καλή διάθεση, να τις εκτιμάμε, τίποτα δεν είναι δεδομένο πραγματικά. Να μένουμε στα όμορφα, στα καθημερινά, στα απλά. Εκεί όπου βρίσκεται πραγματικά η ευτυχία, εκεί όπου βρίσκεται η ομορφιά. Νίκος Απέργης, Duff Lawrence, Ίσως αύριο. Να είστε καλά όπου κι αν είστε, μέχρι το επόμενο Σάββατο που θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί παρέα. Νέες κυκλοφορίες και FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα η αναμέτρηση ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal στη Βουδαπέστη για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Στην παραδοχή ότι αν η Βουλή γνώριζε την έκθεση Τιχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν καταλόγιζε ευθύνες για υπουργούς, το ΠΑΣΟΚ δεν θα ζητούσε προανακριτική, προέβη ο γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του κόμματος, Χρήστος Κακλαμάνης. Στους Δελφούς που διεξάγονται οι εργασίες της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ανέφερε ότι θα υπάρχει στην Ελλάδα επενδυτική σταθερότητα σχετικά με τη λειτουργία και ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε ότι οι αλλαγές στον κώδικα δικηγόρων θα γίνουν μόνο αν υπάρχει απόλυτη συμφωνία του δικηγορικού σώματος. Με κοντομάνικα και μαγιό θα εγκαινιάσουμε το μετρό στην Καλαμαριά. Η πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του συνδέεται με τις διαδικασίες πιστοποίησης της νέας γραμμής από τον Διεθνή Φορέα TGVU, υπογράμμισε σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Επανέλαβε δε ότι η επέκταση στα δυτικά είναι η επόμενη μεγάλη προτεραιότητα. Στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς θα οδηγήσουν οι εξελίξεις την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τουλάχιστον 4 βουλευτές της Νέας Αριστεράς θα ανεξαρτητοποιηθούν με κοινή δήλωσή τους. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Νίκο Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών, θα πούν την Τετάρτη συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην κλοπή χαλκού από το δίκτυο ηλεκτροδότησης του ΔΕΔΙΕ στη Θεσσαλία, εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο δίκτυο υπολογίζονται πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν οι δράστες εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 892.000 ευρώ. Σε ισχύ από σήμερα τα νέα αυξημένα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ. Την Τρίτη συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων να εξετάζονται στο μάθημα της άλγεβρας, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη με τα μαθήματα κατεύθυνσης, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν σήμερα 25χρονοι Ρωμά και ο 27χρονος Πακιστανός για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος του 3χρονου κοριτσιού που συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Με επιστολή του προς το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη, απαντάει σε προηγούμενη επιστολή της Τουρκίας τον Φεβρουάριο. Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι υπάρχει μόνο ένα κράτος στην Κύπρο που εκπροσωπείται από τη μόνιμη νόμιμη κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την ίδρυσή της το 1960. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθούν τα μουσικά ταξίδια για επίμονο συνεφίλ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή,
8: 8 με 10 το βράδυ.
7: Στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
9: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.
0: Ο μαγικός κόσμος της κινηματογραφικής μουσικής. Τα soundtrack της ζωής μας. Οι αξέχαστες ταινίες και οι θρυλικοί πρωταγωνιστές τους. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100.
10: Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100 μας βρίσκουν μαζί τέτοιες ώρες από τις 7 μέχρι και τις 8. Βραδάκι, βραδάκι Σαββάτου, βραδάκι τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, φίλες και φίλοι, να μου περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Είτε έχετε επιλέξει να εκδράμετε, να πάτε σε κάποια καλοκαιρινή τοποθεσία και να κάνετε τα πρώτα σας μπάνια, και μας ακούτε φυσικά από το tv100.gr. Ναι, έχει αλλάξει, είναι tv100.gr και συνδέεστε μαζί μας FM 100 live 24 ώρες, παρακολουθώντας τον πιο αγαπημένο, τον πιο ιστορικό σταθμό της πόλης και όχι μόνο. Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας. Είναι Σάββατο 30 του Μάη. Είμαστε μαζί με τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ για περίπου μία ώρα μέχρι και τις 8.

Κάνουμε διάλειμμα από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, όπως και το προηγούμενο Σάββατο. Και είμαστε μαζί με σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο και πολύ αγαπημένα τραγούδια. Άλλα τα θυμάστε, άλλα όχι. Μαζί τα ανακαλύπτουμε. Είναι από ταινίες. Πάντα από το σινεμά. Σάββατο ελληνικά. Ξένος παγκόσμιος κινηματογράφος στις Κυριακές. Αφροδίτη Αργυρόπουλ κοντά σας. Και αυτή είναι η Ειρήνη Μερκούρη. Μείνε μαζί μου απόψε.

γνωστοί αγαπημένοι ερμηνευτές απόψε στο ραντεβού μας, από pop μέχρι και έντεχνα, αλλά και ταξιδιάρικα τα ακούσματα, τα τραγούδια όπως ακούστηκαν στις ταινίες, σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος, ταινίες από το 2000, φίλες και φίλοι, μέχρι το 2017, σε αυτό το τριήμερο στην πόλη, σε αυτό το Σαββατοκύριακο με τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1η του Ιούνιου, τελευταίο Σαββατοκύριακο της Άνοιξης, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μάη, που μας βρίσκει έτσι σε μια ανεβασμένη διάθεση. Το εύχομαι για όλο τον κόσμο αυτό. Μπαίνει καλοκαιράκι σε μια μέρα με ζέστη, ζεστούλα εννοείται, αλλά και με δροσερές προτάσεις που έρχονται και με τους θερινούς κινηματογράφους ευτυχώς να λειτουργούν στο φούλι.

Ξεκινήσαμε με Ειρήνη Μερκούρη. Μουσική Δημήτρης Κοντόπουλος, στίχη Μιχάλης Φίκας. Το μήνα μαζί μου απόψε από την ταινία του Νίκου Περάκη, η Λίζα και όλοι οι άλλοι. Πώς ήταν η Λίζα και οι άλλοι, ελληνική ταινία της δεκαετίας του 60. Αυτή ήταν η Λίζα και όλοι οι άλλοι. Έτσι, μια παράφραση στο κλασικό τίτλο. 2002, Κατερίνα Μουτσάτσου και τα αισθηματικά των γυναικών στο προσκήνιο. Και είναι φυσικά Γαβριλάκη, ένα σπασμένο φτερό από την ταινία επίσης του Περάκη το 2007 με την Ψυχραιμία. Φυσικά αυτή είναι η Λοκομόντο. Οι Λοκομόντο σημαίνουν καλοκαίρι και αυτό είναι το γαμήλιο πάρτι γυρισμένο στην

Έτσι είπαμε, από pop στιγμές μέχρι και πιο έντεχνες, μέχρι και πιο ατμοσφαιρικές, ο απόψινό μας ταξίδι σε σύγχρονες ταινίες, κωμωδίες, ταινίες εποχές, εποχής, ρομαντικές, αισθηματικές ταινίες, μαύρες κωμωδίες. Απόψε στο μενού μας, σαββατιάτικο μενού για τα μουσικά ταξίδια, για επίμονους συνεφίλ, 30 του Μάη. Απόψε.

Ακούσαμε φυσικά Πορτοκάλογλου, Θάλασσα μου σκοτεινή, από την κωμωδία του Σωτήρη Γκορίτσα, Μπραζιλέρο. Τεράστια επιτυχία το 2001. Νίκος Πορτοκάλογλου σε σύνθεση της μουσικής και σε πολλά από τα τραγούδια. Και φυσικά αυτό ήταν ένα από τα τραγούδια της ταινίας. Όλα επιτυχίες, σύνθεση του soundtrack από τον Πορτοκάλογλου, υπέροχες μουσικές. Και ένα soundtrack σημείο αναφοράς. Αυτό ήταν το πιο γνωστό, το Θάλασσα μου σκοτεινή. Και η Ροντίνα, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, 2004, από τις θρυλικές πια νύφες του Παντελή Βούλγαρη. Κλεμμένα φιλιά, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν ακουστεί ποτέ και δεν πολύ διαφημίστηκε, η αλήθεια είναι, ίσως εκείνη τη χρονιά της ταινίας. Σε αντίθεση με αυτή την ταινία, Χριστόφορος Πορτοκάλογλου, Δήμητρα Γαλάνη, υπέροχο Άννας, από την ταινία με τον ίδιο τίτλο.

ταξιδεύουμε στις αρχές της νέας χιλιετίας μέσα από σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο. Είτε πρόκειται για κομμαδία, είτε πρόκειται για δραματική ταινία, είτε για ταινίες εποχής. Τραγούδια και συνθέσεις που κάποια άφησαν το στίγμα τους και κάποια ξεχάστηκαν με τα χρόνια, και μαζί τα ανακαλύπτουμε, αγαπημένες και αγαπημένοι μου συνεφίλοι, μέσα από τα μουσικά μας τα

όπου μπορείτε να βρείτε μουσικά ντοκιμαντέρ για διάφορα συγκροτήματα. Όπως αυτό τον Iron Maiden, το πιο σύγχρονο, το πιο τελευταίο μάλλον για το θρυλικό συγκρότημα των Iron Maiden. Φυσικά η ταινία Michael για τον Michael Jackson, ακόμα πρώτη στο box office. Μαζί με το Διάβολος φοράει Πράντα νούμερο 2, εννοείται. Και αυτή είναι η Γλυκέρια στο 15 Αύγουστο 2001, ταινία του Γιάνναρη, Κωνσταντίνος Γιάνναρης.

FM 100 όλες τις ώρες. Σας στέλνω τα χαιρετίσματα και την αγάπη μου και μου περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένα ιδιαίτερο Σάββατο, είναι Σάββατο τριημέρου, το οποίο μας εισάγει, μας βάζει στο καλοκαίρι. Και θα είμαστε μαζί φίλες και φίλοι όπως και αύριο Κυριακή, με τις προτάσεις μας για ταινίες που έχουν μπει στις αίθουσες, για θερινούς κινηματογράφους, για ειδικές εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με το σινεμά. Πάμε σε πολύ μικρό διάλειμμα, επανερχόμαστε μέχρι και τις 8 με τα μουσικά μας ταξίδια εδώ πάντα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100, με τη μουσική του Γιώργου Ανδρέου. Λουκουμάδες με μέλι, 2004 η ταινία.

0: Βουτιά στις νότες. FM 100.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.

στόμα δύσκολο. Έχω στόμα δύσκολο, δεν θέλω το φιλί, ό,τι με κεντά, ό,τι με πληγώνει. Αυτό με δυναμώνει. Δημήτρης Ζερβουδάκης με αυτό το πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε αυτό το δεύτερο μέρος των απόψινών μας ραντεβού. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλους Σαββατιάτικα 30 του Μάη, τελευταίο Σαββατοκύριακο Μαΐου, και ολοταχώς μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Δευτέρα Αγίου Πνεύματος, 1η του Ιούνιου. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε ιντερνετικά από το tv100.gr και FM100 live, Αφροδίτη Αργυροπούλ κοντά σας, είτε ραδιοφωνικά με τον κλασικό τρόπο. Σας στέλνω την αγάπη μου και ευχές να περνάτε αυτό το βράδυ πολύ πολύ πολύ πολύ όμορφα. Το ρόδο με τα κάθη, στα χείλη μου φωνώ. Σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος, ερμηνείες, τραγούδια, μελωδίες, διάφορα τα είδη των ταινιών που μας συντροφεύουν απόψε σας συνεφίλε ραντεβού μας. Και μπράβο σε εσάς που είστε στην παρέα μας. Μια που απόψε θα το πω, είμαι και ποδοσφαιρόφιλη και ξέρω ότι αυτή την ώρα μεταδίδεται, πραγματοποιείται ο μεγάλος τελικός του Champions League. 7 η ώρα έχει ξεκινήσει, πριν από λίγη ώρα δηλαδή, μεταξύ της Paris Saint-Germain και της Arsenal. Οπότε όσες και όσοι είστε εδώ και ψηφίζετε ραδιόφωνο, τεράστια ευχαριστώ, πάρα πολλά μπράβο. Γιατί είναι μια μεγάλη βραδιά απόψε του αθλητισμού, κακά τα ψέματα.

Αναβίση, Αναβίση, ναι. Και τραγούδι φυσικά πασίγνωστο το παρελθόν μου, τραγουδάρα από τη Μαύρη Κομωδία με αγαπημένο Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Και τίτλο το Bang Bang, γύρω από μια αποτυχημένη ληστεία τράπεζα. Το θέμα από δύο αδέρφια, αυτό ήταν το Bang Bang. Και Αντώνης Ρέμος, πολύ αγαπημένος. Τραγουδά για τον έρωτα, ή πιο ταιριαστό για το Ρέμο. Η αγάπη έρχεται στο τέλος, μια ταινία μικρού μήκους που προβλήθηκε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου το 2013. Ήταν και σε μια διαφήμιση έτσι και μετά έγινε και ταινία. Η αγάπη

Τραγουδάρα, τραγουδάρα, Αντώνης Ρέμος, πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι. Και ρωτάς αγάπη, προδοσία, μίσος, πόνος, της αγάπης μαχαιριά, από τον Κώστα Καραφώτη, από τηλεοπτική σειρά, μικρή οφή.

Με μουσική του Κορκολή, του Στέφανου Κορκολή, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε. Το τραγούδι που ακούσατε ήταν φυσικά με τη φωνή της Ελένης Τσαλιγοπούλου, το δικό σου πεπρωμένο, από το Κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο. Και της Αγάπης Μαχαιριά, Κώστας Καραφώτης, ένα υπέροχο τραγούδι που άφησε εποχή από την πολύ πετυχημένη τηλεοπτική σειρά σε σκηνοθεσία Στράτου Μαρκίδη, με τον ίδιο τίτλο, της Αγάπης Μαχαιριά, το 2003, στην μικρή μας οθόνη. Λοιπόν, Στέφανος Κορκολής, Tango Grande, σε μια ταινία της Όλγας Μαλέα το 2009, που είχε τον φανταστό τίτλο «Η διακριτική γοητεία των αρσενικών». Λοιπόν, όπως σας είπα, πάρα πολλές ταινίες παίζονται στις αίθουσες και δώσε σημασία πραγματικά σε κάποια αριστουργήματα από το παρελθόν. Μας αρέσουν εδώ μέσα από την εκπομπή όταν ταινίες που είναι διαμάντια στην ιστορία του σινεμά βγαίνουν σε επανεκδόσεις με πλήρως αποκατεστημένες, οπότε είναι ένα χάρμα οφθαλμών να τις παρακολουθείτε, ιδιαίτερα στους θερινούς κινηματογράφους που έτσι κι αλλιώς το κλίμα είναι μαγικό. Μία από αυτές τις ταινίες που μας γυρίζει πάρα πολύ πίσω στα χρόνια και προβάλλεται σχεδόν κάθε χρόνο, αλλά εγώ θα επιμείνω να σας το προτείνω, σε σκηνοθεσία του Βιτόριο Ντεσίκα, μία από τις πιο γνωστές, τις πιο συγκινητικές ιταλικές ταινίες όλων των εποχών, είναι ο Κλέφτης Ποδηλάτων. Κλέφτης Ποδηλάτων σας περιμένει. Στο θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα, στο κέντρο της πόλης, αυτήν την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 παρατέταρτο. 9 παρατέταρτο το βράδυ λοιπόν, Τετάρτη 3 του Ιούνιου, στον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα, το αριστούργημα του Βιτόριο Ντεσίκα, Κλέφτης Ποδηλάτων. Λαμπέρτο Ματζοράνι, ο μικρός Έντζο Σταϊόλα. Μία ταινία που θα σας θυμίσει πάρα πολύ ελληνική ταινία εκείνης της εποχής και λίγο αργότερα. Ένα πραγματικό αριστούργημα. Έλαβε τιμητική βράβευση Όσκαρ το 1950. Η ταινία, ενώ λίγα χρόνια αργότερα εκτιμήθηκε από τους κριτικούς κινηματογράφους, μία από τις σημαντικότερες ταινίες όλων των εποχών, διάκριση την οποία συνέχισε να κατέχει και κατά τις μετέπειτα δεκαετίες. Πρωταγωνιστής ο Αντώνιο, ένας φτωχός νέος άνδρας που ζει με την οικογένειά του στα περίχωρα της Ρώμης, λίγο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για να πηγαίνει έρχεται στη δουλειά του, χρειάζεται ένα ποδήλατο, το οποίο και αποκτά, ωστόσο από την πρώτη και ώρα μέρα του το κλέβουν. Απελπισμένος ο Αντώνιο, με το γιο του Μπρούνο και ένα γνωστό το δοκαθαριστή, μαζί και με μερικούς συναδέρφους του τελευταίου, θα περάσουν μια οδύσσια πραγματική, ψάχνοντας να βρουν το ποδήλατο στα μέρη όπου διακινούνται τα κλοπημαία. Υπέροχη ταινία, Κλέφτης των Ποδηλάτων, την Τρίτη, 3 του Ιούνιου.

φίλοι, αγαπημένοι και αγαπημένες μου, κάπου εδώ τελειώνει το απόψινό μας ραντεβού με τον μαγικό κόσμο του κινηματογράφου. Η μουσική του σινεμά, τα τραγούδια του σινεμά είναι μαζί σας από τις 7 μέχρι και τις 8 τα Σαββατόβραδα με τα μουσικά ταξίδια για επιμονούς συνεφίλ. Θα Λιγοπούλου, Πέτρα Σκληρή. Από το πρώτη φορά νονός. Θα σας αφήσω σε πολύ πολύ λίγο με ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι Χαρούλα Αλεξίου στο Γιάννα Ταγκότσι, όπως ακούστηκε στο αμερικάνικο Before Midnight, γυρισμένο στην Ελλάδα, στην Καρδαμίλη της Μάνης. Ρομαντικό το τελευταίο της τριλογίας των Before Sunrise το 95 και Before Sunset το 2004 με Ethan Hawke και The Little Pig. Λοιπόν, για ένα ταγκό αφιερωμένο σε εσάς, σε όλους σας. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Σαββάτου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 7, με μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ, εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Στην παραδοχή ότι αν η Βουλή γνώριζε την έκθεση Τυχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν καταλόγιζε ευθύνες για υπουργούς, το ΠΑΣΟΚ δεν θα ζητούσε προανακριτική, προέβη ο γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του κόμματος, Χρήστος Κακλαμάνης. Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Τυχεροπούλου συνέταξε πόρισμα ζημίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από το οποίο προκύπτει ότι από τις 11 υποθέσεις βουλευτών, των οποίων ήρθε η ασυλία, οι 6 δεν προκάλεσαν καμιά ζημιά στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Όσο για τις άλλες 5 περιπτώσεις, δεν αποδεικνύεται ακόμη και αν υπήρξε ζημιά. Επίσης, η κυρία Τυχεροπούλου εκτιμά ότι η υποτιθέμενη ζημία δεν ξεπερνά τις 115.000 ευρώ, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε λόγο για συνολική ζημία του δημοσίου πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Με κοντομάνικα και μαγιό θα εγκαινιάσουμε το μετρό στην Καλαμαριά. Η πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του συνδέεται με τις διαδικασίες πιστοποίησης της νέας γραμμής από το Διεθνή Φορέα. Υπογράμμισε σε συνέντευξη του Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Επανέλαβε δε ότι η επέκταση στα δυτικά είναι η επόμενη μεγάλη προτεραιότητα. Στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς θα οδηγήσουν οι εξελίξεις την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τουλάχιστον 4 βουλευτές της Νέας Αριστεράς θα ανεξαρτητοποιηθούν με κοινή δήλωσή τους. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο και Δημήτρη Τζανακόπουλο. Ενώ άγνωστο παραμένει, τη στάση θα κρατήσουν η Σίαν Αγνωστοπούλου και η Μερόπη Τζούφη. Ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό φέρνουν Αλέξης Τσίπρας και Μαρία Καριστιανού. Απειλούνται ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και κόμματα της δεξιάς, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις όπως αυτή της ΑΛΚΟ, που καταγράφει συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου με ποσοστό 23,5%, δεύτερο κόμμα την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 12,8%, πτώση του ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 10% και τέταρτο κόμμα την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5%. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην κλοπή χαλκού από το δίκτυο ηλεκτροδότησης του ΔΕΔΙΕ στη Θεσσαλία, εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο δίκτυο υπολογίζονται πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν οι δράστες εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 892.000. Προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν σήμερα 25χρονοι Ρωμά και ο 27χρονος Πακιστανός για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος του τρίχρονου κοριτσιού που συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μεθπέδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Η Ευρώπη βιώνει ολοένα και πιο θερμά καλοκαίρια, με τους καύσωνες να ξεκινούν νωρίτερα και να επηρεάζουν μεγαλύτερες περιοχές της Ηπείρου. Η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα εξαιρετικά έντονο και πρόωρο κύμα καύσωνα, με τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία να καταγράφουν θερμοκρασίες ρεκόρ για την εποχή και τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
7: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
8: All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Τις καθυστερήσεις του κανονικού αγώνα έχουμε αυτή την ώρα στην Βουδαπέστη, στον τελικό του Champions League για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας Ευρώπης. 1-1 Paris Saint-Germain Arsenal. Από ό,τι φαίνεται θα κριθεί η τύχη των δύο ομάδων στην παράταση ή ακόμη και στα πέναλτι. Στην παραδοχή ότι αν η Βουλή γνώριζε την έκθεση Τυχεροπούλου για τον ΟΠΚΕΠΕ και δεν καταλόγιζε ευθύνες για υπουργούς, το ΠΑΣΟΚ δεν θα ζητούσε προανακριτική, προέβη ο γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του κόμματος, Χρήστος Κακλαμάνης. Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου συνέντεξε πόρης μαζιμίας για τον ΟΠΚΕΠΕ, από το οποίο προκύπτει ότι από τις 11 υποθέσεις βουλευτών, των οποίων ήρθε η ασυλία, οι 6 δεν προκάλεσαν καμιά ζημιά στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Όσο για τις άλλες 5 περιπτώσεις, ακόμη και αν υπήρξε ζημιά, δεν αποδεικνύεται. Επίσης, η κυρία Τυχεροπούλου εκτιμά ότι η υποτιθέμενη ζημία δεν ξεπερνά τις 115.000 ευρώ, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε λόγο για συνολική ζημία του δημοσίου πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Στους Δελφούς που διεξάγονται οι εργασίες της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι αλλαγές στον κώδικα δικηγόρων θα γίνουν μόνο αν υπάρχει απόλυτη συμφωνία του δικηγορικού σώματος. Στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς θα οδηγήσουν οι εξελίξεις την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τουλάχιστον 4 βουλευτές της Νέας Αριστεράς θα ανεξαρτητοποιηθούν με κοινή δήλωσή τους. 23 αλλοδαποί επιβαίνονται σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από πλοίο της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή 70 μίλια νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας. Σε ισχύ από σήμερα τα νέα αυξημένα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ για όσους δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Απαιτητικά αλλά διατυπωμένα με σαφήνεια κρίνονται τα θέματα στα νέα ελληνικά, με τα οποία ανοίξει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Οι πανελλαδικές συνεχίζονται την Τρίτη για τα επαγγελματικά λύκεια με το μάθημα της άλγευρας, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη με τα μαθήματα κατεύθυνσης αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Ο Υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, Πιτ Χέγκζεθ, επανέλαβε σήμερα την επίθεση κατά των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουάσιγκτον, προσάπτοντάς τους ότι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προκλήσεις που ενισχύουν την άμυνά τους και καλώντας τους να σταματήσουν τα κηρύγματα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
5: Πάμε παραλία με τον FM 100.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα decks του FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι. Μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα, η Paris Saint-Germain στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης, καθώς πριν από λίγο στη διαδικασία των πέναλτι επικράτησε της Arsenal με 4-3. Η κανονική διάρκεια του αγώνα αλλά και η παράταση τελείωσαν με ισόπαλες με σκορ 1-1. Στην παραδοχή ότι αν η Βουλή γνώριζε την έκθεση Τιχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν καταλόγιζε ευθύνες για υπουργούς, το ΠΑΣΟΚ δεν θα ζητούσε προανακριτική, προέβει ο γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του κόμματος Χρήστος Κακλαμάνης. Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Παρασκευή Τιχεροπούλου συνέταξε πόρισμα ζημίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως τη ζητήθηκε, από το οποίο προκύπτει ότι από τις 11 υποθέσεις βουλευτών των οποίων ήρθε η ασυλία, οι 6 δεν προκάλεσαν καμία ζημία στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Όσο για τις άλλες 5 περιπτώσεις, ακόμη και αν υπήρξε ζημία σύμφωνα με το πόρισμα, δεν αποδεικνύεται. Επίσης, η κυρία Τιχεροπούλου εκτιμά ότι η υποτιθέμενη ζημία δεν ξεπερνά τις 115.000 ευρώ, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε λόγο για συνολική ζημία του δημοσίου πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Με κοντομάνικα και μαγιό θα εγκαινιάσουμε το μετρό στην Καλαμαριά. Η πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του συνδέεται με τις διαδικασίες πιστοποίησης της νέας γραμμής από τον Διεθνή Φορέα, υπογράμμισε σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Επανέλαβε δε ότι η επέκταση στα δυτικά είναι η επόμενη μεγάλη προτεραιότητα. Στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς θα οδηγήσουν οι εξελίξεις την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τουλάχιστον 4 βουλευτές της Νέας Αριστεράς θα ανεξαρτητοποιηθούν με κοινή δήλωσή τους. Σε ισχύ από σήμερα τα νέα αυξημένα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ για όσους δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Για τον κίνδυνο εξάπλωσης των απολυταρχικών τάσεων παγκοσμίως, προειδοποίησε ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ και έκανε λόγο για πίεση στους ανεξάρτητους θεσμούς. Κλειστό θα παραμείνει μέχρι αργά το βράδυ το αλπικό πέρασμα Μπρένερ, ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την Αυστρία και την Ιταλία, λόγω κινητοποίησης των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη συνεχώς αυξανόμενη επιβάρηση από τα διερχόμενα οχήματα. Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της μέρας, με λίγες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, περιμένουμε αύριο στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 έως 3 μποφόρ, από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις στις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους, νότιο-δυτικούς και στη συνέχεια αναμένεται να εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 15 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

Το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινοί.

Δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που